καρδιά σου. Εδώ είναι ο πόνος, μα εδώ και η χαρά σου. Και θα σου στείλω εγώ ουράνιο τόξο για οδηγό. Φτάσε αργά

Κανένας δρόμος δεν οδηγεί σπίτι. Κανένας ίκτος όταν πέφτω χαμηλά. Κανένας δεν νοιάζεται και κανείς δεν μας ξέρει. Και ποιος θα μας σώσει από τους γκρεμούς που ξενυχτάς. Κι όλο βουλιάζω στα ποτάμια της πόλης, σε υπαίθριες συναυλίες, σε σχολές και σινεμά. Μ' ακόμα με στοιχιώνει το αμήχανο βλέμμα σου σε κάποια γιορτή.

ένας δρόμος δεν οδηγεί σπίτι. Τα πεζοδρόμια στενά και σκοτεινά. Και τέτοια ώρα οι δικοί μας κοιμούνται. Κι εγώ κουράστηκα.

κι όλα θα είναι περιτά στη χαρά σου και στη λύπη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

το αφιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να κάψω. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει και το Θεό που για

Θέλω στη μοίρα σου να δώσω λίγη τύχη. Μα για συνθήματα ουρλιάζουνε οι τύχοι. Κοίτα τη φλέβα στο λαιμό μου πως χορεύει. Και το Θεό που για θεά

εμφανίζομαι σαν βροχή στο πρόσωπο σου εξατμίζομαι. Δε μου λες ποια είναι αιτία

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω. Έλα όμως που υποφέρω, για ό,τι πήρες και δεν δίνεις.

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

θέμα τακτικής. Να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι. Να παίξεις σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Τη στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο με νεκρούς και τραυματίες. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλοιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε επιτυχώς. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, ωστόσο οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεεκπαίδευση, όσο τους σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές, με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι ή το απόγευμα. Και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί, με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αναλυτικά. Συνέχεια με την πρωινή παρέα, Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, η 12η Οκτωβρίου του 2026. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Earth News 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, η συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις, κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό. Radio ή άλλη. Έτσι, απλά πράγματα, κατανοητά, τα γνωρίζετε όλοι πλέον, αλλά τα λέμε για τους καινούριους. Γιατί μπορεί να έχουμε και καινούριους στην συχνότητά μας.
1: Καλά κάνεις, Γιώργη.
0: Καλά κάνω, το ξέρω. Πάντα
1: μπράβο
0: καλά
1: σου,
0: κάνω.
1: Πάντα καλά κάνεις. Πάντα. Αχ, αγόρι μου, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Όσο πάει και δυσκολεύει.
0: Ποιο?
1: Το να σηκώνεσαι.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Γιατί?
1: Για την ωραία χούλιαστά, ρε παιδί μου.
0: Μπα.
1: Τι πά, παιδάκι μου.
0: Oh.
1: Τι λέει μου.
0: Όπως ξυπνούσα, ξυπνάω.
1: Ναι. Καλά, εσύ. Ναι, τρόπο, εντάξει, ναι. Ναι, έτσι είναι. Μεγάλοι άνθρωποι έτσι είναι.
0: Έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Ευτυχώς υπάρχουν τα νεούδια να μας θυμίζουν ότι να, σαν εσένα για παράδειγμα, φράπα.
1: Όχι, κοιτάξτε. Ναι. Από πάντα του Διονύση του άρεσε να ξυπνάει νωρίς. Δεν είχε πρόβλημα. Πόσα χρόνια ξέρω, πολλά. Πάρα πολλά.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολλά. Πάντα ξυπνούσε νωρίς ο Διονυσάκος μου. Εγώ πάλι όχι.
0: Anyway,
1: δεν λοιπόν συνηθίζεται αυτό.
0: Αρκετοί φίλοι μας πρέπει να είναι ξύπνοι αυτή την ώρα, είτε
1: βέβαια
0: γιατί πηγαίνουν στη δουλειά, είτε γιατί επιστρέφουν από τη δουλειά, είτε γιατί έχουν βγει για βόλτα, βρε αδελφέ, και μπορεί να μας ακούνε
1: αυτό
0: από το
1: Ερτέκο.
0: Ενδεχομένως από το ερτέκο.gr ή από το Ερτέκο. Τι είναι αυτή την, εν πάση περιπτώσει, το application που μπορεί να έχουν στο κινητό τους, και άρα μπορούν να ακούνε οποιοδήποτε σταθμό μας ανά πάσα ώρα της, και στιγμή της ημέρας. Μπορεί να κάνουν τη βόλτα τους.
1: Αυτό το βόλτα δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί.
1: 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι, ρε, ωραία είναι. Να κάνεις ένα περίπατο.
1: Τι λέει, ρε ψωμιά.
0: Ξεκινάει ωραία ημέρα σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε, εσύ, ας πάω μια βόλτα στις 6 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία. Να δεις, ναι, και την Ανατολή, να το χαρείς, να πιεις ένα καφεδάκο και μετά να πας στη δουλειά. Αυτό.
1: Δεν
0: ωραία
1: είναι
0: πράγμα.
1: Καλά, μάνα μου, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή. Με βροχή, πολύ βροχή.
1: Πού?
0: Πολύ βροχή. Στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Θάκετε εκεί πάνω, θάκετε. Να ξέρετε ότι σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει αρκετές βροχές, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και στην κεντρική Ελλάδα, κυρίως στον Ηπειρωτικό κορμό, ας πούμε, θα έχει τέτοια.
1: Θα αλλάξει πολύ, θα
0: σας το πω. Και λίγο και στο Αιγαίο. Ναι. Από αύριο πέφτει και η θερμοκρασία αξιοσημείο, τα λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Και τώρα έχει δροσίσει λίγο έξω. Λίγο, 17
0: βαθμούς είχε, ρε.
1: Ναι, αλλά έχει η αίσθηση είναι δροσιά.
0: Μα όχι, εγώ δεν είχα καμιά τέτοια αίσθηση. Να σου πω την
1: αλήθεια. Έχει χαλάσει ο θερμοστάτη σου.
0: Ναι, έχει χαλάσει ο θερμοστάτη μου και η υγρασία είχα. Η υγρασία και 17 βαθμοί. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό το πράγμα.
1: Η υγρασία έχει όλο το Σαββατοκυριακό. Τώρα είναι λίγο ένα τσικ όμως η αίσθηση. Αυτό εγώ. Αισθάνθηκα.
0: Καλή εβδομάδα μας εύχεται ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Γιάννης επίσης από τη Σπάρτη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο κύριος Χρήστος, παρά τις ανακοινώσεις για πτώση θερμοκρασίας, πήρατε κύριε Χρήστο, 19 βαθμούς έχει. Έτσι.
1: Θέλετε να πέσει θερμοκρασία,
0: ναι,
1: να βάζετε
0: δεν
1: πετρέλαια.
0: Είναι, δεν είναι κάτω η θερμοκρασία όμως.
1: Θέλετε
0: δεν
1: πετρέλαια.
0: Μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Άκου 17 και 19, ας πούμε.
1: Λοιπόν, πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα στη βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα έχει βροχές σε καταιγίδες που σας είπα, Διονύσης. Τοπικούς ομβρούς ή μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φυσάνε 5 μποφόρ, είναι βορειοδυτική η άνεμη θα είναι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 8 με 17. Η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 12 με 25, Θεσσαλία από 12 έως 26, στη Δυτική Ελλάδα 14 έως 23, στην υπόλοιπη χώρα 14 έως 26, στα Επτάνησα 17 έως 23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 15 έως 26 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 18 με 25, δεν αρέσει καθόλου στο Διονύση, όμως να ξέρεις κατά περιόδους από το μεσημέρι και μετά μπορεί να έχει και λίγες βροχούλες ή όμβρους.
0: Μου είχαν υποσχεθεί, μας το έχει πει η κυρία Παπαυγούλια, ότι μπορεί να βρέξει και την Κυριακή. Περίμενα εγώ.
1: Δεν έβρεξε. Είχε μόνο συννεφιά.
0: Δεν έβρεξε.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, 16 με 23 η θερμοκρασία και θα βρέξει εκεί τώρα το πρωί όμως.
0: Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
1: Να ζήσουν.
0: Που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή.
1: Βέβαια,
0: για αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Για τον καθένα η ονομαστική του γιορτή είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Ωραίο το Ανδρομάχη.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης.
1: Τι?
0: Συντήρηση.
1: Συντηρούμε γενικά.
0: Γενικώς. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Θα σας πω εγώ τώρα τι είναι. Είναι γιατί ναι, οι εκδηλώσεις με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την 18η Οκτωβρίου, αλλά ξεκινούν από σήμερα, έχει προεόρτια, είναι η ανάδειξη της συμβολής, της συντήρησης, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή που συντηρούν πίνακες, χειρόγραφα.
1: Μπράβο, γιατί μπορεί να το άκουγε κανένα συντηρητής καυστήρα και να πει αργία σήμερα.
0: Ναι, γιορτάζω. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Κακό πράγμα. Είναι εθνική γιορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Και η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Είδες την ημέρα που γιορτάζει η Ισπανία ότι ανακάλυψε την Αμερική, η Γουινέα γιορτάζει που έφυγε από, από τα δεσμά της Ισπανίας.
1: Γιατί ασχολιόταν με την Αμερική.
0: Κοίτα να δεις τώρα με την.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Να ζήσει ο Άγιος Ερυβέρτος.
0: Ωραίος.
1: Ο προστάτης από τις
0: βροχοπτώσεις.
1: Εμένα μ' αρέσει
0: ο Ιλφρίδος όμως. Ο Ιλφρίδος.
1: Γιατί δεν σε αρέσει ο Ερυβέρτος, αφού είναι προστάτης από τις βροχοπτώσεις. Εσύ τις θες.
0: Εγώ τις θέλω, τις βροχοπτώσεις.
1: Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1810, πολύ μεγάλη μέρα, διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου. Αν δεν ήταν οι πρίγκιπες και βασιλίζα, δεν θα κάνατε. Του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Και αργότερα η γιορτή αυτή έγινε το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο και είναι ακόμα.
0: Λένε κάποιοι ότι είναι πανάκριβο και υπερεκτιμημένο. Αλλά τέλος πάντων, μας το έχουν πει και φίλοι ακροδές, μας το έχουν στείλει μηνύματα δηλαδή. Ένα βραστό λουκάνικο, ας πούμε, και μια μπύρα μέτρια σε ποσότητα, όχι από τα μεγάλα ποτήρια, ας πούμε, 17 ευρώ. Άσε που έχει και είσοδο, πόσο εδώ έχει. Έτσι μας είχαν πει κάποιοι ακροατές, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. 1847, σαν σήμερα, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske AG. Ή κάπως το λένε στα γερμανικά που δεν ξέρω πώς το λένε. Αγκε.
1: Το 1862 ο Θωνάς εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα. Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή πραγματικά. Βρήκε και αυτός δεν μπορούσε να φύγει με ένα.
1: Δεν βγει από εκεί αυτό το ρεμπέτικο το λα. Ναι.
0: 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
1: Είναι σπουδαία σήμερα. Μέρα και θα γίνουν και με διάφορες τελετές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με άλλοι αξιωματούχοι.
0: Και επαναλαμβάνουμε την γνωστή απορία που πολλοί κατά διαστήματα έτσι εκφράζουν. Δηλαδή, γιατί γιορτάζουμε όταν μας κήρυξαν τον πόλεμο. Και δεν γιορτάζουμε όταν απελευθερωθήκαμε από το ζυγό.
1: Και τι θεωρείται μια ηρωική στιγμή στη χώρα.
0: Και η απελευθέρωση όμως δεν είναι μέρα γιορτής.
1: Και αυτή είναι μέρα γιορτής. Είναι πιο υποβαθμισμένη, αλήθεια αυτό. Είναι αυτό.
0: Το 1990 σημειώνεται απόπειρο δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, Βόλφγανγκ Σόιμπλε, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης Βρυντεβέργης.
1: Και το 1999 προκαλείται λίγα αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή του Γιάννη Λούλη, Νυφάλια, στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν οι Κωνσταντίνο Μητσοτάκης, Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Πλειοτόπουλος, δηλώνει ότι ο κ. Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Και στις 13 Οκτωβρίου ο κ. Λούλης θα υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντής του Δημοκρατίας.
0: Έχουμε κι άλλα, σας πούμε, θα σας τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα πρέπει να πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης το τελευταίο διήμερο είναι το άδειασμα του Ζελένσκι από τον και ο επιπλέον εναγκαλισμός του Τραμπ με τον Πούτιν. Η ανακοίνωση για εκεχηρία, η οποία όμως δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει συμφωνηθεί από τη Ρωσία, όπως λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κλπ. Μόνος του την ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ, χωρίς καν να συμφωνήσει αυτό η Ρωσία, έτσι μεταδίδει τουλάχιστον το Άξιος και άλλα διάφορα.
1: Κάνει ό,τι μπορεί η Γεωργία Γαρατζιώτη για να τη βγάζουμε μαύρα μεσάνυχτα δικά της στην εκπομπή.
0: Θυμάμαι που μας είχε πει ότι πάμε για εκλογές και θα έχουμε πολλά να λέμε, αλλά τώρα τα λέμε και για άλλα. Έχουμε και άλλα.
1: Και αυτό στο
0: εμβόλυμα.
1: Στο πλαίσιο των εκλογών εντάσσεται και αυτό.
0: Πιθανότατα. Πάμε στη Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ακριβώς ένα πάρα πολύ δυναμικό Σαββατοκύριακο για το Ουκρανικό. Ξεκινήσαμε με συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Μετά πήγαμε σε κλιμάκωση των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι που ζήταγε την αντικατάστασή του ευθέως δηλαδή. Χήμα στο κύμα, δεν χρειάζεται να φύγει ο Ζελένσκι. Και μεσημέρι Κυριακή ακούσαμε και για εκεχηρία στην ενέργεια. Βέβαια, έχουμε δει μόνο το Ζελένσκι να συμφωνεί ως τώρα. Ο Πούτιν δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
0: Η Το ωραίο είναι ότι συμφωνεί ο Ζελένσκι, ο οποίος Ζελένσκι δέχτηκε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, αυτός που δέχτηκε το χτύπημα από τους Ρώσους, λέει: εμείς είμαστε πρόθυμοι για κεκυρία, αλλά ο Ρώσος ακόμα τίποτα.
2: Ναι. Και να σας πω ότι διάβαζα πριν από λίγο στο Reuters ότι φέρεται ο Ζελένσκι να έπαιρνε τηλέφωνα Ευρωπαίους όλη την Κυριακή και να του ζητούσε βοήθεια να μεσολαβήσουν στον Τραμπ για να πάρει πίσω τις απειλές και τις καταγγελίες ότι του ζητούσαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και εκείνο συνέχισε να τα χτυπάει, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στα ενεργειακά. Και ξαφνικά είδαμε τον Ζελένσκι να λέει: εγώ τη δέχομαι την εκεχηρία. Βέβαια, θα σας πω. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ότι και πριν ένα μήνα είχε ανακοινώσει ο Τραμπ ενεργειακή εκεχηρία και δεν είχε συμφωνήσει ούτε μία ούτε η άλλη πλευρά. Τώρα τουλάχιστον ακούμε, λένε από τη μία πλευρά, να λέω ότι.
0: Καλά, ναι, πάλι καλά. Να υπενθυμίσω απλά ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι είναι ανοιχτά και τα στενά του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια φλέγονται αυτή τη στιγμή.
1: Παιδιά,
0: είχε ανακοινώσει επίσης 8 φορές το τέλος του πολέμου με το Ιράν.
1: Νομίζω ότι θα το δούμε από τις αγορές αυτό, κατά πόσο μπορεί να. Να πίστεψαν τέλος πάντων αυτά τα οποία υπόθηκαν.
2: Πάντως, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά τους πίεσαν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο τους Ουκρανούς, γιατί σύμφωνα με τους Financial Times απέλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε επίπεδο intelligence, αλλά και την προμήθεια όπλων στο πλαίσιο έτσι, κάποιων προγραμμάτων που οι Αμερικανοί προμήθευαν αναδιαστήματα τους Ουκρανούς.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα απλά πίεση πάντως. Πρόκειται περί παγίδας. Με την έννοια πια ότι αυτό ανακοινώθηκε την ώρα που οι Ουκρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συναντήσεις με τον Βίτκοφ και τον Κούσνερ και ξαφνικά τους ανακοινώνουν αυτό που είπε ο Τραμπ, ότι είμαστε σε συμφωνία με τη Ρωσία. Και οι άνθρωποι προφανώς μείναν σαν στη λιάλατος. Δηλαδή ήταν παγίδευση, δεν ήταν απλώς πίεση.
2: Ναι, και φέρεται ότι ήδη από τη σύνοδο του ΟΗΕ που είχε ακουστεί ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών ρωσικών και ρωσικής και αμερικανικής πλευράς και είχε συναντηθεί και ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, είχαν συζητήσει για αυτές τις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η επικοινωνία και φτάσαμε στη συμφωνία από την Τραμπ και στη συνέχεια να βρεθεί ο Ζελένσκι με κατόπιν εορτής, έτσι.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, τι γράφουν στην Αμερική για το τι είναι αυτό το πετρέλαιο που υποτίθεται ότι θα στείλει ο Πούτιν στην Αμερική? Γιατί κάπου διάβαζα ότι δεν αρκεί ούτε για 12 ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλη η ποσότητα να κατευθύνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, διάβαζα, δεν είμαι ειδικός, απλά διάβαζα ότι δεν θα κρατήσει ούτε πάνω από 12 ώρες. Δηλαδή θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε σχέση με την κατανάλωση, την ημερήσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν έχει και ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό που λένε εδώ είναι ότι αυτό είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό.
0: Άγιος.
2: Και ότι το πραγματικό ζήτημα είναι να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν, διότι το Ιράν είναι αυτό που επηρεάζει τις τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τόσο το ζήτημα.
1: Και να σταματήσουν και επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία.
2: Ακριβώς, για να μπορεί να υπάρχει αυτή, να συνεχιστεί αυτή η διακίνηση από όλες τις θαλάσσιες οδούς. Και αυτό που λένε εδώ είναι ότι ο Τραμπ απλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές, να συγκρατήσει τις αγορές. Έρχονται και ενδιάμεσα. Είμαστε περίπου 3,5 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν αρχίσει ήδη εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα. Θα σας δώσω παράδειγμα. Πλέον οι τιμές, το πετρέλαιο, το ντίζελ είναι στα 6,28 δολάρια το γαλόνι. Και πριν ένα χρόνο ήταν 3,68. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν τη διπλάσια τιμή. Mm-hmm. Μιλάμε για εκρηκτική αύξηση. Αυτό έχει επιβαρύνει μεταφορές, αγρότες, γενικότερα το κόστος ζωής, την τσέπη των Αμερικανών. Και αυτό που καίει τον Τραμπ είναι ότι στις αγροτικές περιοχές οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πιο ισχυρή εκλογική βάση. Και αν παρατηρήσετε έως τώρα τη μήνυ περιοδία που έχει κάνει ο Τραμπ, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Έχει πάει 4 φορές στο Τέξας. Πήγε στη Νέα Υόρκη, upstate, ψηλά, στο αγροτικό κομμάτι δηλαδή, της Νέας, στο Σύρακιους, δεν ήρθε δηλαδή στο κέντρο. Πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι ψηφοφόροι και προσπαθεί να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βελτιωθούν τα πράγματα, θα πέσουν τιμές.
0: Να σου πω τώρα που λες για την περιοδία του Τραμπ, είπε σε κάποιους ότι και οποιαδήποτε βλακεία να έλεγα εσείς πάλι θα χειροκροτάγατε, δηλαδή... Ισχύει αυτό που βλέπω να υπάρχει και σε, ακόμα και σε μέσα ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα?
2: Ναι, το είπε πριν από δύο μέρες στη Νέα Υόρκη αυτό στο Σύρακιους, του ξέφυγε. Εντάξει, ο πρόεδρος εκεί που, όπως αυτές τις ομιλίες που κρατάνε μία ώρα και περισσότερο,
0: λέει διάφορα. Ναι.
2: Κάνει λίγο το τηλεπρόμπτερ και αρχίζει και λέει τα δικά του.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό, εντάξει.
0: Συμβαίνει, Τραμπ είναι αυτός. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Θα τα λέμε συχνά, Γεωργία. Αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
1: Η Γεωργία Γρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, και μας περιέγραψε έτσι την. Ήταν ένα Διονυσάκο μου, ένα Σαββατοκύριακο. Δόξα τω Θεώ, δεν μπλήξαμε.
0: Ήταν. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο από τις Σέρες. Με 14 βαθμούς το βράδυ, λέει, είχε ρεστάλ κεραυνών και πολύ νερό.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα ξύπνησαν όμως με ηρεμία και χωρίς βροχή αυτή την ώρα. Στέλνει καλημέρα και στο φούρνο Αριστάνο Καμίλα σε όλους τους Σώστομους, σε όλους τους Αρτοπίους. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. Τη Φωτεινή, τη φίλη μας. Με 16 βαθμούς, με υγεία. Μας στέλνει, πρέπει να έβρεξε και εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. 18 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Με ψηλόβροχο το βράδυ χθες. Με ψηλόβροχο κοντέψετε να πνιγείτε.
1: Πατήσω.
0: Γιατί?
1: Οπότε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν και μπαίνουμε σε μια σκοτεινή τυλιγμένη από το έρευος του Βλάντιμιρ Τραμπ εβδομάδα, το όνειδος της φιλελεύθερης και δημοκρατικής Δύσης είναι πια, είπα. Η προάσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι πια αποκλειστική υπόθεση της Ευρώπης. Της Ευρώπης που ως άμυαλη συνεχώς κατακρίνουμε. Σλάβα Ουκραίνη, δόξα στην Ευρωπαϊκή Ουκρανία, το ακρότατο σύνορο της δημοκρατίας μας, λέει ο κύριος Παύλος. Ποιος άλλος, βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, την Ελένη, τον Ζαφίρ και τον Μάξιμο.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Λεωφόρο Συγκρού. Θα είχε γενέθλια ο Ανδρέας Συγκρός άμα ζούσε σήμερα. Γεννήθηκε το 1830, να μην το πω. Εθνικός ευεργέτης. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε.
0: Ο δρόμος γιορτάζει την ημέρα που φτιάχτηκε. Δεν γιορτάζει
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: πότε
1: όχι.
0: γεννήθηκε.
1: Εγώ θα
0: γιορτάζω
1: τα γενέθλια αυτού που πήρε
0: την
1: το όνομα.
0: Ονοματοδότησε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και το νοσοκομείο επίσης.
0: Ναι.
1: Είδες ευεργέτης τι και κάνει.
0: Πολύ
1: ο Μίμης ο Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Η Μάρθα Βούρτσι επίσης το 1937.
0: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1920 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 ο Ντίν Άντσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού.
1: Αχ, χρόνια πολλά στις ώρες μπλούζες μας.
0: Το κροκοδιλάκι.
1: Και τα που κάμισε και τα. Πώς θα λένε, τα σετ για το τένις.
0: Καλημέρα στην Μέρη στο Ανόβερο. 10 βαθμούς και βροχή. Αυτή είναι η θερμοκρασία, ωραία. Και βροχή και γαμπλή θερμοκρασία. Όμορφα. Και εγώ είμαι πρωινός τύπος, αλλά για ήρεμο καφεδάκι, όχι για βόλτες και τέτοια. 15 βαθμούς στην Πάτρα και βροχή από χθες το βράδυ. Με τα τηλιακάδα που είχαν όλη την ημέρα, μας λέει ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τις Σέρες, με 14 βαθμούς. Χθες είχαμε βροχή, αρκετή βροχή, αστραπές και μπουμπουνιτά. Ναι, καιρός να μην θες να πας πουθενά, να κάθεσαι στο σπίτι κουκουλωμένος. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Θα πούμε από το στούντιο, τι άλλα θέματα. Μετά τα θέματα.
1: Πήγε και 27, δεν το πήγε. Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συγγύηχθιος από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, τον Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, περίπου 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση τους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εφαρμογή τους την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Βροχές και σποράδικες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: είχε μια έμπνευση αυτός ο άνθρωπος να γράψει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας και πάλι. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο λέει να έχει ζάχαρη στο νερό, νερό στο κρασί. Πραγματικά όμως, δηλαδή. Κάει και το μυαλό μου πρωί.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς και όχι ιετό έχει στην Κοζάνη. Για τα επόμενα 60 λεπτά, λέει, δεν θα έχει ιετό. Λέει η εφαρμογή στο κινητό της Γιάννας και του Σάβα πάνω στην Κοζάνη. Μας ρωτάει η κυρία Άννα, επειδή ακούγονται μπουμπουνιτά στη Σάμο που έχει 16 βαθμούς, θα σας έρθει πιθανώς και εκεί. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που άκουγα νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων, επειδή στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει κατά τόπους καταιγίδες. Ναι. Αυτό το είπαμε και εμείς, ναι. Αλλά το ξανάκουσα και τώρα.
0: Το είπαμε εμείς τώρα, παιδί.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 20 βαθμούς ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας, με καλή βροχή χθες. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Η θερμοκρασία δεν πέφτει όπως και οι τιμές των καυσίμων. Οι ειδικοί προβλέπουν πτώση, αλλά δεν. Περιμένετε για τα καύσιμα την Τετάρτη.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Για το πετρέλαιο θέρμανση θα γίνουν ανακοινώσεις την Τετάρτη, έτσι. Ωραία. Όμως λένε ότι αν τελικά υπάρξει πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στις αγορές διεθνείς από την απόφαση του Τραμπ να συμφωνήσει με τον Πούτιν για ενεργειακή ακυχηρία, στην Αγγλία, λέει εδώ, το βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ του Earth News το βράδυ, τέτοια στην Αγγλία θα φανεί από το τέλος της εβδομάδας και βλέπουμε.
1: Εκεί που μας ρωτούσε η κυρία Άννα αν βρέχει, τώρα βρέχει στη Σάμο.
0: Άρχισε.
1: Που ακουγόταν τα μπουμπουνιτά. Ήρθε και η βροχούλα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας στη Μυτιλίνη. Άκουγα χθες τον Πολυδέχτη τον Παπαδόπουλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν έπρεπε να κοπεί η εκπομπή. Το όσοι ακούμε πρώτο πρέπει να κάνουμε θέμα συγκεκριμένο είδος εκπομπών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο θέμα.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν, έβλεπα τα βίντεο από τις επιθέσεις που κάνουν τα Χούθια στη Σαουδική Αραβία που χτυπάνε τώρα. Δεν χτυπάνε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Αεροδρόμιο.
0: Έτσι, χτυπάνε αεροδρόμια με πολίτες, με αμάχους μέσα. Έβλεπα τους ανθρώπους καθόντουσαν ανυποψίαστοι εκεί στην αίθουσα αναμονής, ρε παιδί μου. Τώρα να είσαι ανυποψίαστος εκεί και να σου σκάσει τώρα το.
1: Βέβαια.
0: Είχε 11 νεκρούς το ένα και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο.
1: Διάβαζα πολλά παράπονα, ναι, για τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
0: Δηλαδή
1: οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας σταμάτησαν τις ειδοποιήσεις με συναγερμούς για την έλευση πυράβλων. Συνεχίζουν κανονικά να δέχονται και να στέλνουν πτήσεις ενώ τα αεροδρόμια τους είναι στο στόχαστρο, δεν έχουν πάρει μέτρα ιδιαίτερα προστασίας και συνεχίζουν τη ζωή τους αλλά μην συμβαίνει τίποτα και σκάνε βόμβες. Άκουγα από ταξιδιώτες, δηλαδή, ναι. Άκουγα, συγγνώμη.
0: Δεν υπήρχε μια κατάσταση συναγερμό.
1: Το διάβαζα, ναι, διάβαζα, ναι, ότι δεν είχαμε καμία ειδοποίηση, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου έρχεται βαλιστικός πύραυλος, κάπου να καταφύγουμε, κάπου να προστατευτούμε. Δεν υπήρχε κάτι, μια ένδειξη στην Σαουδική Αραβία. Αυτό διάβαζα τουλάχιστον από πάρα πολλούς χρήστες που βρέθηκαν αυτές τις μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 12 που έλεγε η Κατερίνα που σκοτώθηκαν στο πρώτο χτύπημα του αεροδρομίου, είναι όλοι τρεις είναι Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι είναι αλλοδαποί.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικάνος, είναι ένας από το Σουδάν, ένας Παλαιστίνιος, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Είναι διάφορες, από διάφορες, ναι, χώρες. Ναι.
0: Αλήθεια, ναι, και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο αργά το βράδυ και εκεί είχε ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Δηλαδή αυτό είναι ένα μπαράζ επιθέσεων και αν οι αρχές έχουν απαγορεύσει όλοι βεβαίως, έχουν βγάλει ταξιδιωτικές οδηγίες προς τη Σαουδική Αραβία και εμείς και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες ανακοίνωση και επίγουσα προειδοποίηση. Έχουμε και Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Σαουδική Αραβία αρκετούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολλούς.
1: Πάρα πολλούς.
0: Που ζουν και εργάζονται εκεί και είπε ότι μόνο αν δεν είναι επίγουσα ανάγκη να ταξιδέψετε. Επίσης είχαμε μέσα το Κύριακο τον Πάπα, ο οποίος βγήκε και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του. Είχε ένα πρόβλημα υγείας, του βρήκαν ένα νόζο στον πνεύμονα και είπε ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση. Είναι αυτής της σχολής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζει τώρα εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, έτσι. Και
1: φάνηκε από την πολύ πρόσφατη επίσκεψή του στο Παρίσι το πόσο επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Πέραν των όσων επηρεάζει την στη χώρα του, στο
0: Όχι, δεν είναι, δεν είναι.
1: Είναι
0: έδρα.
1: Πέρα και έξω.
0: Όχι, είναι,
1: είναι πέρα και έξω από αυτό που ούτως ή άλλως επηρεάζει, σωστά λες, εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Και βγήκε και μίλησε ανοιχτά λοιπόν ο άνθρωπος για το πρόβλημα υγείας του και είπε: θα κάνω μια επέμβαση, δεν ανησυχούν οι γιατροί μου και όλα αυτά. Απλά ενημέρωσε το.
1: Το ΠΥΜΝΙΟ.
0: Ναι,
1: και όχι το μόνο το ΠΥΜΝΙΟ, γιατί είναι το Βατικανό, εν τη άλλη είναι και οικονομική δύναμη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εμπλέκεται και σε άλλα πράγματα. Έχει και τράπεζες και αυτό και ιστορίες. Είναι δύναμη ούτως ή άλλως. Το Βατικανό από μόνο του. Και ο προκαθημενός του προφανώς έχει την ανάλογη.
0: Βλέπω και τα βίντεο επίσης από τα δεξαμενόπλια που χτυπάνε. Τα... Εν τω μεταξύ δεν έχουν αφήσει δεξαμενόπλια, δεν ξέρω.
1: Ναι. Τα οποία φλέγονται έτσι. Ναι, ναι, μιλάς τώρα για τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, για τα στενά του Ορμούς.
1: Τα οποία ο κύριος Τραμπ διαβεβαίωνε ότι μπορείς
0: είναι
1: να περάσεις
0: ναι,
1: αυτό και τα λοιπά. Και ναι. Έχουν. Μας το λέγανε συνέχεια και ο κύριος Τρούμπιου μας το είχε πει και από την Αθήνα, εδώ στο αεροδρόμιο όταν έφευγε, ότι έρχονται περισσότερα καύσιμα από ότι βγαίνανε πρώτου πολέμου.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λογικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ένα ολοκληρωμένο σενάριο, ότι παιδιά δεν φταίει ο πόλεμος που ξεκίνησα εγώ κάτω εκεί κάτω στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς, φταίει ο Ζελένσκι, γι' αυτό και πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι και όλες αυτές τις ιστορίες πέραν τις καλές σχέσεις που έχει με τον Πούτιν ούτως ή άλλως και με όλους τους δικτάτορες από τον κόσμο.
0: Αν διανοηθώ ότι έκανε όλο αυτό το πράγμα, προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση, διέλυσε τις αγορές ενέργειας και το έκανε όλο αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι, δηλαδή...
1: Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
0: Έχει βγει εκτός παιχνιδιού, βγαίνει η Σαουδική Αραβία, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ γίνονται μυστήρια πράγματα, δηλαδή... Στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, βομβαρδίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελοπηγές. Και η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί και δηλώνει ότι, παιδιά, είναι απρόσκοπτη η έξοδος, η εξαγωγή πετρελαίου από την χώρα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εν πάση περιπτώσει, και αυτής της βάσης εκεί που έχουμε και τους ελληνικούς τους Patriot. Της βάσης, λέω, της εκείνου του λιμανιού, στο Γιαμπού, πώς λέγεται. Αλλά. Ναι, είναι μυστήρια πράγματα που γίνονται και είναι μυστήρια πράγματα αυτά που θα ζήσουμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί μετά την προφανώς εγώ δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι.
0: Λέω τώρα, δεν ξέρω, λέω τώρα.
1: Ακούγεται πολύ ακόμα πιο σατανικό και από τον ίδιο τον κύριο Τραμπ αν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά η ουσία είναι ότι αυτές οι ποσότητες πετρελαίου μπορεί να μην ευνοήσουν στο να πέσουν δραματικά οι τιμές, μπορεί να έχουν κάποια επίδραση προφανώς, δεν θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Άκουγα το πρωί, ήταν στα 103 ακόμα κάτι δολάρια το βαρέλι, το Brent, το Brent, ναι, και ναι, τώρα που ξεκίνησαν οι νέες συναλλαγές, έπεσε κατά, ξέρω εγώ, 1% τέτοια αλλαγή, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί η κύρια βεβαιότητα είναι στο τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, σε αυτό το χώρο.
0: Μα εκεί είναι το βασικό.
1: Το λένε και όλοι οι αναλυτές, αλλά ο Τραμπ έχει τα δικά του.
0: Εντάξει, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ.
1: Ναι, ο Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ.
0: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Πάντως, είναι τα πράγματα πολύ περίεργα. Είμαστε και εμείς σε μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλές εξελίξεις που μας αφορούν και εμάς. Δηλαδή, σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 14 θα ανακοινωθεί η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μαζί με τα επιδόματα, που τη διεύρυνση των επιδομάτων, την αύξηση των επιδομάτων και των δικαιούχων και την παρέμβαση που θα κάνει το κράτος. Από εκεί και πέρα, Πέμπτη και Παρασκευή, στις Βρυξέλλες γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και εκεί θα ζητηθεί, τουλάχιστον από την Ιταλία και την Ελλάδα και άλλες χώρες φαντάζομαι όμως θα υπάρχουν, επίμονα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια χρήματα από τα έσοδα του κράτους να έρθουν σε εμάς. Καταλάβατε, ως μέτρα ας πούμε. Για την ανακούφιση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί έχουν στυλώσει τα πόδια όπως πάντα οι βόρειες χώρες.
1: Βέβαια το γεγονός ότι προχθές την Παρασκευή ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε, ότι εξαιρείται η Ελλάδα και μόνο η Ελλάδα από την ρήτρα.
0: Για άλλο,
1: ναι, το ξέρω ότι είναι για άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι θα χρησιμοποιηθούν εκεί κάποια χρήματα τα απελευθερώνει από αλλού. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάποια χρήματα που ήταν να πάνε ενδεχομένως σε αυτόν τον σκοπό, για αυτά τα προγράμματα για τα οποία δόθηκε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, σημαίνει ότι απελευθερώνονται κάποια κονδύλια για να χρησιμοποιηθούν σε άλλους σκοπούς, να το πω έτσι. Θα το δούμε. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι δόθηκε έστω και ένα πράσινο φως για να.
0: Αποκλειστικά για την Ελλάδα.
1: Ναι, για να ασχοληθεί, να δώσει έμφαση στην.
0: Είναι για μακροπρόθεσμα.
1: Πράσινη
0: αυτό,
1: ανάπτυξη, ναι, στις επενδύσεις, ναι, για την αξιοποίηση της, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Ναι. Έχει ένα και αυτό το ξεχωριστό του ενδιαφέρον.
0: Επίσης θέλω να καταθέσω κάτι εδώ στην παρέα μας σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να ξεκατηνιαστούν ο Καρβέλας με τη Βύση για να κάνει αδέλεγχους. Δηλαδή εγώ, αφού τα πάνε τόσο καλά με τα έσοδα και με την πάταξη φοροδιαφυγής φαντάζομαι, υπάρχουν ρε παιδί μου κάποιοι άνθρωποι υψηλού ενδιαφέροντος. Έτσι. Οι οποίοι ζουν ανάμε, δεν είμαστε εμείς που είμαστε μισθωτοί. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, μεσαίοι και μικροί, είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Αυτούς γιατί δεν πάνε να τους ελέγχουν μια φορά το χρόνο, λέω εγώ. Δεν λέω. Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί άκουγα και τον
1: δεν
0: κύριο
1: Καρβέλα. Ξέρω αν τους ελέγχουν ή δεν τους ελέγχουν.
0: Γιατί
1: δεν
0: άκουγα...
1: το ξέρω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έγινε εκτάκτος, λέει, έλεγχος μετά από αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή έκανε μια μεγάλη συναυλία. Δεν σκέφτηκαν οι ελεγκτές ΑΔΕΑ, πολύ μεγάλη συναυλία. Δεν πάμε να δούμε αν είναι όλα γανομότυπα.
1: Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, το θέμα δεν είναι ότι δεν είχαν ελεγχθεί πριν. Είχαν ελεγχθεί, δεν ξέρω αν είχαν ελεγχθεί, να μην το πάρω.
0: Θα τσεκάρουν, λέει, όλα τη συναυλία.
1: Ναι, γιατί ακούστηκαν άλλα ποσά από αυτά που έχουν δηλωθεί. Αυτό.
0: Έπρεπε να ακουστούν. Θέλω να πω. Αυτό λέω, θέλω να πω. Έμαθα επίσης ότι ο κ. Καραβέλας είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
1: Ωραία. Γι' αυτό γράφει τραγούδι,
0: δεν
1: το βγαίνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι παίρνει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, έχει χαμηλό συνταξιούχο, δεν είναι που παίρνουν διάφορα.
1: Προφανώς και παίρνουν. Αν δικαιούται, να παίρνει. Αν δικαιούται ως χαμηλό συνταξιούχο. Αν δικαιούται. Αν δεν δικαιούται, κακώς παίρνει. Τι επιδόματα.
0: Τι εννοεί αν δικαιούται και αν δεν δικαιούται.
1: Αν είναι χαμηλό συνταξιούχο και είναι στις κατηγορίες αυτές που υπάγονται και δίνονται τα διάφορα επιδόματα, καλώς τα παίρνει. Αν δεν είναι χαμηλός συνταξιούχος και δηλώνει χαμηλός συνταξιούχος, είναι άλλης τάξης πρόβλημα.
0: Όχι, μπορεί τυπικά να είναι χαμηλός συνταξιούχος.
1: Άμα είναι τυπικά, τι θα πει, ότι θα πάρουν όλοι οι χαμηλός συνταξιούχοι, εξαιρείται ο κύριος Καρβέλας γιατί παίρνει δικαιώματα από τα τραγούδια του.
0: Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων μόνο.
1: Το ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλα και δεν θέλω να τα μάθω κιόλας.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν πρέπει να τα μάθει που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν
0: θέλω να
1: δουλειά,
0: ξέρω.
1: Να ξέρω. Εγώ δεν θέλω να ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλα.
0: Με τραγούδι του, το είπες χωρίς άδεια τώρα.
1: Τραγούδι του είναι αυτό το δεν.
0: Δεν θέλω να ξέρεις.
1: Είναι τραγούδι του. Καλημέρα στον κύριο στον Παπαγιώργη από την Ναυπακτία. 16 βαθμούς. Συννεφιασμένη είναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ωραία φωτογραφιούλα αυτή. Ανατολή είναι σημερινή. Ωραία.
0: Όχι φωτογραφιούλα, φωτογραφιά. Εντάξει.
1: Φωτογραφιά, αλλά ναι.
0: Ναι, κατάλαβα. Για να δω που βρέχει τώρα, να σας πω. Στην Αλόνισο βρέχει.
1: Ναι.
0: Στην Αλεξανδρούπολη στο λιμάνι. Ναι. Αυτά τώρα έχουν καταγραφεί, περίμενε, στην Αλόνισο 6.30 ώρα το πρωί, πριν από λίγο, ας πούμε. Άρα σε λίγο θα μας δείξει και τη Σάμο.
1: Ναι.
0: Σάμο δεν είπε, Άννα, ότι βρέχει.
1: Ναι, Σάμο.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνδεθούμε.

0: Μετά έκανε μια δροσούλα, αλλά όχι τίποτα φοβερό σε δροσό. Ναι. Κλείνουν οι pubs στη Βρετανία, Αριστιονύση, που είναι το παραδοσιακό, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν. Ένα από τα σήματα κατά τεθέν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Της Βρετανίας.
1: Είναι.
0: Έκλεισαν, λέει, 309 με 309.
1: Ένα την ημέρα, λέει. Ναι. Σχεδόν ένα την ημέρα κλείνει.
0: Έλα,
1: ναι, αλλά δεν ανοίγουν άλλες θέσεις τους.
0: Όχι,
1: γιατί
0: μάνα,
1: και εδώ ανοίγουν και κλείνουν, ας πούμε, στο χώρο της εστίασης.
0: Και τα λειτουργικά, λέει, έξοδα,
1: ναι,
0: και έχουν χάσει τη δουλειά τους 5.000 άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ανοίγουν. Δεν κλείνει μία pub για να ανοίξει κάπου αλλού μια άλλη.
1: Αυτό δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί ακούω, συνήθως διαβάζουμε μόνο τα... δεν ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό ρωτάω, μήπως, γιατί και εδώ, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κλείνει, ας πούμε, ένα εστιατόριο, μετά από λίγο ανακαίνιση, λέει, ανοίγει άλλο στη θέση του. Καταλαβες. Δηλαδή, σε σημείο που σου βάζει ψήλου σταθιά.
0: Εντάξει, αυτά δεν έχουν διάρκεια.
1: Με όρους λογικής, κάθε προσπάθεια εξήγηση των πεπραγμένων και λεχθέντων του τέρατος του Λευκού Οίκου είναι μάτι.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Ο κύριος Άγγελος. Κύριε Άγγελε, δεν λέμε κανέναν τέρας, ας πούμε. Γιατί είναι τέρας ο άνθρωπος? Όχι, έχει μία άλλη λογική. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Έχει μία άλλη λογική. Που δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε πάντα. Να σας πω την αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Μα όταν λέει στους άλλους τώρα, στους οπαδούς του κόμματός του που πήγαν εκεί να τον παρακολουθήσουν.
0: Ό,τι και να σας
1: και
0: πω.
1: Λέει, ό,τι και να σας πω, και όποια βλακεία και να σας πω, εσείς θα χειροκροτήσετε.
0: Έχει αδικό.
1: Δηλαδή,
0: πες μου, έχει αδικό.
1: Έχει αδικό, πες μου. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι με την κίνηση αυτή που έκανε με τον Πούτιν, έχει εξοργήσει και κάποιους δικούς του βουλευτές. Ετοιμάζονται, λέει, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι να κατεβάσουν κοινό νομοσχέδιο μαζί με τους Δημοκρατικούς, bipartisan.
0: Διακομματικό,
1: εν πάση περιπτώσει, και των δύο κομμάτων, για να βάλει φρένο στη συμφωνία με τον Πούτιν και να μην γίνονται εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, η οποία διάβαζε ότι δεν χρειάζεται καν το ρωσικό πετρελαίο, έτσι, και θα μπορούσε όλο αυτό να το αντικαταστήσει αν δεν είχε βάλει τους δασμούς που έχει βάλει στον Καναδά, για παράδειγμα. Δηλαδή,
0: είναι πολιτική αυτά.
1: 4%,
0: δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
1: 4, διάβαζα τώρα διάφορα στοιχεία. 4% να αύξανε τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Καναδά, δεν θα χρειαζόταν ούτε το παραμικρό, ας πούμε. Θα κάλυπτε αυτή την ποσότητα που ανακοίνωσε ότι θα πάρει από τον Πούτιν, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται καν. Διότι η Αμερική, συν της άλλης, είναι εξαγωγός χώρα. Βγάζει πετρέλαιο, δεν εισάγει. Το είναι ένα μυστήριο πράγμα τώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο παρακολουθείς, τι
0: βλέπεις? Βλέπα, έγινε ένα debate στη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Γιατί μια τίγρης κατασπάραξε ένα νεαρό άνδρα. Α, θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα, βγήκαμε. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Εδώ τώρα μαθαίνουμε διάφορα και για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Δεν ξέρω, την έχετε σχολιάσει καθόλου?
0: Λέγαμε για την ΑΔΕ πριν.
2: Ναι, ότι, τι λέγατε,
0: έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνει ένας ντόρος για να
2: ελέγξουν. Αυτό τώρα είναι, για να πάνε να ελέγξουν, να δουν αν τα δηλώνανε.
0: Θα μου πεις,
3: δεν
0: θα μου πεις, δηλαδή... εντάξει, αυτή δεν ήταν μια οποιαδήποτε συναυλία.
3: Μια μεγάλη συναυλία.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι.
0: Δεν επικρίνω. Ίσως που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η ΑΔΕ και έχει μου αυξηθεί τα έσοδα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά θα ήθελα να. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι κάποια πράγματα που κάνουν μπαμ. Όχι ότι φοροδιαφεύγουν. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Αν δεν πας να ελέγξεις αυτά τα γεγονότα, τι θα πας να ελέγξεις? Εμένα.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, όπως σε βλέπω, έχει κάνει μια πλούσια ζωή, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. Σε βλέπω εκεί πέρα στα Κστάντα, στα Κάπρι.
0: Είναι
3: στα...
0: και μ' αρέσει εμένα που παρακολουθούν τα social κάποιον. Αυτό μου αρέσει πολύ από τους ελεγκτές που παρακολουθούν τα social και άμα δούνε ότι.
1: Μα έτσι αυτό... δεν είναι κάποιοι του influencer αυτού που κάνουν. Πώς το λένε, πωλήσεις μέσω των προϊόντων.
0: Γιατί οι influencers δεν μπορούν να μην ανεβάσουν. Πώς θα κάνουν οι influencers?
1: Κανείς influencer που σέβεται τον εαυτό του δεν γίνεται να μην.
0: Μα από εκεί είναι.
1: Αυτό. Από εκεί βγάζει τα λεφτά του. Τι, από πού τα βγάζει?
3: Είδες και την έρευνα τώρα που είσαι influencers, την δημοσίευσε η Σαββατιάτικη Καθημερινή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να γίνουν influencers, που του ρωτάνε τι θα γίνει.
0: Είναι ένα λόγο την εποχή μου, ρε. Δεν με σοκάρει.
2: Ήταν
0: αυτά.
2: YouTuber, ήταν πριν από 5 χρόνια, ήταν YouTuber.
3: Ναι. Τώρα άλλαξε, είναι influencer.
0: Δεν με σοκάρουν εμένα αυτά. Αυτά είναι θέματα εποχή. Έρχονται και παρέρχονται, ρε παιδί μου.
2: Το αλλά... θέμα είναι

0: Παρέρχονται.
1: Ε, ναι, μόνο εντάξει. Γιατί
2: είναι μεγάλο αριθμό ένα στα τέσσερα παιδιά, δεν είναι μικρό.
1: Ναι.
3: Να ανησυχούσες αν ένα στα τέσσερα παιδιά θα ήθελε να ανοίξει λογαριασμό OnlyFans. Δεν θέλει. Εντάξει. Οπότε αυτό.
1: Και αυτό influencer.
2: Ωραία. Και τώρα θέλω.
3: Δεν ξέρω αν υπάρχεται.
2: Θα πω πάλι τον καημό μου, γιατί δεν ξέρετε, δεν μπορούμε να το πω.
3: Αλλή μόνο.
1: Θα φτιάξουμε ένα φιλεράκι, ρε.
2: Συμβαίνει.
0: Ο καημό του Κώστα.
2: Καημό
0: του Κώστα.
2: Λοιπόν.
0: Για πε.
2: Πάει λοιπόν η καλή συνάδελφο, η Ματίνα Καλτάκη, η οποία είναι και εδώ τόσα χρόνια στην ΕΡΤ και κάνει το πολιτικό ρεπορτάζ. Γράφει ένα άρθρο στο Athens Voice. Και το άρθρο λέει για τα μικρά θέατρα κλπ. Είναι βιώσιμα κλπ. Αναλύει ένα σκεπτικό. Πολύ ωραία. Κάποιο άλλο να γράψει ένα άλλο άρθρο και να πει άλλο σκεπτικό, α πούμε, απέναντι σε αυτό. Βγαίνει το Σωματείο των Ιθοποιών, συνδικαλιστικό όργανο, το Σωματείο. Και την πέφτει στην Καλτάκη. Επειδή γράψει το άρθρο. Έχει κάνει ανάρτηση εδώ πέρα, την έχω ανάρτηση στο Facebook. Και λέει με αίσθημα ευθύνης, Χριστός και Παναγία, με αίσθημα ευθύνης κατακρίνει το άρθρο. Και αυτά οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο. Γιατί οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο Ματίνας Καλτάκη. Το άρθρο λέει φαίνεται να εξυπηρετεί τελικά μια άποψη που προωθείται και θέλει να αντιμετωπίσει τα μικρά θέατρα ως μια αποτυχημένη εκδοχή των μεγάλων θέατρων. Συγγνώμη κιόλας που θα σας ρωτήσω αν περιγράψουμε ένα άρθρο σωματείων ηθοποιών και ο Μπιμπίλας, ξέρω ποιος είναι εκεί. Είναι δυνατό, δηλαδή. Πώς το μπορεί, παιδί μου, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Αυτό είναι λογοκρισία, ρε.
2: Τι παλεύουνε καθόλου.
0: Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.
2: Συνδικαλιστικό σωματείο την πέφτει σε δημοσιογράφο για την άποψη που εξέφρασε και του λέει ότι είναι.
1: Αλλά δεν είναι πρώτη φορά.
3: Πρώτη φορά είναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Καλά κάνει και πέφτει από τα σύννεφα. Αλλά δεν.
1: Νίκο Καραγιώργη μου ενημερώνει εδώ η Βασιλική Κολτσίδα είναι. Δεν είναι ο κ. Μπιμπίλα.
2: Ο Νίκο Καραγιώργη. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εντάξει, Καραγιώργη. Ωραία.
3: Το ξέρω εγώ τον είχα συμμαθητή. Λοιπόν.
2: Καραγιώργη.
3: Ναι, με.
0: Πώ έστειχε τώρα.
3: Έτυχε, τον είχα συμμαθητή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μα όμω. Το θέμα μα είναι άλλο. Συγγνώμη, πρώτη φορά εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Δεν είναι πρώτη φορά από το σωματείο και άλλα σωματεία, ας πούμε, έχουν καταφερθεί κατά απόψεων που εκφράζονται κατά κόρον.
1: Καλά, δηλαδή, και σε σένα δεν την πέσανε για το που λέγες τότε για τα ναυτικά, για τις απεργίες.
2: Εμένα μου δεν έχουν πέσει 100 φορές, αλλά. Μισό το άλλο, να σου πω κάτι. Έχω άλλες απαιτήσεις των σωματείων ναυτεργατών, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου, και άλλα από τους τοπιούς οι οποίοι υπηρετούν την ελευθερία της τέχνης. Αυτό είναι το αντικείμενό τους, πώς το λένε. Πού την πέφτει τον άλλο επειδή εξέφρασε την άποψή του.
3: Της τέχνης, όχι της άποψης.
1: Πάντως εγώ έχω πάει. Εγώ...
3: το ένα άλλο, το άλλο, γιατί τα συγχαίρεις εσύ.
1: Τα μπερδεύεις κι εσύ, ναι. Εγώ έχω πάει, πήγα σε πολλά μικρά θέατρα και ήταν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Πέρσι.
3: Έτερο είναι κάτω. Γράψε και εσύ ένα άρθρο.
1: Θέλω να πω.
3: Άλλο είναι το θέμα.
1: Όχι, θέλω
3: το
1: να
3: θέμα
1: πω.
3: Δεν είναι καλά κατά θέατρα τα μικρά, ας πούμε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι λέμε και το. Λέμε και το πώς είναι. Αλλά το ότι έχει μια άποψη γυναίκα, ας πούμε.
0: Μια άποψη. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει. Το θέμα είναι πώς το. Δηλαδή πώς το εκφράζει.
1: Εν τω μεταξύ την ξέρουν τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι στο χώρο η γυναίκα. Είναι στο ρεπορτάζ αυτό. Πώς το λένε.
2: Ναι. Κάπου έχουν μπερδευτεί το ρόλο των συνδικαλιστών.
1: Κάτι, γενικώς, ναι,
2: τα έχουν,
1: ναι,
2: λίγο μπλέξει,
1: ναι,
2: τα έχουν κάνει λίγο κουλουβάχατα, ναι, τα έχουν κάνει δεν ξέρω πώς και τέτοιο. Τώρα, αν αυτό το πράγμα εκφράζει και τους τοπιούς συνολικά, εγώ έχω μια πραγματικά μια περιέργεια απέναντι σε αυτό να το
1: εντάξει,
2: δω.
1: Εντάξει, είναι τι προβληματίζει τον καθένα, μωρέ, ανάλογα.
0: Ας πούμε να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ τελευταίο για να κλείνουμε. Βύση Καρβέλας θα τα βρούνε, θεωρείτε. Κάτι είναι προβλημάτισε αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Βάλε και ένα κομμάτι του καημού της Παπαμιχάλη, βάζει μόνο το δικό μου.
0: Θα τα βρούνε, θα ακούμε, παιδί μου, ή δεν θα μπορέσουμε να ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει η Καρβέλα. Τι λέτε εσείς.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
3: Μπράβο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Γιατί θέλουμε happy ends εμείς, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ των happy endings. Τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε εγκρίνιες πουθενά, δεν θέλουμε εντάξεις.
0: Τώρα και τέτοια, εντάξει, ζευγάρι, χρόνια.
2: Δεν είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.
0: Έχουν πορευτεί μαζί.
2: Δεν φοροδιαφεύγεις και άλλο αν είσαι μαζί.
0: Θέλω να πω τώρα, άνοιξε ο σκούστε όλου και μπέμπε, γίνονται διάφορα, αλλά λογικά στο τέλος θα τα βρούνε.
1: Εντάξει, μωρέ, έτσι είναι. Λέγονται και μετά τα βρούνε.
2: Ωραία. Οι πάντες θα βρουν και στο Βασιλική Οικογένεια με τη Μέγαν Μάρκελ. Λοιπόν, πρέπει να.
1: Γιατί να τα βρει η Βασιλική Οικογένεια.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Πρέπει να φύγουμε. Πέταξε τη φιτιλιά στο τέλος.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας. Πάμε κι εμείς.
1: Πάμε, Γερουσακό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση της ιερής πόλης της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε δεξαμενόπλοιο χθες βράδυ κοντά στο αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, παρακολούθηση των υπερωριών και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο μεσχωρείτε του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφός και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
3: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
1: Και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κάνω και διακοπές.
0: Το σήμα μάλλον δεν πηγαίνει καλά μέσα στο στούντιο. Και ώρες, ώρες.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένα τέτοιο, ναι.
1: Ναι. Έχει κάποια κενά.
0: Εντάξει. Καλά. Καλύτερα είσαι.
1: Καλά.
0: Από εκείνο που ήταν.
1: Πολύ καλά. Ναι. Αφού μου ακούτε. Δεν ακούω.
0: Αφού σ' ακούμε. Ναι, άμα δεν σ' ακούω, καλά.
1: Δεν ακούω.
0: Αχ, τέλος πάντων. Όλα καλά.
1: Αυτό το αχ συνοδεύεται με το υπόλοιπο. Αχ, πώς θα γίνουμε έτσι.
0: Και αυτό και το άλλο, αλλά δεν μπορούσα να το πω. Τώρα δεν γίνεται στον αέρα να το πω.
1: Να μην το πεις.
0: Όχι, δεν θα το πω.
1: Εγώ θα λέω πες το και εσύ θα λες όχι, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ξημερώνει άλλη μία Δευτέρα, 12 έχει πια ο μήνας. Του μεσιάσαμε χαζά-χαζά.
1: Ναι. Αυτή η εβδομάδα του, ναι, θα φτάσει στις 15, οπότε...
0: Σε λίγο θα αρχίσουν να λέει πάει και Οκτώβρης.
1: Ναι, σιγά σιγά. Γιατί, άμα φτάσει στις 15, μετά δεν του παίρνει κάτι φορά.
0: Μετά τις 15 του Οκτώβρη ήρθε τα Χριστούγεννα.
1: Α, γεια σου.
0: Σιγά σιγά περάσει δηλαδή και παρέλασε.
1: Άμα περάσει παρέλασε, τελείωσε ο μήνας.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, την τελευταία του Κυριακή, στις 25, αλλάζει και η ώρα.
0: Αυτό πάλι, πού το βάζεις? Πού είναι εκείνο που θα σταματούσε η αλλαγή και δεν ξέρω.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να σταματήσει η αλλαγή. Εμένα μου αρέσει.
0: Δεν σε ρωτήσαμε αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν αποφασιστεί, δεν θα σε ρωτήσουμε κιόλα. Ναι.
1: Είδες, να, γι' αυτό δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Αυτό.
1: Ρωτάμε. Παίρνουμε τη γνώμη και του τελευταίου πολίτη.
0: Ακριβώς, ναι. 73 ημέρες, παιδιά, για τα Χριστούγεννα. Να, ναι, και το είπαμε τώρα.
1: Ναι, πρέπει να μετράμε. Να μην ξέρουμε πόσους μήνες.
0: Και τι θα γίνει, Σάμπος.
1: Να, θα έρθουν και εκεί να θα φύγουν.
0: Το έχουμε που το έχουμε.
1: Κοίταξε, άμα μπει ο Νοέμβρης,
0: ναι.
1: Μετά θα στολιστούμε.
0: Να, αυτό, μην χάσουμε.
1: Γιατί?
0: Εδώ υπάρχουν καταστήματα που, ναι, υπάρχουν καταστήματα που έχουν ήδη...
1: Τι κάνουν προετοιμασία, έχουν βγάλει τα χριστουγεννιάτικα για να τα στολίσουν.
0: Τα καλούδια τους βγάλανε.
1: Αχ, αλήθεια, κάπου...
0: Γλυκά, μλυκά,
1: ναι,
0: λιρά,
1: ναι,
0: δεν ξέρω,
1: ναι,
0: τι,
1: ναι,
0: σοκολάτες,
1: ναι.
0: Κρασιά.
1: Καλά, είναι ανάμεικτα με το Halloween.
0: Καλά, αυτό πάλι.
1: Είμαστε Αμερικάνοι.
0: Αυτό τελείωσε το Αμερικάνοι.
1: Δεν ξέρω, το Σάββατο ή
0: το Halloween.
1: Τώρα
0: πότε
1: ξεκινάει? Αυτή τη βδομάδα ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Και για πώς
0: ότι κανονικά αντί για καλημέρα πρέπει να κάνουμε. Να τροβάσουμε τον κόσμο. Τι χαζουσιά.
1: Εγώ τις αποκρίες ξέρω. Για Halloween δεν ξέρω.
0: Ναι. Μα μ' αρέσει που στα σούπερ μάρκετ βρίσκεις και κολοκύθες για Halloween.
1: Εμείς τις κολοκύθες τις κάναμε κολοκυθόπιτα.
0: Και την νόστιμη.
1: Άντε και τραχανά.
0: Γλυκιά φαντάζομαι.
1: Κολοκυθόπιτα γλυκιά. Γλυκιά,
0: ναι.
1: Πάντα γλυκιά.
0: Να φας πρώτα έναν
1: τραχανά. Στο σπίτι μας πάντα γλυκιά ήταν η κολοκυθόπιτα.
0: Τρως ένα τώρα μια και άρχισε να δροσίζει ο καιρός. Τρως ένα τραχανά έτσι ωραίο, ωραίο, ζεστό. Με λίγο τυράκι μέσα, ανάλογα τι αρέσει.
1: Τι αρέσει το καθένα,
0: ναι. Να τρως και να κάνεις. Αχ, έτσι. Και αφού το φάσω αυτό το πράγμα, μετά να φας και μια κολοκυθόπιτα γλυκιά έτσι, για να σβήσει ο τραχανάς. Ό,τι καλύτερο. Μια. Και άμα ξέρεις τι κάνει την κολοκυθόπιτα, γίνεται σαν να έχει μέλι μέσα. Μελώνει το κολοκύθι και γίνεται
1: χθες
0: τέλειο.
1: Πέρασα.
0: Τι μπροστά... έκανε κολοκυθόπιτα?
1: Όχι. Χθες πέρασα μπροστά από ένα σπίτι, θα υπήρχε περίπτωση, τότε θα ήμουν του θανάτα. Δεν θα ακόμουν να κάνω.
0: Ναι, σωστά.
1: Σημαίνει ότι έχω κι άλλες ασθένειες, άμα έκατσα να μαγειρέψω.
0: Ναι. Και...
1: πέρασα μπροστά από ένα σπίτι.
0: Και τι μύριζε?
1: Όχι, δεν μύριζε. Είχε κρεμασμένο στο μπαλκόνι φαντάσματα, φαντασματάκια.
0: Μπορεί να ήταν Αμερικάνοι.
1: Πιθανόν, Αμερικάνοι.
0: Αμερικάνοι. Εδώ.
1: Προχωρημένος λαός.
0: Γιατί μόνο Αμερικάνοι γιορτάζουν το Halloween? Όχι. Πολλές δυτικές χώρες νομίζω. Το ψάξουμε λίγο.
1: Το γιορτάζουν και οι Γερμανοί, δεν
0: ξέρω,
1: ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, θα το δούμε τώρα.
1: Άντε να το γιορτάζουν οι Άγγλοι.
0: Λοιπόν, έχουμε 14. Καλά, είδαν νωρίτερα.
1: 14 είδα,
0: ναι,
1: και 14, εγώ, νομίζω, το πριν έρθω που ήθελα να δω.
0: Και δεν έπεσε πιο κάτω από ό,τι φαίνεται. Στα πιο...
1: δεν θα ανέβει και πολύ από ό,τι φαίνεται.
0: Όχι,
1: όμως.
0: Όχι, όχι, δεν θα. Από εδώ και από σήμερα και μετά θα το θερμοκρασία.
1: Δηλαδή βαριά στους 22.
0: Ναι, τέτοια θερμοκρασία που έχει τώρα στην Κρήτη.
1: Το ξέρω. Άλλους τους ξημερώνει τόσο και άλλους είναι, για άλλους είναι προσδοκία.
0: Κοίταξε τώρα, 17-18 σχεδόν βαθμούς έχει σαν Σαμοθράκη, όπως και το Άγιο Όρος, από ό,τι βλέπω. Υψηλές θερμοκρασίες.
1: Στην ίδια ευθεία είναι.
0: Ναι, στην ίδια ευθεία. 16-17 κοντά στη Θάσο. Καβάλα γύρω στους 14. Οι Σέρες έχουν 15. Συμπληνική. Είμαστε στα καλά. Στο ορεινά τώρα, παιδιά. Λογικό είναι. Είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Και όσο πια ορεινά, στη Δυτική Μακεδονία κτλ. Αλλά και στην Κεντρική χώρα στα ορεινά τμήματά της είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, σύμφωνα με...
1: Τίποτα.
0: Τι πήγες να δεις?
1: Κάτι προσπαθώ να θυμηθώ κάτι, αλλά δεν...
0: Ναι. Γύρω στους 23 θα φτάσει το μεσημέρι. Θα περιμένουμε κάποιες βροχούλες. Ήδη βρέχει στην Αλεξανδρούπολη, άκουγα λίγο πριν. Αυτή την ώρα, στο λιμάνι. Ναι.
1: Βρέχει.
0: Σιγά σιγά θα έρθει και προς το Βόρειο Εύρο αυτές οι βροχές, οι καταιγίδες. Βροχή, βροχούλα έχουμε και στην Θράκη.
1: Μας πιάνει και μας αφήνει.
0: Μια τέτοια κατάσταση θα είναι σήμερα, αύριο σε όλη τη χώρα βροχές.
1: Και
0: την Τετάρτη σχεδόν, μέχρι το μεσημέρι και μετά θα αρχίσει να στρώνει το πράγμα. Αλλά γενικότερα έχουμε βροχούλες, αναμένουμε δηλαδή να ανέβουν και προς το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Θα μάθουμε σε λιγάκι και από τις συναδέλφους που βρέχει αυτή την ώρα, να επιβεβαιώσουμε δηλαδή αν βρέχει στην Κομωτινή, στην Ξάνθη κτλ. Και στην Καβάλα.
1: Θα μας πει και η Χρυσούλα στη διά της γειτονιά.
0: Η Χρυσούλα δεν θα είναι μαζί μας, μην βιάζει. Όχι.
1: Α.
0: Μην βιάζει να λες ονόματα.
1: Δεν λείπεις που λείπεις, λες και ονόματα, πληροφορίες λανθασμένες.
0: Ναι. Γενικότερα μία εβδομάδα θα είναι αυτή που θα έχει άστατο καιρό με θερμοκρασίες που δεν θα ξεπερνούν τους 16-17 βαθμούς Κελσίου, την Τετάρτη μάλιστα ούτε καν 14.
1: Την Τετάρτη ξεκινάει από... Α, και μετά.
0: Επειδή ξεκινάει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης που δεν θα βάλουμε, γι' αυτό και έπαιρνε
1: το θερμόμετρο. Που δεν θα βάλουμε τώρα, το πώς θα ζεσταθούμε, δεν ξέρω.
0: Θα μάθουμε έτσι κι αλλιώς, παιδιά.
1: Θα κάνουμε... Χου, θερμοφόρες.
0: Ναι. Αύριο θα μάθουμε. Αύριο είναι η ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Αφού 14 του μηνός είναι που ξεκινάει η διάθεσή του, άρα αύριο θα μάθουμε τα νέα.
1: Νωρίτερα.
0: Αφού 14 δεν
1: ξέρω. Ναι, γιατί 15 ξεκινάει πάντα.
0: 15 ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Πάλι
1: τις προηγούμενες χρονιές. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί φέτος να ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσει νωρίτερα.
0: Νομίζω 14. Επίσημες ανακοινώσεις 14.
1: Ανακοινώσεις.
0: Εντάξει. Ωραία,
1: οπότε
0: θα μάθουμε 14
1: του μήνα θα μάθουμε, όχι ναι. Αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Μεθαύριο, όχι αυγό, κοκό.
1: Ναι, ναι.
0: Γιορτάζει και τα αυγό λέει σήμερα. Και την Παρασκευή γιορτάζει και σήμερα γιορτάζει.
1: Ποιο αυγό?
0: Το αυγό που ξέρεις, δεν ξέρω. Έλεγε ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Αυγού την Παρασκευή και σήμερα.
1: Όλα τα αυγά και τα σοκολατένια.
0: Ω, εκείνα κι αν είναι, ναι.
1: Εκείνα κάθε μέρα γιορτάζει.
0: Ναι. Παγκόσμια Μέρα Κατά της Αρθρίτιδας είναι η σημερινή. Να το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να το ξέρω, να το γιορτάσω.
0: Και μέσα πιάνει και αυτό που λέει: τα κόκαλά μου κάνουν κρίτσι-κρίτσι μεγαλώνω.
1: Αν το πιάνει, αφού όλες.
0: Λοιπόν.
1: Κάτσε, ποια αρθρίτιδα. Όλες τις αρθρίτιδες, δεν λέει.
0: Ναι, όλες. Είναι από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας η συγκεκριμένη. Γιατί φλεγμένη μιλάμε των αρθρώσεων. Τι, δυσκαμψία κτλ. 200 ρευματικές παθήσεις.
1: Δηλαδή σκέψου πόσες.
0: Τόσες πολλές.
1: Ιδέες.
0: Και εμείς ξέρουμε μια, τι έχει την αρθρίτιδα.
1: Ναι. Για με αρθρητικά τα έλεγε.
0: Με αρθρητικά. Άμα είναι ρευματοειδής, άντε να την αλλάξουμε. Να την...
1: Σιγά και σιγά. Όλες ήταν αρθρητικά.
0: Όλα αρθρητικά.
1: Δεν είχε ούτε ναι. Ρευματοειδής, ούτε αρθρίτιδα, ούτε. Όλες. 200 σου λέει.
0: 200 ρευματικές παθήσεις.
1: Ναι, 200 ρευματικές.
0: Που πλήττουν και τα παιδιά,
1: παθήσεις.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μεγαλώνω.
1: Ναι. Άντε λες, είσαι μεγάλος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ναι. Θα πάρεις κάτι στη διαδρομή σου
0: ναι,
1: που το να το
0: κουβαλάς. Τι. Αφήνεται και η συντήρηση γιορτάζει. Όχι οι συντηρητικοί άνθρωποι.
1: Η συντήρηση, τι συντήρηση, δηλαδή έχουμε το συντήρητη του καυστήρα γιορτάζει και εκείνος.
0: Όχι ρε παιδιά, ποια έχουμε συντήρηση? Τη συντήρηση των, ας πούμε, έχεις κάποια βιβλία παλιά τα οποία πρέπει, ας πούμε, να τα συντηρήσεις προκειμένου να μην χαθεί η γνησιότητά τους και το αρχαιικό τους υλικό και όλα τα σχετικά.
1: Αυτού του είδους συντήρηση.
0: Αυτού του είδους η συντήρηση. Με στόχο, λέει, η ανάδειξη της συμβουλής της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Πάρα πολύ. Και γνώση πρέπει
1: και
0: να έχεις.
1: Και γνώση, ναι.
0: Και πολύ τέτοιο, πώς το λένε, να έχεις και πολύ υπομονή.
1: Αυτό.
0: Τεράστια. Ναι. Μην τρέμουν τα χεράκια σου. Οπότε, να. Τι άλλο?
1: Έχουμε και άλλη μέρα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θα πάμε στην Ισπανία, εκεί έχουν εθνική γιορτή για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Α, το έχουν σαν εθνική γιορτή.
0: Ναι, και στη Γουινέα, στην ησημερινή Γουινέα, γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ισπανία που συνέβη το 1968. Γιορτάζει ο Ανδρόμαχος σήμερα και χρόνια του πολλά. Και Ανδρομάχη.
1: Και Ανδρομάχη, χρόνια.
0: Ναι.
1: Α, είδες.
0: Τι γίνεται.
1: Ξέρω μια ανδρομάχη η οποία βέβαια γιορτάζει. Ξέρεις, όπως με τις Αναστασίες,
0: ναι,
1: που γιορτάζουν όλες το Πάσχα. Έτσι και αυτή.
0: Η ανδρομάχη γιορτάζει το Πάσχα.
1: Έτσι και αυτή γιορτάζει το Αγίου Ανδρέα.
0: Α, από το Ανδρό, Ανδρέ.
1: Yeah.
0: Καμία σχέση δεν έχει.
1: Ναι. Ναι, γι' αυτό σου ανέφερα τις Αναστασίες.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε τη βόλτα μας σιγά σιγά.
1: Έτσι θα την ξεκινήσουμε.
0: Πώς.
1: Μουσικά δεν έχει.
0: Θα έχουμε μουσικά.
1: Βιάζεσαι.
0: Θα πάμε στην Κομωτινή πρώτα να δούμε τι κάνει εκεί πέρα η Βασιλική μας. Την αφήσαμε την Παρασκευή. Είναι καλά, δεν είναι καλά, να μάθουμε.
1: Ευχόμαστε, ναι, να είναι καλά.
0: Μετά θα πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόγλου. Μετά θα πάμε στις Έρες για να συναντήσουμε την Δέσποινα Γιαννακίδου. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Και μετά θα έρθει η Δώρα να μας πει πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Στον αέρα. Ευνηδιασμός.
1: Λοιπόν, ζάχαρη.
0: Κάπως έτσι,
1: λοιπόν,
0: έχουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάμε. Και εσύ θα μας βάλεις το πρώτο μας τραγούδι, ναι, για να ξεκινήσει και η βόλτα τυπικά.
0: Ο Μίμης Πλέσας, σαν σήμερα είχε γεννηθεί, λίγες μέρες μετά θα έκλεινε τα 100 χρόνια του, ξέρω, στις 5 του μηνός, ναι, είχε φύγει από τη ζωή. Οκτώβριν είναι πάντα.

0: Τελείωσε, λέει η Ελένη, το τραγούδι. Και άμα τελείωσε, δεν μπορεί να ξαναπαίξει. Θα πάθει κάτι, δηλαδή.
1: Είναι μεγάλο. Πάει, ναι. Ξαναπάει.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Βασιλική Μαχαίρα, καθώς ξεκινάμε τη βόλτα μας από την Κομωτινή μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Και καλό φθινόπωρο.
0: αυτό ναι. Ήρθε εδώ και καιρό. Φέτος μας ήρθε νωρίς. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, αλλά ναι. Δεν έχει κρύο.
0: 14 βαθμούς, μια χαρά είναι.
2: 14, δεν έχει ναι. Κρύο.
0: Έτσι, πολύ καλά είναι.
2: Που μου έλεγε θα έχει κρύο.
0: Κοίτα τώρα, όταν κάτσε, το μεσημέρι δεν θα έχει πάνω από 20, ας πούμε, και τις επόμενες μέρες πάνω από 17. Εντάξει.
2: Μάλιστα.
0: Δεν το λες και ζέστη.
2: Αχα.
0: Ναι.
2: Καλά είναι, καλά είναι. Χθες το βράδυ, στο μεταξύ, έτσι που άρχιζε να αλλάζει. Να αλλάζει, όχι να αλλάζει. Θερμοκρασιακά δεν είχε αλλάξει, αλλά άρχισε ο ουρανός, ας πούμε, από το απόγευμα και μετά.
1: Μαζεύει.
2: Και ναι, μαζεύονταν σύννεφα, από δεν έδειχνε όμως ότι θα έβρεχε. Και ξεκίνησε κάποια στιγμή, εν τω μεταξύ το βράδυ, μέχρι εκείνη την ώρα πριν αρχίσει να βρέχει, δούλευαν οι βαβακομηχανές. Το φουλ, ας πούμε, το βράδυ κατά τις 10 η ώρα, 10-11. Δούλευαν οι βαβακομηχανές στο φουλ γιατί προσπαθούσαν να συλλέξουν τα βαβάκι πριν την βροχή και κάποιους τους στεναχωρεί που δεν έχουν μαζέψει ακόμα.
0: Λογικό.
2: Περισσότεροι,
0: ναι.
2: Βέβαια.
0: Και έχει βροχές αρκετές μέρες από ό,τι βλέπω.
2: Αυτό
0: οπότε...
2: είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Θα έχει για 2-3 μέρες λένε βροχές. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν.
0: Τώρα βρέχει εκεί στην Κομωτινή.
2: Ναι, ναι.
0: Βρέχει.
2: Ναι, ψιλοβρέχει. Ψιλοβρέχει. Και υπάρχει έτσι αυτή τη μουντάδα.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: που υπάρχει, που δείχνει ότι έχει να δώσει. Λοιπόν, αναζωπυρώνεται. Μπορεί η θερμοκρασία να πέφτει στο περιβάλλον, αλλά ανεβαίνει στην κοινωνία με το θέμα του χρυσού, έτσι. Μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού στην Χαλκιδική, οι εκπρόσωποι της Διανομαρχιακής σε δηλώσεις τους τόσο στην ΕΡΤ Ορεστιάδας όσο και στην ΕΡΤ Κομωτινής διαμηνύουν ότι αν εκβιαστεί αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός στο ότι εάν κάποιος δεν, αν η τοπική κοινωνία δεν επιθυμεί το χρυσό, αυτό δεν θα γίνει. Τώρα, επειδή γίνονται χρήση διαφόρων μέσων που πολλοί υποκύπτουν σε αυτό, όπως το οικονομικό, για να αλλάξουν τη γνώμη της κοινωνίας, αν με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί κάποιος να υποκλέψει ή να εκβιάσει τη θετική συνένεση λοιπόν του κόσμου, αυτό θα σημάνει εμφύλιο εντός εισαγωγικών στη Θράκη, όπως είπε ο κύριος Ανέστης Στρατιάδης.
0: Ναι.
2: Φεύγουμε λοιπόν από το χρυσό και πάμε στα κόμματα και στην ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση λοιπόν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών Αλεξανδρούπολη, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Αντίθετη και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τις εξορίξεις χρυσού στη Θράκη. Η Θράκη έχει ήδη μιλήσει και η κυβέρνηση οφείλει να την ακούσει. Από τον Ιλχάν Αχμέτ έχουμε την ερώτηση για ποιους λόγους οι τρεις οικισμοί της Ροδόπης, Σαλμών, Ιβένα και Μύρανα, εξαιρούνται επί 5 χρόνια από τη διαδικασία διάθεσης καυσόξυλων για την κάλυψη ατομικών αναγκών θέρμανσης. Το φέρνει λοιπόν στη Βουλή ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ από το ΠΑΣΟΚ Ροδόπης. Έχουμε την εβδομάδα δημόσιας υγείας που ξεκινάει με την θεματική από τη γέννηση ως την μεγαλύτερη ηλικία, γιατί δεν θέλω να λέω τρίτη ηλικία, από τη γέννηση ως την μεγαλύτερη ηλικία.
0: Τι θα πει τρίτη ηλικία δηλαδή, άσε με
2: τώρα. Τι θα πει, έλατε, τι μετά.
0: Τρίτη. Και μεγαλύτερη, ναι, εντάξει, μεγαλώνεις.
2: Μεγαλύτερη, τι να λέμε τώρα, ναι. 12 με 18 είναι η εβδομάδα αυτή. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις σε όλους τους νομούς της περιφέρειας με κεντρικό μήνυμα δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις. Από την γέννηση ως την μεγαλύτερη ηλικία η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης. Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης ανοίγει νέους δρόμους στις διεθνείς τουριστικές αγορές με δυναμική εκκίνηση της καμπάνιας εξωστρέφειας για το 2027 με παρουσία στο Άμστερνταμ. Για να δούμε. Λοιπόν, και φεύγουμε και από αυτό και έχουμε, πάμε στην, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΣΑ Κομωτινή, είναι αυτό το εργαστήρι προσομοίωσης δικών, που διοργανώνει λοιπόν ενημερωτική εκδήλωση στη Λέσχη Κομωτινέων. Θα γίνει λοιπόν την Τρίτη, 13, είναι 3 και 13 αύριο, μάλιστα,
1: ναι, ναι.
2: Τις 6 το απόγευμα στη Λέσχη Κομωτινέων. Και επιστροφή με ΙΤΑ από την Καλλιθέα για τον Πανθρακικό, επέστρεψε η ομάδα μας. Αυτά παιδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, να προσέχετε και στην Κομωτινή, φαντάζομαι και γενικότερα στη
2: γεωπερίοχη. Του είπα για τις κούκλες heavy metal. Πλεκτές κούκλες με πρόσωπα που αναπαριστούν, πέρα βέβαια των όλων των άλλων. Μια έκθεση που εγκαινιάστηκε την Παρασκευή στην Ξάνθη και θα λειτουργήσει στις 21 του Οκτώβρη. Η κυρία Νούλη Χαβατζανίδου αγαπάει, λατρεύει το πλέξιμο και το έχει απλώσει σε όλα τα πράγματα και έχει κάνει και κούκλες και που αναπαριστούν τους τραγουδιστές της heavy metal μουσικής.
0: Μπα τι λες, πολύ ωραίο ακούγεται.
2: Δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο, ναι. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε ξανακούσει.
0: Όχι, δεν έχω ξανακούσει.
1: Όχι, πρώτη φορά.
0: Όχι.
2: Μέχρι 21 Οκτώβρη στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης η συγκεκριμένη έκθεση. Αυτά, παιδες.
0: Ωραία πράγματα γίνονται και εκεί. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Κομωτινή, στην Ξάνθη.
2: Και πολύ ωραία πράγματα έγιναν βέβαια όλες αυτές τις μέρες με το φεστιβάλ νέων, υποδοχής των νέων. Μέχρι και την Κυριακή η Κομωτινή πραγματικά έστω.
0: Όταν λες των νέων, των φοιτητών εννοείς.
2: Των νέων εισερχόμενων, ναι, ναι.
0: Των φοιτητών.
2: Αλλιώς ήμασταν και εμείς εκεί πέρα.
0: Ψέματα.
2: Ήμασταν ούτως
0: ή άλλως. Τα νιούδια, άμα λείπουν, τι κάνουν.
2: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, με υγεία.
1: Καλημέρα.
0: Θα πάμε πολύ πολύ σύντομα τώρα στην.

0: σου μάτια.
1: Δικό σας. Λοιπόν, πολύ ωραία και αυτό το μήνυμα πλαίσιο βεβαίως. Με τους απέναντι εδώ και τη Μελίνα Ασλανίδου. Α, τους απέναντι θα τους έχω φιλοξενούμενους την Παρασκευή.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στην Καβάλα. Είναι μαζί μας η Ρένα Πανταζόγλου. Καλημέρα στην Καβάλα. Καλημέρα, Ρένα μου.
3: Καλημέρα από την Καβάλα.
1: Τη βροχερή Καβάλα, την ψιλοβροχερή,
3: Ναι, συνεπιασμένη θα έλεγα. Είχαμε τα έντονα έτσι, καιρικά, κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα χθες το βράδυ. Λιγότερο επηρέασαν την πόλη, περισσότερο κάποια άλλα τμήματα του νομού. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή επικρατεί μια ησυχία. Υπάρχει, ο καιρός είναι συνεφιασμένος, η πρόγνωση μας δίνει βροχή. Δεν έχουμε ακόμη βροχή, τουλάχιστον στην πόλη, και γύρω στους 15 με 16 βαθμούς είναι η θερμοκρασία μέσα στην πόλη. Τώρα, για να πούμε με μια ομιλία για τη διαφορετικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που οργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα ξεκινήσουν σήμερα και στην Καβάλα οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας για την Εβδομάδα Υγείας. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στις 6 το απόγευμα. Στις 7.30 στο ξενοδοχείο Λούση πάλι της Καβάλας, ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας, η καθηγήτρια μετεωρολογίας Αναστασία Πασχαλίδου και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Αλληλευτικών Ερευνών, κ. Σωτήρης Ορφανίτης, θα μιλήσουν σε μια άλλη μερίδα με θέμα την κλιματική αλλαγή και τη δημόσια υγεία, με τίτλο «Νέες προκλήσεις σε ένα θερμότερο πλανήτη». Τώρα, μια και βλέπουμε αυτά τα καιρικά φαινόμενα, να πω ότι το Φεβρουάριο του 2026 είχαμε ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις και μια αρκετά μεγάλη θαλασσοταραχή που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και ζημιές σε παραλιακές υποδομές του Δήμου Παγκαίου, ιδιαίτερα εκεί στις δυτικές παραλίες του νομού, τη Νέα Πέραμο, την Ηρακλίτσα, την παραλία Οφρυνίου. Τώρα, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως μας λέει ο Δήμος Παγκαίου, εγκρίθηκε κατανομή χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από εκείνα τα φαινόμενα. Είχε προηγηθεί και μια άλλη χρηματοδότηση των 600.000 ευρώ.
1: Ναι.
3: Στη Δράμα, για όσες και όσους δεν πρόλαβαν, τις προβολές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στο Γυμνάσιο Αρένων, ποιες ήταν οι προβολές? Οι προβολές ήταν ταινίες που έφτιαξαν δραμινοί δημιουργοί που είχαν πάρει μέρος στο εργαστήριο που έγινε στο Drama Film Lab. Έτσι λοιπόν, το 41ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αυτές τις ταινίες μέσω του διαδικτύου. Είναι διαθέσιμες online. Μέσα από τις ταινίες αυτές βλέπουμε τη σύγχρονη εικόνα της Δράμας και των ανθρώπων της. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μέσα από αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες, είτε έμπειροι δημιουργοί είτε όχι, είδαν την πόλη και τους ανθρώπους της. Και να πούμε και για το Δοξάτο Δράμας ότι θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη δράση μαζικών στηρώσεων για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω από την ερχόμενη Τετάρτη ως και τις 18 Οκτωβρίου στο καταφύγιο του Συλλόγου στα Κύρια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά, Βρε, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Καβάλα. Να προσέχετε αν έχει έντονα τα
3: χέρια. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, όλα να είναι καλά. Ναι.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ναι. Λοιπόν, δεν είμαστε. Τι πήγες να πεις?
1: Λέει, έκανε συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν για το πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Να είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι, ας πούμε. Όχι.
0: Εσύ είσαι?
1: Όχι.
0: Ούτε κι εγώ. Γιατί να είμαι? Λέω,
1: μήπως κακός δεν είμαι.
0: Ναι, καλά.
1: Γι' αυτό αναρωτιέμαι.
0: Δεν ξέρω, θα φανεί, παιδιά, τις επόμενες μέρες. Έτσι κι αλλιώς είπαμε αύριο περίπου το μεσημεράκι.
1: Όχι αύριο, μεθαύριο.
0: Μεθαύριο, ναι, θα ξέρουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο.
1: Πάντως όλοι είναι στην απαισιόδοξη πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή,
0: με όποιον και αν μιλήσεις, σκέφτονται πώς θα ζηταθούν φέτος. Με ποιο τρόπο.
1: Πόσο να το πας. Στην αρχή σου λέει ένα 75 και 1,5 είναι πολύ.
0: Δηλαδή, δεν είναι.
1: Ναι, το 1 ήταν πολύ και ζοριζόσουνα. 1,20 στο τέλος ήταν, δηλαδή, είχε υπάρχει... κλείσει με 1,35 περίπου.
0: Ναι, ακόμη και επιδότηση να υπάρχει και διευρυμένη κτλ. Κτλ. Πάλι αυτή θα δοθεί τέλη Δεκεμβρίου, ξέρω εγώ πότε δίνεται. Και σε πόσους θα δοθεί, γιατί υπάρχουν τα οικονομικά, δεν υπάρχουν τα κριτήρια.
1: Υπάρχουν τα οικονομικά. Κοίταξε.
0: Ισοδηματικά.
1: Ναι, πες ότι εκείνος που έχει μεγάλο εισόδημα δεν το παίρνει. Άντε, μπορεί και να μην έχει.
0: Εξαρτάται, αλλά καθένας, λέμε, μεγάλο εισόδημα.
1: Ναι, ο καθένας ξέρει τα του οίκου
0: του. Τα του οίκου του, ναι.
1: Τι περισσεύει από αυτό που
0: παίρνει.
1: Τι
0: είναι μεγάλο εισόδημα, ας πούμε. Τα 15, τα 20, ποια είναι το μεγάλο εισόδημα?
1: Ή τα 100. Νομίζω είναι πάνω από το...
0: δεν ξέρω, εντάξει.
1: Ναι, και η οικογένεια, αν καθένας
0: έχουν φύγει τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν υπολογίζονται. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, άνω των 18. Εκτός αν σπουδάζουν ακόμα.
0: Ναι, καλά. Είπαμε για τη χειμερινή ώρα, 25 του μηνός θα αλλάξει φέτος, λίγο νωρίτερα, καθώς είναι η τελευταία Κυριακή το Οκτώβρη, δηλαδή στην ουσία σε δύο εβδομάδες, έτσι, από τώρα στις 4 το πρωί θα πρέπει τα ρολόγια να δείχνουν 3. Πάμε μία ώρα πίσω, θα κοιμηθούμε, ναι, και την ημέρα μία ώρα ύπνο παραπάνω.
1: Φέτος τυχαίνει πιο νωρίς σε σχέση με άλλες χρονιές,
0: ναι,
1: που ήταν συνήθως μετά την 28η, λίγο πριν την 28η, κάπου εκεί τυχαίνει, ναι. Τώρα είναι πολύ.
0: Και να φανταστείς ότι αυτή η ιδέα για την αλλαγή, λέει, της ώρας έχει διατυπωθεί από το 1784, όταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ναι, είχε υποστηρίξει ότι η καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός θα μπορούσε να συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Έτσι ξεκίνησε το πράγμα και σιγά σιγά φτάσαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το 1916 η πρώτη χώρα που μετέφερε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα μπροστά ήταν η Γερμανία.
1: Α, το περίμενα ότι θα ήταν η Γερμανία.
0: Ναι, και έκτοτε έχουμε αυτές τις αλλαγές μεταξύ θερινής και χειμερινής, με μία ώρα μπροστά, μία ώρα πίσω τα ρολόγια.
1: Κάτι είπες για εισοδηματικά πριν για το πετρέλαιο.
0: Ποια είναι, θα μου πεις.
1: Αυτά που ισχύουν για την περίοδο 26-27 είναι το οικονομικό κομμάτι. Στα 16 χιλιάρικα για τους άγαμους, κάθε είδους άγαμους, είτε είναι χείρος, είτε είναι σε διάσταση, είτε χωρίς παιδιά, εννοείται.
0: Ναι. Αυτό είναι σίγουρο, για φέτος ισχύει αυτό.
1: Ναι, 2026-2027.
0: Μάλιστα.
1: Για τους έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης έως 24.000,
0: ναι,
1: ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.
0: Οικογενειακό.
1: Οπότε, αν δουλεύουν και οι δύο, στην καλύτερη περίπτωση από 12 ο καθένας, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δύσκολο.
1: Πάλι δεν, ναι, δε φτάνει, δεν θεωρείται, τέλος πάντων. Και σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά, 5.000 ευρώ προς αύξηση για κάθε παιδί.
0: Για τους συνταξιούχους?
1: Οι συνταξιούχοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, τους έγγαμους, 24.000.
0: Μάλιστα. Και για τα παιδιά, τα παιδιά πρέπει να είναι στο σπίτι, να μην έχουν συμπληρώσει το 18ο, φαντάζομαι, έτσι.
1: Κοίταξε, 24ο, εφόσον σπουδάζουν.
0: Εφόσον σπουδάζουν.
1: Αλλιώς...
0: Εφόσον σπουδάζουν, αλλά αν σπουδάζουν δεν είναι σπίτι σου, πώς νοείται αυτό?
1: Είναι προστατευόμενα.
0: Α, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό και καλύπτονται από το εισόδημα.
0: Ναι. Μάλιστα, θα μάθουμε παιδιά, όπως και να το κάνουμε τις επόμενες μέρες, πολλές φορές.
1: Υπάρχουν βέβαια, αφού πληρείς αυτά, μετά πρέπει να πληρείς και τα περιουσιακά κριτήρια.
0: Ναι.
1: Βέβαια και εντάξει, να δω τουλάχιστον στην περιοχή μας, νομίζω.
0: Μάλιστα. Υπομονή, 2 μέρες.
1: Δεν έμεινε πολύ. Ναι.
0: Ναι.
1: Το κυρίως αυτό που μας καίει και μας κόφτει είναι πόσο θα ανοίξει. Και κυρίως τώρα, έτσι όπως πάει, από περιέργεια.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι είναι. Λοιπόν, είπαμε Παγκόσμια Μέρα της Αρθρίτιδας. Ο Αλκίνος θα μας τα πει καλύτερα, νομίζω.
2: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι-χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα, θυμάμαι, με ένα μάξι

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: Όχι, πες μου τώρα, ήταν ανάγκη δηλαδή και σε μένα να συμβεί. Δεν το έχουμε πει αυτό πολλές φορές, συγγνώμη.
1: Αυτό, ναι, το λέμε. Όταν σου συμβεί κάτι στραβόλες, ήταν ανάγκη να συμβεί τώρα και όχι σε μένα, και αυτό.
0: Και όταν ακούς και τα γόνατα και τα κόκαλα γενικότερα να κάνουν κρούτσου κρούτσου, τότε λες μεγαλώνω. Α, όχι, είναι από το πιάσιν.
1: Α, ορίστε. Αυτό μ' άρεσε.
0: Η δώρα.
1: Είσαι πιο τραγανός. Τέλεια.
0: Σαν το φίλο Κρούστα ένα πράγμα,
1: ναι.
0: Δηλαδή. Μάλιστα.
1: Κράτσε, δεν κάνει και εκεί.
0: Δέσποινα, καλημέρα στις αίρες. Τι γίνεται.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Και εσύ τραγανούλα.
2: Πάντα. Σαν μπουγάτσα.
0: Έτσι. Τον Σερών είναι και πολύ ωραία η μπουγάτσα.
2: Λοιπόν. Σιδερένια στην Ελένη, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
2: Εμείς σήμερα έχουμε σαν να μην ξημέρωσε.
0: Α,
2: δηλαδή
0: τόσο
2: σκοτεινιά,
0: πολύ.
2: Ναι, σκοτεινιά. Χθες να πω ότι ήταν μια βροχερή ημέρα. Mm. Υπήρχε βροχή με μεγάλη ένταση, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Μπόρα κανονική με βροντές, αστραπές κτλ. Σήμερα έχουμε συννεφιά. Θα δούμε αν θα έχουμε βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήταν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε συνηθίσει και να σας πω, μας προετοίμαζε για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά προσπαθούσαμε ψυχολογικά να το παρατείνουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Έχουμε μπροστά μας ένα ολίγον φθινόπωρο και ένα χειμώνα.
0: Ναι.
2: Οπότε εντάξει, προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά. Τώρα, όσον αφορά την ειδησιογραφία, να σας πω ότι είχαμε ένα τραγικό συμβάν την Παρασκευή στην κάτω Καμήλα Σερών, ένα εργατικό ατύχημα, καθώς ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του. Mm. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ελαιοχρωματισμού, όταν ο άτυχος άνδρας βρισκόταν πάνω σε σκαλοσιά και έπεσε. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εκτιμάται ότι έπεσε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 49χρονος έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από ύψος 2 μέτρων. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο άνθρωπος. Οι γιατροί έδωσαν πραγματικά μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς υπέκυψε σε τραύματά του.
0: Μάλιστα. Τι δεύτερο.
2: Πάμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική διημερίδα με θέμα αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό είναι το θέμα της. Διοργανώνεται αύριο Τρίτη και Τετάρτη, 13 και 14 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Να σας πω ότι η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και έχει ως στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και την παροχή αποτελεσματικότερης και κατάλληλα προσαρμοσμένης φροντίδας υγείας. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, σε 2 ημέρες, Τρίτη Τετάρτη, από τις 10 το πρωί έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Και να σας πω ότι στις αίρες έρχονται σπουδαίοι επιστήμονες μαζί με τους αιρέους για το θέμα αυτό. Συγχωρείτε. Όπου πρόκειται να είναι και.
0: Θα είναι και κολλητικό, ξέρεις.
1: Άρα, μπράβο.
2: Τώρα, να σας πω ότι η δράση του Διπεθές Αιρών για δωρεάν θεατροπαιχνίδια, θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά δημοτικού θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του ΔΠΘ για τη χειμερινή περίοδο στη μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου του Δημοτικού Θεάτρου. Το στούντιο εφήβων, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές από την Τρίτη Γυμνασίου στην Τρίτη Λυκείου, καθώς και η ερεσιτεχνική σκηνή, έχουν καταληκτική ημερομηνία εκδήλωση ενδιαφέροντος σήμερα 12 του μήνα. Όσοι ενδιαφέρονται για τα τρία αυτά τμήματα, μέχρι και σήμερα μπορούν να πάνε εκεί και να κάνουν τις αιτήσεις τους.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε μια ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει το Νομαρχιακό Τμήμα ΔΕΔΗ Σερών σήμερα σε αυτά τα απόγευμα στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης με θέμα τη σύνταξη, τη νομική υπόσταση και την τήρηση των πρακτικών στα σχολεία. Σκοπός της εκδήλωσης να δοθούν σαφείς και έγκυρες απαντήσεις στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, εφοδιάζοντας τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη γνώση με τα νομικά εργαλεία που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων. Επίσης, να πάμε σε μία υπόθεση, Γιάννη και Ελένη, γιατί για παρόμοιες περιπτώσεις έχουμε μιλήσει πολλές φορές, νομίζω και την Παρασκευή είπαμε. Μιλώ για ένα διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αυτή τη φορά, χθες Κυριακή, από ανακριτικούς υπαλλήλους του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε έναν άνδρα για καύση πολυμάτων καλλιεργειών.
0: Ναι.
2: Κατά παράβαση βεβαίως. της νομοθεσίας που υπάρχει, αυτή τη φορά στο Δήμο Αμφίπολη, στην περιοχή μάλλον,

0: για την επόμενη παραγωγή. Ναι. Αλλά εντάξει, δυστυχώς έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Έτσι είναι.
0: Έχουμε διατακτικές επιταγές για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης στο αποκατάστημα τροφίμων που χορηγεί ο Δήμος Ερών για τις εορτές των Χριστουγέννων σε οικονομικά ευπαθείς συμπολίτες μας. Να σας πω ότι σήμερα, από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν βεβαίως προϋποθέσεις. Έως τις 23 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Σερών. Και τέλος να πούμε ότι η Νέα Θελονική Αιμοδοσία διοργανώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων την Πέμπτη που μας έρχεται από τις 9 το πρωί έως τη 1 η ώρα το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομίας των Σερών.
1: Μάλιστα. Καλημέρα σε Σέρες. Να είστε καλά εκεί και να προσέχετε.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, να είστε καλά. Ο Τσακνής έγινε έθλια σήμερα. Πρώην πρόεδρός μας.
2: Χρόνια του πολλά.

0: Μάλιστα, αυτά και με τον Διονύση τον Τζακνή που, όπως είπαμε, έχει γενέθλια. Ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα, για να δούμε.
1: Θα είχε τα γενέθλιά του ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός μας ευεργέτης, μια και είχε γεννηθεί το 1830.
0: Σαν σήμερα είχε γεννηθεί, όπως είπαμε, και ο Μίμης Πλέσας το 24, πεθαίνει 5 Οκτωβρίου του 24.

0: πριν από 2 χρόνια δηλαδή, θα ήταν 100 χρόνια.
1: Ναι, είπε το 24, το 24, ναι, ακριβώς.
0: 1924-2024,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι. Επίσης έχει τα γενέθλιά της η Μάρθα Βούρτσι, η Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε το 1937.
0: Ναι, μια χαρά, γιατί να είναι.
1: Ναι.
0: Ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, που ήταν βασιλιάς από το 1917 μέχρι το 20, μόνο 3 χρόνια.
1: Ήταν τότε που στην προσπάθειά του να προσατρέψει το σκυλάκι του,
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: μία μαϊμού, τον δάγκωσε η μαϊμού, οπότε πέθανε.
0: Φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1920.
1: Το 1971 φεύγει από τη ζωή ο Ντίν Άτσεσον, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού.
0: Και ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, ο γνωστός τενίστας, ιδρυτής παράλληλο της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδυλάκι.
1: Βλέπεις πόσο μεγάλο ήταν το κροκοδυλάκι στο κουστούμι του, στο σακάκι του μάλλον.
0: Ναι,
1: να το πω.
0: Βέβαια, τι, όχι τώρα που το κάνουν όσο
1: ολόκληρη κροκοδυλάρα είναι εκεί.
0: Ναι, κροκοδυλάρα να το βλέπεις από μακριά. Πεθαίνει σαν σήμερα το 1996.
1: Και ήταν το 1810 όταν διοργανώνεται η πρώτη Οκτώμπερφεστ για να γιορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο και συνεχίζεται από το 1810.
0: Τώρα είναι δηλαδή, ξεκίνησε αυτό, είναι αυτές τις μέρες το Οκτώμπερφεστ.
1: Ξεκίνησε. Πότε λέμε.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, Οκτώμπερφεστ, θα το δούμε αργότερα, αν μπορούμε να δούμε αν ξεκίνησε ή όχι. Σάμως θα πάμε, αλλά λένε
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, αλλά θέλουμε να τα ξέρουμε δηλαδή, δεν θέλουμε να μένουμε με την απορία.
0: Ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ Φον Σίμενς ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία του, πολύ γνωστή που την ξέρουμε. 1847 συνέβη αυτό, έτσι.
1: Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα.
0: Τώρα ατμόπλιο το λέει και σκύλα. 1944 Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
1: Και πάμε στο 1990 όταν σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας, του Βόλφανγκ Σόιμπλε, τον...
0: Ναι.
1: Τον θυμάστε
0: λίγο πολύ, ναι.
1: Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης Βιτεμβέργης.
0: Κοίτα πως ήταν τότε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Νιάτα. Μιλάμε
0: και τέλος πάμε στο 1999 όταν Αναστάτης είχε προκαλέσει στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας στη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Κλούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα αφθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους βεβαίως είχαν εκφράσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο τότε εκπρόσωπος, ο Άρης Πιλιοτόπουλος, είχε δηλώσει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Ενώ στις 13 του Οκτώβρη, ο κύριος Λούλης υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτά συνέβησαν το 1999. Τι θες?
1: Το Oktoberfest για το 2026 ολοκληρώθηκε. Ξεκίνησε 19 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε 4 Οκτωβρίου. 16 μέρες ήταν η διάρκεια του.
0: Αυτοί έτσι κι αλλιώς την πίνουν, την πίνουν χειμώνα καλοκαίρι, δεν έχουν δένει σαν και εμάς ποτέ, έχουν πιο πολύ ανοιξιάτικο
1: καλοκαιρινή.
0: Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε.
1: Κλείνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Η Δώρα Δασκάλου ήταν στον ήχο. Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερλίδης στα μικρόφωνα και φυσικά μαζί μας ήταν Βασιλική Μαχαίρα, η Ρένα Πανταζόγλου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμύριων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ως ότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπεροριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές, με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Από τον Άγιο Δημήτριο και την Αγριανή μέχρι την Αναγέννηση και τον Αχινό. Καλημέρα στο Αχλαδοχώρι και το Καριδοχώρι. Μην ξεχνάμε 1η Νοεμβρίου το Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων στο Καριδοχώρι. Από τη Δήμητρα και τον Δόμηρο μέχρι τους Επταμήλους εκεί, καλημέρα στον Σύλλογο Ποντίων που κάνει εξαιρετική δουλειά βέβαια, έτσι και τα μαθήματα ποντιακής κουζίνας που είναι εξαιρετικά από την κυρία Έλλη, μάθαμε πολλά χθες, μέχρι το Θεοδόριο, το πανέμορφο έτσι μικρό χωριουδάκι το Θεοδόριο, αλλά και το Καμαρωτό. Καλημέρα στην Κερκίνη και στην Κίμηση, στο Λιβαδοχώρι και στη Λιγαριά. Μια μεγάλη καλημέρα στον Μαυρόλοφο και στη Μονόβρηση, στο Νεοχώρι Μονούλη Παπά και στην Οδηγήτρια. Καλημέρα στην Πεπονιά, στη Σισαμιά, στη Σκοπιά, στην Τούμπα, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Βροχερή έτσι η εβδομάδα, ή μάλλον το ξεκίνημα της εβδομάδας. Και χθες έβρεξε, έχουμε αλλαγή του καιρού. Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό, δεν γινόταν να είμαστε έτσι πάντα με καλοκαιρινές έτσι θερμοκρασίες, θα είχαμε και την πτώση θερμοκρασίας. Από ό,τι λένε πλέον μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή θα έχουμε έτσι πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο διάστημα, θα έχουμε ένα χειμωνιάτικο τοπίο ή τουλάχιστον έτσι πάει να δείξει, ότι δηλαδή θα αρχίσει να μοιάζει ο καιρός με χειμώνα. Ουσιαστικά δηλαδή ο χειμώνας θα στείλει τα πρώτα του σημάδια. Οι επόμενες μέρες θα είναι οι πιο κρύες που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής φέτος, ενώ δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά. Έτσι μέχρι τότε ωστόσο η χώρα θα επηρεάζεται από βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους νοτιάδες. Να πούμε ότι η μεταβολή θα γίνει αισθητή από την Τρίτη, καθώς ο υδράργυρος θα υποχωρεί σημαντικά σε σχέση με τις θερμοκρασίες των προηγούμενων έτσι ημερών. Βέβαια, βλέποντας εδώ το meteo.gr, δεν νομίζω ότι είναι και κακές οι θερμοκρασίες. Δηλαδή, σήμερα το ότι θα ανέβει το θερμόμετρο και θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, νομίζω ότι είναι μια ιδανική θερμοκρασία για την εποχή. Αύριο, Τρίτη και 13, επίσης εκεί στους 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, Τρίτη, μετά τις 6, μάλλον θα έχει βροχούλα. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα ξημερώματα λίγη βροχούλα, θα ανοίξει ο ουρανός, θα έχουμε ήλιο με θερμοκρασία μέχρι τους 22 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη τα ίδια, μέχρι 21 βαθμούς, τώρα τα περνάει τους 20, είναι καλή θερμοκρασία για την εποχή. Την Παρασκευή, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, μετά τις 12 θα έχουμε βροχόπτωση με θερμοκρασία όμως αρκετά χαμηλή, δηλαδή ενώ την Πέμπτη η ανώτατη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου, την Παρασκευή θα είναι στους 14. Την Παρασκευή δηλαδή ουσιαστικά θα αρχίσουμε να νιώθουμε το κρύο, αν και το Σάββατο θα ξανανεύει πάλι η θερμοκρασία, θα πάει στους 19 βαθμούς Κελσίου.

Είχαμε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πρώτα απ' όλα με δυσάρεστες ειδήσεις, την απώλεια δύο ανθρώπων, αλλά είχαμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις, έτσι ξεκινώντας από την Παρασκευή που είχαμε μια εκπληκτική εκδήλωση, έτσι στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών. Τέτοιες εκδηλώσεις μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι για το μέλλον αυτού του τόπου, γιατί ναι μεν όσο και αν καθημερινά έτσι γκρινιάζουμε για πράγματα που βλέπουμε και δεν μας αρέσουν στην τοπική μας μικρή κοινωνία, αλλά νομίζω ότι την Παρασκευή όσοι πηγαίνατε στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών και βλέπατε αυτά τα παιδιά, νομίζω θα νιώθατε και υπερήφανοι που είστε Σεραίοι και έτσι θα νιώθατε και μια αισιοδοξία για το αύριο. Γιατί με καλεσμένο έναν από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους ποιητές και λογοτέχνες και δημοσιογράφοι, τον κύριο Γιώργο Δουατζή, τα παιδιά των σχολείων, ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τη Δώρα Μάλαμα, ανέβαιναν πάνω και μπροστά στον σπουδαίο αυτό ποιητή, έκαναν απαγγελίες ποιημάτων και το θέμα είναι έτσι πώς παρακολουθούσαν όλοι. Δεν ξέρω αν σε άλλη πόλη γινόταν αυτό, θα μου πείτε τώρα πολύ υποστηρίζει την πόλη σου, αλλά εντάξει να κάνουμε. Το να ανεβαίνουν παιδιά δίπλα σε αυτό το σπουδαίο ποιητή, να απαγγέλουν ποίηματα και από κάτω το κοινό να παρακολουθεί και μάλιστα κοινό παιδιών γυμνασίου λυκείου με τόσο μεγάλη προσοχή και θέρμη, νομίζω ότι είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα που εστάλει έτσι σε όλους όσοι πήγαν χθες και παρακολούθησαν την Παρασκευή μάλλον αυτή την εκδήλωση. Βέβαια την Παρασκευή είχαμε και την Λευκή Νύχτα, εντάξει μια Λευκή Νύχτα η οποία είχε και κάποια σχόλια όχι διθεραβικά για αυτήν. Βέβαια αρκετοί ήταν που τους άρεσε αυτό το θέμα, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο της πόλης. Κάποια από αυτά που παρουσιάστηκαν σε κάποιους δεν άρεσαν, σε κάποιους άρεσαν. Είχε κόσμο, δεν ξέρω πώς κινήθηκαν τα καταστήματα, γιατί το μυστικό ήταν αυτό, το αν κινήθηκαν τα καταστήματα, τα οποία πραγματικά έδιναν προσφορές. Δεν ξέρω πώς κινήθηκαν, δεν νομίζω να κινήθηκαν και τόσο καλά. Πάντως το θέμα είναι ότι αν βλέπατε την εικόνα Παρασκευή βράδυ της πόλης Σερών με τη χθεσινή εικόνα, μια έτσι φωτογραφία που ανέβασε ο Κώστας ο Δάγκος, θα καταλαβαίνετε αυτή τη διαφορά. Δηλαδή ένα ανθρώπινο θα λέγαμε ποτάμι την Παρασκευή το βράδυ στο κέντρο της πόλης Σερών και μια ερήμωση χθες το βράδυ στο κέντρο της πόλης Σερών. Πάντως είχαμε αυτή τη Λευκή Νύχτα. Βέβαια να πούμε ότι παράλληλα, ενώ είχαμε αυτή την Λευκή Νύχτα, έτσι είχαμε, έπεσε και το σκοτάδι σε κάποιες περιοχές, δυστυχώς, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε κολόνες υψηλής στάθμης. Ουσιαστικά είναι τα σιδερένια που βλέπετε, σιδερό είναι πυλώνες μεγάλοι, έτσι που ουσιαστικά αυτή η μεταλλική, να το πω καλύτερα, ψηλοί πυλώνες, οι οποίοι την Παρασκευή τέθηκαν εκτός λειτουργίας, δεν τροφοδοτούσαν με ρεύμα τον υποσταθμό του ΔΕΔΙΕ στο σιδηρόκαστρο, με αποτέλεσμα ήταν για 25 λεπτά όλος ο Δήμος Συντικής, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Δήμου Ηράκλειας και κάποιοι εδώ από τις Σέρες να μείνουν χωρίς ρεύμα. Ήταν ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο δίκτυο υψηλής τάσης του ΑΔΜΙΕ, με αποτέλεσμα έτσι να μην φτάνει το ρεύμα στον υποσταθμό, και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια αμέσως κινήθηκαν οι υπηρεσίες του ΔΔΕ και το έλυσαν. Βέβαια να πούμε ότι είχαμε πάλι φωτιές, ναι μέχρι χθες είχαμε έτσι βροχές, αλλά πάλι φωτιές, καύσεις υπόλοιπων αγροτικών καλλιεργιών. Και μάλιστα χθες να πούμε ότι η πυροσβεστική κλήθηκε σε 3-4 περιπτώσεις να πάει να σβήσει αυτές τις φωτιές. Προσοχή θέλει, πολύ μεγάλη προσοχή. Ιδιαίτερα στο Μητρούσι, όπου του είπαν, η φωτιά ήταν σε αυλή μέσα στο Μητρούσι. Γρήγορα βέβαια οι πυροσβέστες μας πήγαν, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι. Μάλιστα πρόσφατα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.289 ευρώ σε κάποιον από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού για καύση υπολοιμάτων καλλιεργιών. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ακόμα οι πυροσβέστες μας είναι σε εγρήγορση. Επίσης να πούμε ότι είχαμε αυτή την εκδήλωση παρουσίασης των 53 ιερών κοιμηλίων που επιστράφησαν στην Ελλάδα. Ήταν αυτά που έκλεψαν οι Βούλγαροι.
τα έκλεψαν πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από 109 χρόνια, από τα δικά μας μοναστήρια, τις δικές μας μονές. Χθες, το Σάββατο μάλλον, έγινε μια εκδήλωση παρουσίαση των 53 ιερών κοιμηλίων που επιστράφησαν στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται εκεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Μπορεί ο κόσμος να περάσει να τα δει μέχρι κάποια ημερομηνία, στη συνέχεια θα επιστραφούν εδώ και στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνήσης, αλλά και εδώ στις εκκλησίες τις δικές μας, στον καθεδρικό και προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδόρων Σερών. Είχαμε σεραϊκή παρουσία εκεί, καλεσμένος ήταν επίσημος προσκαλεσμένος ο Μητροπολίτης μας, ο Μητροπολίτης Σερών Κυνηγρής, ο κύριος Θεολόγος, ήταν ο Σεραίος Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, η βουλευτής κυρία Φωτεινή Ραμπατζή και η δήμαρχος Σερών κυρία Βαρβάρα Μητλιάνκα. Τώρα αυτά, όποιος επιθυμεί μπορεί να πάει εκεί στη Θεσσαλονίκη και να τα δει από κοντά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και βέβαια μετά από κάποιες μέρες, από ό,τι γνωρίζω, μετά από ένα διάστημα θα έρθουν αυτά τα ιερά κοιμήλια σε αυτούς τους ναούς που τους αγαπάμε πολύ και είμαστε περήφανοι για αυτούς τους ναούς και για την Οικοσιφήνισσα και τον Τιμίο Πρόδρομο και στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Ακούγεται ότι πιθανότατα τότε θα έρθουν με την παρουσία εδώ και του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, θα το δούμε αυτό. Πάντως, εμείς περιμένουμε να επιστρέψουν όλα τα κοιμήλια και τα χειρόγραφα και όλα αυτά, γιατί δυστυχώς οι Βούλγαροι κρατάνε πολλά από αυτά και μάλιστα πολλά από αυτά έχουν πάει και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, στην Αμερική. Θυμάμαι πριν από 2 χρόνια που επέστρεψε ένα Ευαγγέλιο από την Αμερική, το οποίο από τη Βουλγαρία είχε πουληθεί στην Αμερική και στην Αμερική το εντόπισαν, το βρήκαν, το αγόρασαν και το έφεραν εδώ στην Οικοσιφήνισσα. Εμείς θέλουμε βέβαια να επιστρέψουν όλα. Και βέβαια είχαμε και τα δυσάρεστα. Εντάξει, η ιδιοσιογραφία πάντα έχει δυσάρεστα. Πραγματικά, τι να πεις, είχαμε μια 20χρονη κοπέλα με καταγωγή από τον παραπόταμο Σερών, ο παραπόταμος βρίσκεται νότια της Ροδόπουλης, δυτικά της λίμνης Κερκίνης, η οποία έχασε τη ζωή της σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από χρήση του ψυχοτρόπου ναρκωτικού MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής τα ξημερώματα του Σαββάτου στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Με καταγωγή από τον παραπόταμο Σερών, συγκλονίζει ο πατέρας της σε ανάρτηση που έκανε, που την αποχαιρετά. Ήταν μια κοπέλα που ήταν μαζί με τον πατέρα της στην επιχείρηση που έχουν. Ο πατέρας της κάνει γήπεδα ποδοσφαιρικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα σε αυτό που κάνει. Η 20χρονη κοπέλα, η κόρη του τον βοηθούσε, δυστυχώς έχασε τη ζωή της, συγκλονίζει και ο πατέρας της και πραγματικά έτσι συγκλονιστήκαμε όλοι από το χαμό αυτής της 20χρονης κοπέλας σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, πόσο έτσι προσοχή χρειάζεται. Και βέβαια δυστυχώς την Παρασκευή, σημαδεύτηκε η Παρασκευή με αυτό το θανάσιμο τραυματισμό ενός 49χρονου εργάτη, ηλεοχρωματιστής, το πρωί στην Κάτω Καμήλα, 49 ετών με 2 μικρά κοριτσάκια, ανέβηκε να βάψει, ήταν ελαιοχρωματιστής και μάλιστα από τους πολύ καλούς, σε μια σκαλοσιά 3 μέτρων, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους έπεσε στο κενό, έχασε την ισορροπία, το έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος, πήγε και το ΕΚΑΒ, οι διασώσεις του έκαναν κάρπα, τον διακομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτητες, κρανιογκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά τραύματα, έφυγε από τη ζωή. Έτσι, 49 ετών μόλις, με 2 μικρά κοριτσάκια. Τι να πεις. Να πούμε ότι έχουμε παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Σερών για το θάνατο του 49χρονου στην Κάτω Καμήλα, που εκφράζει βέβαια τη βαθιά του θλίψη και επισημαίνει ότι το νέο εργατικό δυστύχημα αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια στην εργασία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως κόστος και ζητά την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών
κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν. Έχουμε την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου. Είχαμε την ανακοίνωση από την Ατομιακή Επιτροπή του ΚΚΕ, που εκφράζει και τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, του ηλιοχρωματιστή, που βρήκε τον τραγικό θάνατο. Και αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι: ως εδώ οι ζωές μας δεν είναι αναλώσιμες. Ζητά βέβαια να πάρθουν μέτρα σε αυτή την ανακοίνωση. Όπως λέει, η πίεση για το μεροκάματο για να βγει η δουλειά έγκαιρα, το άγχος των υπολείπων προβλημάτων σε καθημερινότητα με την ακρίβεια, είναι η ανακοίνωση από το ΚΚΕ. Και τα εργατικά σωματεία και φορείς ΕΡΟΝ ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης στις οικογένειες του νεκρού οικοδόμου, του νεκρού ελαιοχρωματιστή. Μια ανακοίνωση από τα εργατικά σωματεία και τους φορείς του νομού ΕΡΟΝ.

0: Πραγματικά αυτές είναι οι μαύρες σελίδες επικαιρότητας, ήταν τα δυσάρεστα, η απώλεια δύο ανθρώπων, δύο νέων ηλικία ανθρώπων. Τώρα σας είπα για το ελπιδοφόρο μήνυμα που εστάλη από την εκδήλωση η οποία έγινε την Παρασκευή στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών, εκεί όπου πραγματικά με μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Ισιδώρας Αμάλαμα ήρθε ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας από τους πιο καταξιωμένους, θα έλεγα από τους μεγαλύτερους σύγχρονους ποιητές και λογοτέχνες, ο Γιώργος Δουατζής, δημοσιογράφος για πάρα πολλά χρόνια, είχε μάλιστα και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ, ποιητής, λογοτέχνης, εραστέχνης ζωγράφος. Ο κύριος Δουατζής, ο οποίος για πρώτη φορά ήρθε στις ΕΡΕΣ, ήταν καλεσμένος από την Ισιδώρα Μάλαμα και βέβαια είχαν την ευκαιρία πάρα πολλά παιδιά, τα οποία βρέθηκαν στο αμφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών, να τον συναντήσουν, να τον ακούσουν, απήγγειλε ο ίδιος δικά του ποίηματα και στη συνέχεια από τα σχολεία ανέβαιναν πάνω και απήγγειλαν ποίηματα τα παιδιά. Και αυτό μου έκανε εντύπωση ήταν με πόση προσοχή άκουγαν όλοι. Πραγματικά ήταν μια εκδήλωση που έδειξε, άλλωστε ο σπουδαίος αυτός ποιητής, ο Γιώργος Δουατζής, το είπε, μην ξανακούσω τη λέξη ότι είστε επαρχία. Ποια επαρχία? Εσείς είστε κέντρο πολιτισμού, είπε. Πραγματικά εντυπωσιάστηκε, συγκινήθηκε, τα παιδιά εκτός από τα ποίηματα του έδιναν και δώρα. Και ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική έτσι μέρα για αυτόν. Να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Δουατζής, ο οποίος μας μίλησε για την ποίηση, μας μίλησε για την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια και στην ποίηση και στη λογοτεχνία, μας μίλησε και την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσφατα έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο που λέει τα προβλήματα της τεχνικής νοημοσύνης, τα οποία θα βγουν μπροστά μας και θα δημιουργήσουν ουσιαστικά έναν πυρηνικό πόλεμο, μεσαγωγικά βέβαια αυτό, το πόσο επικίνδυνη είναι η τεχνική νοημοσύνη, και βέβαια μας μιλάει και για τη δημοσιογραφία. Ήταν για πολλά χρόνια διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ και όχι μόνο. Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Δουατζή. Σας καλωσορίσω στις ΕΡΕΣ. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την εκδήλωση.
1: Για μένα είναι κάτι πολύ συγκινητικό, γιατί η ποίηση δεν είναι κάτι ξένο από τη ζωή και την καθημερινότητα και αυτό προφανώς έχει γίνει αντιληπτό και από τα παιδιά και από τους δασκάλους τους, τους οποίους οφείλω να συγχαρώ βέβαια, γιατί τέτοιες εκδηλώσεις δεν τις βρίσκεις εύκολα σε καμιά πόλη, ούτε στην Αθήνα. Θεωρώ ότι είναι μια μικρή γιορτή για την ποίηση και για την νεολαία, για τα νιάτα μας, τα οποία μόνο ελπιδοφόρα μπορεί να είναι, και ελπίζω να παραδώσουν αυτοί έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν τους παραδίδουμε εμείς.
0: Και σίγουρα θα ήταν ευχάριστη έκπληξη για εσάς που τα πήρατε στα χέρια σας το βιβλίο των παιδιών με τα ποίηματα. Έτσι, περιμένατε σε μια περιφερειακή πόλη να γίνεται μια διαπροσπάθεια?
1: Όχι, δεν σας κρύβω ότι δεν ήξερα τι έχει γίνει, και όταν παρέλαβα το βιβλίο που είχαν γράψει ποίηματα τα παιδιά εμπνευσμένα από τους στίχους μου, ήταν μια άκρως συγκινητική έκπληξη και αμέσως έψαξα να βρω τους δασκάλους και να ζητήσω να δω τα παιδιά από κοντά, γι' αυτό και ήρθα.
0: Για σας τι σημαίνει αυτό, η αναγνώριση και από τα νέα τα παιδιά αυτά μιας πορείας 50 και ετών από ό,τι γνωρίζω, που πραγματικά μας έχετε δώσει τόσα πολλά?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Για μένα είναι το μέγα βραβείο αυτό από τα παιδιά. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, η κίνηση, αλλά είναι και η ποιότητα αυτών που γράψανε και όλη η ευαισθησία που βγαίνει, αυτή η εφηβική αν θέλετε, που δείχνει ότι επιτέλους υπάρχει ένα μέλλον αρκετά φωτεινό παρόλα όσα συμβαίνουν γύρω μας που είναι γκρίζα.
0: Γιατί είδα και ένα εξαιρετικό άρθρο που γράψατε, την τεχνική νοημοσύνη, που εκεί τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα, και γι' αυτό παρομοιάζω την τεχνητή νοημοσύνη με την πυρηνική ενέργεια, που ναι μεν έχει θετικά, αλλά απ' την άλλη σκοτώνει. Και βλέπουμε τώρα να έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη που τον φτιάξαμε εμείς και να γίνεται ανεξέλεγκτη μετάσταση αυτονόμησης. Πράγμα που είναι άκρως επικίνδυνο, και ελπίζω να φωτιστούν αυτοί που την εφήβραν και την επεξεργάζονται και να μπορέσουν να την τιθασεύσουν.
0: Είναι ανεξέλεγκτη?
1: Έχει φανεί ότι από τους λεγόμενους agents, τους πράκτορες όπως τους λένε οι ειδικοί, ότι έχουν ήδη αυτονομηθεί, χακάρουν συστήματα ή αντίπαλες εταιρείες ερήμην των κατασκευαστών τους. Και αυτό είναι μια απειλή που ελπίζω να αποσοβηθεί κάποια στιγμή.
2: Άρα αυτή η γιαγιά τι άλλο θα ζήσει μάλλον.
1: Νομίζω ότι θα ζήσουν απίστευτα πράγματα που για μας ήταν αδιανόητα.
2: Όλη αυτή η πορεία, τι κρατάτε, το πιο σημαντικό για εσάς, αν σας έλεγα να διαλέξετε ποιήση, όλο αυτό που κάνατε, ζωγραφική, δημοσιογραφία?
1: Κοιτάξτε, η δημοσιογραφία ήταν το μεγάλο σχολείο. Μου έδωσε εμπειρίες που δεν τις ζει κανείς με άλλο επάγγελμα. Και κυρίως με γνωριμία σημαντικών ανθρώπων που δεν τους γνώριζες αλλιώς. Η ζωγραφική είναι μια έκφραση απληστίας μου, να εκφραστώ αν θέλετε, αλλά η ποιήση ήταν αυτή που με συνόδευε από τα μικρά μου χρόνια, από τα 13 γράφω συστηματικά. Ήταν η μεγάλη μου διέξοδος και νομίζω ότι θα έφτανα και στο όριο να πω και δικαιολογία ύπαρξής μου η ποιήση. Ήταν μια πορεία μεγάλη, με πολλές ανατροπές, πίκρες, χαρές, ό,τι είναι η ζωή δηλαδή. Και τα διδάγματα είναι πάρα πολλά, γιατί σου δίνουν μια σοφία, αν θέλετε, να βλέπεις με μεγαλύτερη συμπόνια τους ανθρώπους, με μεγαλύτερη κατανόηση και να δέχεσαι την ανθρώπινη φύση όπως είναι, με τα καλά και τα κακά της.
2: Τη δημοσιογραφία στις μέρες μας πώς τη βλέπετε?
1: Θα μιλήσω πολύ άσχημα αν πω πως τη βλέπω. Δεν είναι αυτό που ξέραμε. Έχει πάψει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον όπως το ξέραμε. Έχουν πάψει να διασταυρώνουν την είδηση. Δημοσιεύουν καταγγελίες χωρίς να απευθυνθούν και στον καταγγελόμενο όπως κάναμε παλιά, που είχαν πάντα τις δύο απόψεις. Νομίζω ότι έχει καταργηθεί η δημοσιογραφική ιδεοντολογία πια.
2: Η ποίηση για εσάς τι σημαίνει? Σημαίνει είναι εξωτερήκευση συναισθημάτων? Είστε ένας ευαίσθητος άνθρωπος.
1: Σημαίνει καταγραφή του γίγνεσθε σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, και η έννοια της μοιρασιάς, του να δίνεις το έργο στους ανθρώπους και να έχει απήχηση, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να πάρει κανείς, όπως τώρα με τα παιδιά σε αυτή την εκδήλωση.
2: Είστε αισιόδοξος για το αύριο?
1: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος πολύ, αλλά βλέποντας το τι συμβαίνει γύρω, βλέπω ένα γκρίζο τοπίο, το οποίο δυστυχώς δεν μου αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
2: Η νεολαία σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχουν, αλλά δυστυχώς ακούτε νεανική παραβατικότητα, τα παιδιά πολύ στο κινητό, πράγματα που...
1: Κοιτάξτε, είναι το περιβάλλον που εμείς φτιάξαμε και προϊόντα αυτού του περιβάλλοντος είναι τα παιδιά μας. Πιστεύω όμως, επειδή πάντα οι μειονότητες οδηγούσαν την ανθρωπότητα, ότι οι εξαιρέσεις του κανόνα, γιατί δεν είναι κανόνας η βία, τα ναρκωτικά και όλα αυτά που ακούμε, πιστεύω ότι υπάρχει μια εξαίρετη ομάδα της γενιάς των νέων παιδιών που πιθανώς να φωτίσει τον κόσμο και να προλάβει τα δεινά που έρχονται.
2: Σε αίρεση είχατε ξανάρθει?
1: Όχι.
2: Πρώτη
1: και
2: φορά.
1: Είναι...
2: Εντυπώσεις?
1: Με έχει ακουμπήσει πολύ, έχει θετική ενέργεια αυτή η πόλη.
2: Και ξέρετε και ο νομός έχει πολλά ωραία, Κερκίνη, Μπέλες, Άγκιστρο.
1: Βεβαίως έχει, δεν θα έχω την ευκαιρία να τα
2: κάποια
1: δω.
2: Κάποια άλλη φορά.
1: Αλλά ελπίζω ότι θα ξανάρθω στην πόλη.
2: Τι να περιμένουμε εδώ και πέρα, τι θα ετοιμάζετε, κάτι?
1: Δεν σταματάω.
2: Ναι, αυτό
1: έχω σε κρεμότητα βιβλία, εκθέσεις ζωγραφικής, έχω διάφορα πράγματα.
2: Και τα προλαβαίνετε όλα, δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Θα σας έλεγα είναι αστείο, αλλά δουλεύω περισσότερο από ό,τι όταν δούλευα ως επαγγελματίας δημοσιογράφος.
2: Υγεία να έχετε και να το συνεχίσετε αυτό που κάνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να σχολιάσεις, δηλαδή είμαι πολύ μικρός για να σχολιάσω αυτά, τον κύριο Γιώργο Δουατζή, από τους σπουδαιότερους σύγχρονους ποιητές και λογοτέχνες της χώρας μας. ποιητής, συγγραφέας, δημοσιογράφος, να πούμε ότι εξέδωσε 41 βιβλία, ποίηση, διηγήματα, μυθιστορήματα, θεατρικά, συμμετείχε σε 19 συλλογικά έργα, έργα που περιλαμβάνονται σε 19 ανθολογίες, λεξικά, έγιναν 10 θεατρικές παραστάσεις με τα έργα του, εργάστηκε ως δημοσιογράφος, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αρθρογραφεί σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, ήταν στα Νέα, στην Οικονομικό Ταχυδρόμο, στην Ελευθεροτυπία, στην Απογευματινή, στο Έθνος, στην Αυτεμπορική, στην ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, New Channel, Star και Αντένα, ΕΡΑ2, Αθήνα 984, Διάβλος, Αγίο FM, και δίδασκε και στο εργαστήρι δημοσιογραφίας και της Ακμής και του Αντένα. Ένας σπουδαίος άνθρωπος που πραγματικά τον απολαύσαμε στην απαγγελία των ποιημάτων του. Εντάξει, πραγματικά ήταν μια σπουδαία επίσκεψη που είχαμε εδώ στις Σέρρες και τυχερά όλα τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί. 31 λεπτά και μπράβο στην Ισιδώρα Μάλαμο, βέβαια, κατάφερε να τον φέρει στην πόλη μας. 31 λεπτά από τις 8, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
4: Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ για κινητά και τάμπλετ. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
3: ERT. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνα.

0: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλημέρα στους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Πολλοί σχολιάζουν την συνέντευξη που ακούσαμε πριν από λίγο του σπουδαίου σύγχρονου ποιητή, λογοτέχνη, δημοσιογράφου του Γιώργου Δουατζή. Πραγματικά, ίσως κάποια στιγμή να την ξανακούσουμε. Λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Πάμε τώρα σε μια άλλη έτσι σημαντική εκδήλωση ιστορικής μνήμης, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο βράδυ με πρωτοβουλία του Συλλόγου Μακεδονομάχων και Απογόνου Μουσερών Παύλος Μελάς. Άλλωστε, πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο, ο οποίος μας είπε για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, η οποία έγινε, τον κύριο Θωμά Προσιλιακό. Και βέβαια να πω ότι όσοι παρακολούθησαν έτσι αυτή την εκδήλωση, όλες οι συγγύοι ήταν έτσι σημαντικές, αλλά σίγουρα σταθήκαμε στην ομιλία του Προέδρου της Κρητικής Αδελφότητας Νομού Σερών του Αρκάδη, γιατί πραγματικά ο κύριος Αντώνης Αφραγκεδάκης έδωσε στοιχεία, δεν ξέρω πόσοι τα ήξεραν, πόσο δηλαδή οι Κρήτες ήταν αυτοί οι οποίοι βοήθησαν στον μακεδονικό αγώνα, και οι Κρητικοί ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν, ουσιαστικά οι μισοί στον μακεδονικό αγώνα. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Κρητικής Αδελφότητας Νομού Σερών του Αρκάδη, τον κύριο Αντώνη Φραγκεδάκη. Κύριε Φραγκεδάκη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βασίλη μου, επιτρέπεις να μιλήσουμε στον ελληνικό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, όπως σωστά τα είπες. Και το θέμα ήταν η πάνδημη συμμετοχή των Ελλήνων στο μακεδονικό αγώνα. Επομένως, δικαίως, όπως ανέφερα και στην ομιλία μου, επέρεται η Κρήτη για τη συμμετοχή των ανδρών της στο μακεδονικό αγώνα. Από τους 6.000 μακεδονομάχους, οι 3.000, συγκεκριμένα οι 2.996, ήταν Κρήτες.
0: Εντυπωσιακό το νούμερο.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί, θα το αναλύσω τώρα, από τους 2.000 εντωμεταξύ μακεδονομάχους που έχασαν τη ζωή τους, οι 700 ήταν Κρητικοί, από τους 82 αρχηγούς οι 19 ήσαν Κρητικοί και από τους 19 ιδιώτες αρχηγούς οι 14 ήταν Κρητικοί. Και στην απάντηση αυτή, στην ερώτηση για ποιο λόγο έγινε αυτό, για ποιο λόγο οι Κρήτες να έρθουν να συμμετάσχουν στο μακεδονικό αγώνα. Οι Μακεδόνες είχαν συνδράμει τους Κρητικούς σε δικές τους επαναστάσεις στο παρελθόν, πράγμα που συναδέλφωσε τους Κρητικούς με τους Μακεδόνες και μέσα από τους πληρούς απελευθερωτικούς αγώνες, όπως αυτά τα είχε πει και ο Γιάννης Μουρέλος στο βιβλίο του Ιστορία της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Έτσι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο προσκλητήριο που μεταδόθηκε μέσω κρητικών αξιωματούχων του Ελληνικού Στρατού, του Τσόντου και του Κατεχάκη, του Ρούβα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν οι πλέον έμπειροι στον πόλεμο οι Κρήτες λόγω των πολλών αγώνων που έδιναν κατά των ζυγών. Σκεφτείτε ότι η Κρήτη ήταν ενετοκρατούμενη και στη συνέχεια ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Κρήτες έχουν το γνωστό, έχουμε αδούλωτο πνεύμα και ήταν η χρήση των όπλων διαδεδομένη. Οπότε μόλις έμαθαν αυτό έφυγαν διάφορες ομάδες οι οποίες πολέμησαν μαζί με τους άλλους φυσικά Έλληνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο βασικός αρχηγός μετά τον Παύλο Μελά, είναι γνωστό ότι ο Παύλος Μελάς δυστυχώς σκοτώθηκε στις αρχές του μακεδονικού αγώνα, αυτός που τον συνέχισε ήταν ο Βάρδας, ο οποίος ήταν κρητικός. Και είναι επίσης γνωστό ότι ο ίδιος ο Καραβαγγέλης, ο Μητροπολίτης Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης, το 1902, αντιλαμβανόμενος τη συμμετοχή των Κρητών, πόσο σημαντικό, σε μια επιστολή του προς τον τότε Πρωθυπουργό, τον Αλέξανδρο Ζαΐμη, γράφει: «Στείλε μου 50 παλικάρια, 50 κρητικούς, να τους ενώσω με τους δικούς μου. Ο ερχομός των παλικαριών από κάτω από την Κρήτη θα δώσει κουράγιο στους δικούς μου, θα εμποδίσει την αποσκήρτησή τους και θα φοβήσει τους Βουλγάρους». Το ριζίτικο τραγούδι, αν θέλεις να πούμε κάποιους στίχους που είναι το ριζίτικο τραγούδι, που αναφέρει όλους αυτούς. Αλλά πριν το πω, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει στρατιωτικό νεκροταφείο που να μην υπάρχουν Κρήτες, Μακεδονομάχοι, αλλά και στη συνέχεια είναι γνωστό ότι Κρήτες πολέμησαν στους Βαλκανικούς πολέμους. Σωστά. Και εδώ στην πόλη μας, στην απελευθέρωση, είναι γνωστά τα ονόματα. Από αυτούς λοιπόν που σκοτώθηκαν εδώ, ήρθαν πολλοί συγγενείς τους και έμειναν και να είναι κοντά σε αυτά τα μνήματα.
0: Α, ναι, ήρθαν εδώ να μείνουν για να είναι κοντά. Ακριβώς. Στα μνήματα εκεί που είναι, έχασαν μια τη ζωή τους οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: τους. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
1: Ναι, γιατί τότε δεν ήταν οργανωμένη η πολιτεία, αντιλαμβάνεστε. Ναι. Έπρεπε να είναι κοντά. Υπάρχουν και ο λόγος που οι Κρήτες, πέρα ότι πολέμησαν, θυσιάστηκαν, Στη συνέχεια υπάρχει η Παγκρίτη Αδερφότητα Μακεδονίας, ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε το 1918, της οποίας παράρτημα ήταν Κρητική Αδερφότητα Νόμου Σερών. Αυτή λοιπόν την Παγκρίτη Αδερφότητα Μακεδονίας την τιμά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η οποία παρελάβνει πάντοτε πρώτη από τα πολιτικά τμήματα στις παρελάσεις.
0: Α, γι' αυτό παρελάσει πρώτα η...
1: Πάντα. Ναι,
0: α,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Να, δεν ναι. το ξέραμε αυτό.
1: Ναι. Ναι. Και η οποία απέκτησε δική της ακίνητη περιουσία από τους απογόνους των Μακεδονομάχων, οι οποίοι έμειναν εδώ και είπαν πρέπει να στηρίξουμε να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Η Κρητική Αδερφότητα λοιπόν Σερών, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, είχε στα μέλη της... Μακεδονομάχους, απόγονους, απόγονους Μακεδονομάχων, κυρίως όμως από τους Βαλκανικούς πολέμους, και πρόσφατα το είχα αναρτήσει χάρη στο Βασίλη το Γιαννογλούδη, τον αντιπρόεδρο της εμείς, συνταξιούχο, καθηγητή και φίλο, βρέθηκε ένα περιοδικό ραδάμανθης λογοτεχνικό στην Κρήτη που αναφέρεται για το 1930, τεύχος Νοεμβρίου του 1930, που αναφέρει για την ύπαρξη της Κρητικής Αδερφότητας Σερών. Γιατί εμείς, Βασίλη, μιλάμε πάντα με τεκμήρια για την ιστορία της Κρητικής Αδερφότητας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, τι μεγάλη προσφορά και πόσα χρόνια η Κρητική Αδελφότητα εδώ των Σερών έχει αυτή την πολύ σημαντική προσφορά. Πραγματικά και για σένα, όπως λες, είναι τιμή να είσαι πρόεδρος. Είναι πολύ τιμητικό αυτό, αυτή τη Κρητική Αδελφότητα. Να πούμε παρένθεση λίγο ότι σαν αύριο, 13 Οκτωβρίου του 1904, σκοτώθηκε ο Μακεδονομάχος και λοχαγός του πυροβολικού Παύλος Μελάς στη Σιάτιστα, έτσι, 13 Οκτωβρίου του 1904, αυτός ο πολύ μεγάλος Παύλος Μελάς, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι ήταν και έτσι άνοικε στην ανώταρη, το όπως λέμε, οικονομική και κοινωνική τάξη, αλλά πολέμησε και έδωσε και τη ζωή του.
1: Βέβαια, ο Μελάς είναι χαρακτηριστική περίπτωση αστού στρατιωτικού, γιατί τότε, ξέρετε, στις στρατιωτικές σχολές πήγαιναν κυρίως οι αστεί, πλούσιοι. Ήταν μια μεγάλη παράδοση. Αυτός, όπως γνωρίζουμε, είχε συγγένεια με τον Ιώνα Δραγούμη.
0: Ναι.
1: Από τις ομιλίες με τον Ιώνα Δραγούμη του μεταδόθηκε αυτή η ζέση, το πνεύμα για τη Μακεδονία, και δίπλα στον Παύλο Μελά ήταν ο Βάρδας, ο Κρητικός που πέθανε στα χέρια του Κρητικού. Και γι' αυτό μετά ανέλαβε ο Βάρδας, ο Τσόντος, Γιώργιος Τσόντος, δηλαδή αξιωματικός του ελληνικού στρατού, που ανέλαβε μετά την αρχηγία του ένοπλου αγώνα. Κάτι άλλο ήθελα να πω, αν μου επιτρέπεις να
0: φυσικά,
1: μιλήσω λίγο
0: για το σήμερα. Φυσικά, μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Το γνωρίζω για το σήμερα της Κρητικής Αδερφότητας. Η Κρητική Αδερφότητα Νομού Σερών, όπως το γνωρίζουν οι περισσότεροι σερροί, πέρα από τη συμμετοχή που έχουμε στις παρελάσεις των εθνικών και τοπικών επαιτίων, συμμετέχουμε διαρκώς στα πολιτιστικά δρόμενα, όπου μας καλούν και όπου μπορούμε, έτσι να το λέω και αυτό. Έχουμε, η Κρητική Αδερφότητα έχει έδρα την οδό Δωρηλαίου 2, η οποία είναι η οδός που είναι ακριβώς πίσω από το πάρκο που βρίσκεται απέναντι από την αστυνομική διεύθυνση. Είναι εκεί που είναι παρκαρισμένα κάθετα τα αυτοκίνητα.
0: Α, εκεί είναι η έδρα σας, εκεί είναι τα γραφεία σας.
1: Είναι μια μονοκατοικία που λέει παλιά εκκλησιαστικά ήδη μπόλαρη. Σε αυτό το κομμάτι, και κάθε Δευτέρα, δηλαδή σήμερα, 7.30 με 8.30 λειτουργούν το τμήμα αρχαρίων, το χορευτικό μας τμήμα, και 8.30 με 10.30 το τμήμα παραστάσεων, δηλαδή αυτό που γνωρίζουν κάτι παραπάνω χορούς. Καλούμε όποιον θέλει να έρθει.
0: Και να μην έχει σχέση με Κρήτη, δηλαδή μπορεί να κάποιο να γράφει.
1: Δεν έχουν σχέση με Κρήτη, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι
0: δεν έχουν. Ναι, αλλά είναι τόσο ωραία η κριτική χορή, είναι τόσο ωραία.
1: Η Κρήτη βγάζει μεράκι.
0: Τόσο λεβέντικο.
1: Αυτό λέω, ναι. Είναι ωραία η χορή μας. Δύσκολη όταν μεγαλώνουμε.
0: Α, είναι δύσκολο να μάθω να έρθω, δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις, που λέω κι εγώ. Δηλαδή
0: θέλει καλή φυσική κατάσταση. Αυτό έχω
1: καταλάβει. Καλό είναι αυτό. Εγώ βλέπω τη ζέση και το μεράκι, λέω, η Κρήτη βγάζει μεράκι, δηλαδή αρέσει πάρα πολύ σε πολύ κόσμο, διότι πολλοί, να το πω, Βασίλη, έχουν σχέση με την Κρήτη και ως εξής. Πάρα πολλοί σεραίοι έχουν σπουδάσει στην Κρήτη.
0: Σωστά,
1: ή έχουν δουλέψει στην Κρήτη.
0: Ή έχουν δουλέψει στην Κρήτη.
1: Ή τα παιδιά
0: τα καλοκαίρια, φυσικά. Πάρα πολλοί σεραίοι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, ειδικά τα καλοκαίρια, στην Κρήτη. Και υπάρχει ένα δέσιμο. Η αλήθεια είναι και αυτό με τον αγώνα το μακεδονικό. Υπάρχει ένα δέσιμο. Πολλές φορές και με φίλους κριτικούς που συζητώ από όλη την Ελλάδα, μου λένε ότι υπάρχει ένα δέσιμο. Μακεδόνες και κριτικοί έχουμε το δέσιμο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μας δένουν πάρα πολλά. Άρα μπορεί κάποιος, 7,5 ώρα γίνονται τα μαθήματα κάθε Δευτέρα, εκεί στο χώρο το δικό σας.
1: Κάθε Δευτέρα, ναι, βέβαια, οποιοδήποτε δεν πρέπει να. Δηλαδή αυτό το λέω, το επαναλαμβάνω, γιατί πολλοί μου λένε δεν είμαστε κριτικοί αλίμονο. Ίσα ίσα. Και διδάσκουμε μόνο κριτικούς χορούς. Βασίλη, το τονίζω αυτό, σωστά όμως τους διδάσκουμε. Έχουμε μια πολύ καλή δασκάλα, τη Στέλλα Οικονόμου, η οποία είναι από εδώ, είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑ, γνωρίζει δηλαδή το αντικείμενο. Έχει γίνει μια πολύ καλή παρέα και αυτό που βλέπω διαρκώς είναι ότι ο κόσμος θέλει να γνωρίζει τους κριτικούς χορούς και μέσα από τους κριτικούς χορούς γνωρίζει την παράδοση, έτσι, τα ήθη και τα έθιμα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πόσα μέλη απαριθμεί η αδελφότητα, η κριτική αδελφότητα?
1: Δεν είμαστε πολλά όπως ναι, το παρελθόν. Είμαστε περίπου 60 με 70 μέλη.
0: Ναι.
1: Παλιότερα ήταν πάρα πολύ, αλλά τώρα είναι περισσότεροι οι Σεραίοι που ζουν στην Κρήτη από τους Κρήτες.
0: Σωστά.
1: Που ζουν στην
0: Σεραίοι. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
1: Και έχουν κάνει και σύλλογο στα Χανιά, Μακεδόνες.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ τώρα που ήμουν πρόσφατα στα Χανιά, από εκεί είναι η καταγωγή μου. Και βρεθήκαμε, μάλιστα έγινε και πάλι ένα σύλλογος ποντίων στα Χανιά μου.
0: Μα έχει Σεραίους πάρα πολλούς και στο Ηράκλειο, στα Χανιά.
1: Ναι,
0: πάρα
1: εργάζονται.
0: Ναι, εργάζονται.
1: Και δεν είναι μόνο
0: εκεί.
1: Τουρισμός, είναι καθηγητές, γιατρούς, έχει συναδέλφους, δικηγόρους, έχει πολλούς.
0: Έχει πολλούς, πραγματικά. Εντάξει, Κρήτη είναι πανέμορφη. Βέβαια, κάποιος που μας ακούει στον ΟΜΟ τώρα, που είναι έτσι με καταγωγή από την Κρήτη, να έρθει να σας βρει.
1: Έρχονται, οι περισσότεροι μας ξέρουν ποιοι είμαστε. Έχουμε και μια παρουσία βέβαια στα social media, αλλά και εσείς είστε φιλόξενος σταθμός. Απλώς να είμαστε πιο συχνή επικοινωνία μας.
0: Σωστά, ναι, φυσικά να ενημερώνουμε, είναι πολύ καλό, γιατί η πολιτιστική σύλλογη, εσείς που κρατάτε την παράδοση, δεν περνάτε και τις καλύτερες μέρες, είναι δύσκολες εποχές.
1: Είναι δύσκολο. Είναι
0: κρατάτε
1: δύσκολο.
0: Όμως την παράδοση και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτός που θα έρθει το απόγευμα είναι και σαν γυμναστική, έτσι, θα κάνει, θα αλλάξει ψυχολογία του. Ο χορός δημιουργεί και μια πολύ ωραία ψυχολογία. Βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα.
1: Είναι η παρέα πάνω απ' όλα, το λέω
0: έτσι,
1: αυτό,
0: είναι,
1: το καλό κλίμα. Και εκτός αυτού, είναι και μια μορφή, όχι μια μορφή, μα κυρίαρχη μορφή εθελοντισμού. Τι εννοώ? Το να ντυθεί κάποιος, να έρθει σε μια παράσταση που δίνεται από τον Δήμο, από την Περιφέρεια και συμμετέχουν οι πολιτικοί συλλογοί.
0: Σωστά.
1: Αφιερώνει το Σαββατοκύριακό του.
0: Έτσι.
1: Οι παρελάσεις, όλες οι εκδηλώσεις, αντιλαμβάνεσαι, δεν γίνονται αυτά αν δεν υπήρχε ο εθελοντισμός και
0: έτσι,
1: το μεράκι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αφιερώνεται τον προσωπικό σας χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει κάτι στα σκαριά το επόμενο διάστημα? Σκέφτεστε κάτι να κάνετε ως αδελφότητα?
1: Κοιτάξτε, πάντα είναι το μεγάλο μας. Έχουμε πάντα τους γνωστούς χορούς μας,
0: ναι,
1: τους οποίους πάντα σας ανακοινώνουμε.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είναι πολύ γνωστό είναι η ψισταριά που λέμε, το μαγκάλι Σεραί, που το έχουμε καθιερώσει στην παραμονή της πρωτοχρονιάς.
0: Πρωτοχρονιάς, ακριβώς.
1: 31 Δεκεμβρίου.
0: Με
1: δηλαδή,
0: κριτικά που λέμε, τραγούδια,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ακριβώς, και λέμε πάντα τα κάλαντα, τα λέμε την παραμονή της πρωτοχρονιάς, κριτικά κάλαντα, και γίνεται μετά αυτό το οποίο είναι μια συνάντηση πολύ όμορφη. Έρχονται πολλοί κόσμος και τιμάς την αδελφότητα, γιατί προσφέρεται. Σε καλό να έρθεις και σήμερα, αν έχεις χρόνο, να δεις πώς είναι ο χώρος μας. Αλλά γενικότερα έχουμε τις εκδηλώσεις που τις ανακοινώνουμε και έχουμε και επικοινωνία και με τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης,
0: πολύ
1: της Κυρκής,
0: πολύ
1: της Καβάλας. Σχεδόν δεν υπάρχει νομός της Βορείου Ελλάδος που να μην υπάρχει Σύλλογος Κριτών και Αδελφότητα.
0: Αντώνης Φραγκεδάκης, πρόεδρος Κριτικής Αδελφότητας Νομού Σεραίων του Αρκάδη. Αντώνη Φραγκεδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Χαιρετίσματα σε όλους τους κριτικούς του Νομού Σεραίων.
1: Να πω και μια μαντινάδα, μου επιτρέπετε?
0: Φυσικά, χωρίς μαντινάδα θα κλείσουμε.
1: Ναι. Είναι μια μαντινάδα που δείχνει λίγο το παράλογο, λέει, της ζωής.
0: Ναι.
1: Αναθωρώ και στέκομαι ως αν το συναξάρι, γιατί είναι η θάλασσα αλμυρή και ανάλατο το ψάρι.
0: Εντάξει, ο καλύτερος επίλογος της συνομιλίας μας, κύριε Αντώνη Φραγκεδάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη Φραγκεδάκη, τον πρόεδρο της Κριτικής Αδελφότητας Νομού Σεραίων του Αρκάδη. Είδατε πόσο σημαντική ήταν η προσφορά των κριτικών στον μακεδονικό αγώνα. Πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα, όπως είπαμε, είχαμε ακούσει προχθές την κυρία Αντωνογλούδη, έχουμε την παρουσίαση των βιβλίων της κυρίας Σωτηρίας Κυρμανίδου σήμερα στις 6 το απόγευμα στη Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη Βασίλειος Μαντζαρούδης του Γυμνασίου Σκουτάριος, 6 ώρα το απόγευμα. Συντονίζει η κυρία Αναστασία Ματσιανούδη, φιλόλογος του Γυμνασίου Σκουτάριος. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά ο Παντελής Καραματσούκης, καθηγητής μουσικής. Δύο βιβλία από τη Σωτηρία Κυρμανίδου. Μη με λησμονεί Ροδαυγή μου και ο κύριος Μοναξιάς. Έχουν ετοιμάσει πάρα πολλά, θα είναι μια εξαιρετική παρουσίαση βιβλίου. Σήμερα στις 6 πάτε και στο Σκούταρι, στη Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη Βασίλειος Μαντζαρούδης του Γυμνασίου Σκουτάριος. Επίσης να πούμε ότι σήμερα έχουμε μια εκδήλωση ενημερωτική από το Νομαρχιακό Τμήμα της Αδειδής Ερών με θέμα το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων, τι καταγράφεται, ποιος αποφασίζει και τι ισχύει, σήμερα στις 7 στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ερών με θέμα τη σύνταξη, τη νομική υπόσταση και την τήρηση των πρακτικών στα σχολεία. Σήμερα αυτή η εκδήλωση.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος κέρδισε, έκανε το 3-3 στην έδρα του, νίκησε στην έδρα του με σκορ 2-1 την ομάδα του Νέστου. Χρειαζόταν πάρα πολύ τη νίκη αυτή ο Πανσεραϊκός. Βλέπουμε η Μαρκό, η οποία συνεχίζει αίτητη και με νίκες, κέρδισε και τη Λάρισα, η οποία φαίνεται και δείχνει ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Καμία σχέση με τα προηγούμενα πρωταθλήματα. Πολλές δυνατές ομάδες. Ο Πανσεραϊκός πήρε τη νίκη. Θα ακούσουμε τον Κώστα Γεωργιάδη, τον προπονητή του Πανσεραϊκού, ο οποίος μας μιλάει το πώς έγινε αυτό το 2-1. Ο Πανσεραϊκός που βρέθηκε πίσω στο σκορ με γκολ του Τότσκα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, προηγήθηκε ο Νέστος. Στο δεύτερο ημίχρονο έτσι αρκούσε ένα εξάλεπτο, επτάλεπτο, πολύ έτσι δυνατό από τον Πανσεραϊκό και με δύο γκολ του Γιάννη Πασά και με την είσοδο του Ζορζίνιο που είχε σημαντική συμβολή και στα δύο γκολ, ο Πανσεραϊκός πήρε την νίκη με 2-1. Να ακούσουμε τη δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Κώστας Γεωργιάδης, που του είπαμε βέβαια ότι συμπλήρωσε και 100 παιχνίδια, δεν το ήξερε, στους πάγκους των ομάδων της Β' Εθνικής. Ας ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Γεωργιάδης και για το παιχνίδι της Κυριακής στη Λάρισα.
1: Νίκη, 3-3 εντός έδρας. Πώς πήγε το παιχνίδι?
2: Νομίζω στο πρώτο πράγμα που πρέπει να σταθούμε είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι άπαντες από εμάς, τους προπονητές, τους παίκτες, τον κόσμο μας, ότι δεν είναι τα παιχνίδια Super League. Τα παιχνίδια είναι με αντιπάλους.

0: Ήταν να είναι πραγματικά καταστροφικές. Το δεύτερο ημίχρονο είναι τελείως διαφορετικό. Τα μυαλά μας μπήκαν στη θέση τους, το αγωνιστικό πλάνο άρχισε να υπηρετείται όλο και περισσότερο, η ένταση μεγαλύτερη και καταφέραμε να πετύχουμε δύο έτσι όμορφα τέρματα, αλλά και ταυτόχρονα να χάσουμε και αρκετές ευκαιρίες ώστε να κλειδώσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να τελειώνουμε τα παιχνίδια. Έχουμε παιδιά με ποιότητα, με προσωπικότητα που μπορούν να κλειδώσουν τις φάσεις σωστά. Θα το κάνουν όμως στη συνέχεια, είμαι σίγουρος, για να μην έχουμε καθόλου αγχωτικά φινάλε όπως έτσι λίγο σήμερα. Που...
1: Και είσοδο στο Ζορζίνιο, που είδες όμως, γιατί καθοριστική συμβολή και θέλει.
0: Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά που μπήκαν ως αλλαγή, και ο Στάικος, αλλά και ο Ζόρζι που μπήκαν από την αρχή, και όλα τα παιδιά, και ο Στάθης και ο Τάχατος. Και ο Κοτσόπουλος αλλά και ο Τέλης, ο Γρασαλίδης βοήθησαν πάρα πολύ στο να πετύχουμε μια σπουδαία νίκη, μια μεγάλη νίκη. Γιατί είναι δύσκολο να τρέπονται αποτελέσματα στην Βιτινή.
1: Αυτή γιατί χάνεται ένα ημίχρονο. Δηλαδή στην Κομωτινή είχαμε ένα κακό δεύτερο ημίχρονο. Σήμερα ένα κακό πρώτο ημίχρονο.
0: Είναι ένα κατάλοιπο το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε. Το αναγνωρίζω, το αναγνωρίζουμε όλοι και νομίζω ότι αυτά τα μεγάλα διαστήματα τα οποία έχουμε ως κενά, θα τα έλεγα εγώ, πρέπει να σταματήσουν. Νομίζω ότι συνέβη το ίδιο και στο Παθραγικό, στην Κομωτινή, όπου ένα πρώτο ημίχρονο ήμασταν. Αρκετά καλή, είχαμε το πλεονέκτημα. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω, μειώνεται πολύ η απόδοσή μας. Σήμερα είναι το αντίθετο. Όχι ένα ημίχρονο, δεν πρέπει να χάνουμε ούτε λεπτό, ούτε δευτερόλεπτο, ούτε μάχη, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτό που επιθυμούμε μέχρι το τέλος.
1: Πάντως, δύσκολο πρωτάθλημα. Πολλές φορές το έχουμε πει. Το λέγαμε το Σίβο Τζάκη στον αέρα. Το δυσκολότερο των τελευταίων ετών.
0: Είναι σίγουρα, δεν έχει καμιά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για μένα με χαροποιεί αυτό. Είναι και για τη δικιά μας δουλειά ένα παράδειγμα ανταγωνιστικό αλλά και ταυτόχρονα προς εκπαίδευση. Για να μάθουμε πράγματα, να εκπαιδευτούμε και οι παίχτες να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτήν την κατηγορία.
1: Με τη Λάρισα τώρα.
0: Πολύ σεβασμός, στην ομάδα της ΑΕΛ, πάρα πολύ σεβασμός και σίγουρα μια ομάδα η οποία μπορεί να σχεδιάστηκε λίγο αργά, αλλά δείχνει με τα αποτελέσματά της και τη δυναμική της ότι έχει πολύ ψηλούς στόχους. Εμείς οφείλουμε να ξεκουραστούμε λίγες μέρες και να έρθουμε για να προετοιμαστούμε για ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: 100 παιχνίδια στους πάγκους σήμερα, δεν ξέρω αν το έχεις μάθει.
0: Όχι,
1: Super League 2, στη Β' Εθνική, πρώτο σου παιχνίδι νίκη το Αγροτικό Αστέρα 2-1 μάλιστα, κοντά στον Εργοτέλη αν δεν κάνω λάθος, τώρα πάλι 2-1.
0: Εντάξει, δεν το γνώριζα, ευχαριστώ πολύ έτσι για την υπενθύμηση. Να είμαστε γεροί, να ζήσουμε
1: και άλλα. Να τα χιλιάσεις, λέμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, καλύτερα, όχι, να μην τα έχει στη Β' Super League.
0: Στη Super League είναι αυτά, αυτοί οι αριθμοί. Εντάξει, πραγματικά εγώ ζω το τώρα. Σίγουρα οι αριθμοί δείχνουν αρκετά πράγματα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι χαρούμενος που το ζω στον οργανισμό και στην οικογένεια του Πασεραϊκού. Και είμαι χαρούμενος που αυτό το κατοστάρι έκλεισε με νίκη. Εύχομαι και το 101 να είναι με νίκη.
1: Και να μείνουμε στον κόσμο. Δεν ήρθε πάλι σήμερα, εντάξει, δύσκολη.
0: Νομίζω ότι εμείς οφείλουμε να πείσουμε τον κόσμο. Να τον πείσουμε γιατί πρέπει να αλλάξει η εικόνα. Δηλαδή, η παρουσίαση όπως στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι χάρηκε ο κόσμος, τον ακούσαμε πιο ζωντανό, πιο θερμό. Ο κόσμος των Σερών είναι γνώστης ποδοσφαίρου. Έχει δει την ομάδα αυτή και στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και παλαιότερα σε πολύ ψηλό επίπεδο με εξαιρετικούς προπονητές, ποδοσφαιριστές. Προσπαθούμε να είμαστε αντάξιοι όλων αυτών και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό ο καθένας από τη δική του θέση για να μπορούμε να το φέρουμε στο γήπεδο. Εγώ τους ξανακαλώ. Τους θέλουμε κοντά μας, τους έχουμε ανάγκη, είναι το κίνητρό μας και τους περιμένουμε.
1: Γιατί ξέρεις, στον πάγκο που κάθεσαι έχουν καθίσει Χρήστος Αρχοντίδης, Αντώνης Γεωργιάδης, με και ο Ντέταρη που προπονητικά δεν μπορούσε περισσότερα. Τα Μπόρσκι, δηλαδή ονόματα.
0: Είναι τεράστια ονόματα στην προπονητική, τεράστιες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες. Είμαι χαρούμενος λοιπόν ξανά που μπορώ και εγώ βρίσκομαι σε αυτόν τον πάγκο, σε αυτή τη μεγάλη ομάδα και ευελπιστώ να ανταποκριθώ.
2: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Γεωργιάδη και το μεσημέρι 12.30 με μία με τη διαπεριφερειακή εκπομπή του Παναγιώτη Γιώγα θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα και θα ακούσουμε δηλώσεις. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού πέτυχε σπουδαία νίκη, κέρδισε τον Πρωτέα Βούλας. Ετοιμάζεται τώρα την Πέμπτη, παίζει στην Πολωνία, γράφει ιστορία το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Πολωνία. Ο Απόλλων Παραλιμνίου στη Γάμα Εθνική δυστυχώς αν και προηγήθηκε στη Δράμα 1-0, τελικά έχασε από τη Δόξα Δράμας με σκορ 2-1 στην πρεμιέρα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ενώ είχαμε και βαριά ήττα για την αδρική ομάδα μπάσκετ του Πασαραϊκού, η οποία έχασε από τα Μουδανιά, από την Ευρώπη 87-83-62. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και έκανε και τα ηχητικά μοντάζ. Αύριο θα είμαστε κοντά, να είστε καλά, να έχετε υγεία, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και τους αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλημέρα, σέρες!

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκυριακό δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση ωστού σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλωσορίσατε στο πρωινό της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου σήμερα. Καλωσορίσατε στο πρωινό της βροχερής Δευτέρας. Τι Κυριακή ήταν αυτή χθες? Τι Κυριακή ήταν αυτή χθες?
0: Και συννεφιασμένη και βροχερή. Και μια Κυριακή για την οποία η αλήθεια είναι μας είχαν προετοιμάσει και ευτυχώς καλά πήγε. Δεν είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Όχι, δεν είχαμε, αλλά είχαμε
0: ένταση κάποια στιγμή.
1: Συνεχή βροχή με αυξομοιώσει την έντασή της κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μετά το απόγευμα. Αλλά εντάξει, ήταν μια διαφορετική Κυριακή από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Θα μου πείτε, εντάξει, 12 Οκτωβρίου είσαι, τι περίμενες δηλαδή να έχουμε 35 βαθμούς? Όχι, δεν περίμενα 35. Αλλά εντάξει μωρέ, καλομάθαμε λίγο, σιγά σιγά θα προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα που μας βάζουν όλο και πιο βαθιά, δεν θέλω να πω στο χειμώνα, αλλά στο φθινόπωρο.
0: Οι θερμοκρασίες πάντως είναι καλές, απλά βλέπεις έξω ότι είναι αυτή η συννεφιά, η υγρασία, νωρίς το πρωί είχαμε και ομίχλη, αλλά η θερμοκρασία είναι εξαιρετικά καλή. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε αποδείξει τόσα χρόνια ότι είμαστε παντός καιρού. Με όλες τις καιρικές συνθήκες μπορούμε να αποδώσουμε εξίσου καλά και διατηρούμε και την ψυχραιμία μας και την καλή μας διάθεση ανεξάρτητα από τον καιρό. Έτσι λοιπόν, σας περιμένουμε όλους στην παρέα μας να μείνετε έως τις 11. Μέχρι τότε θα είμαστε μαζί με τον Νίκη με το Σίγμα, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
1: Ο Θάνος Παπουτζής είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Έως τις 11, όπως είπε και η Θάλια, εδώ μαζί, παρέα. Καταγράφουμε τον παλμό της τοπικής επικαιρότητας, το μεταφέρουμε μέσα από τα μικρόφωνα της ΕΡΤ σε όλους εσάς, τους αγαπημένους μας φίλους που επιλέγετε να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας.
0: Από πού θα ξεκινήσουμε?
1: Από πού να ξεκινήσουμε
0: να
1: τώρα?
0: Να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο με την ημέρα που ξεκίνησε, ειδησιογραφικά δηλαδή, τι έγινε από τότε που σας αφήσαμε μέχρι σήμερα που ανταμώνουμε και πάλι. Είχαμε, η αλήθεια είναι, και αρκετές άσχημες ειδήσεις. Αμέσως μόλις σας αποχαιρετήσαμε την Παρασκευή, είχαμε την είδηση όσον αφορά το τραγικό αυτό δυστύχημα που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, εργατικό ατύχημα, νεότατος, πατέρας δύο μικρών κοριτσιών, και που βύθισε έτσι στο πένθος, στην τοπική κοινωνία, και δεν είναι υπερβολή να χάνει κάποιος τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα τη ζωή του. Υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις σήμερα για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται και από το εργατικό κέντρο και από διάφορα εργατικά σωματεία.
1: Τώρα, να πούμε λίγο την είδηση.
0: Ναι, η είδηση βέβαια είναι άλλη.
1: Η είδηση είναι, ναι.
0: Ναι, έλα, δική σου. Εσύ έχεις και την είδηση άλλωστε στο ρυθμίος.
1: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός στις Σέρες στις 8 Νοεμβρίου. Ημέρα των Πολιούχων των Σερών, ημέρα που εορτάζεται η μεγάλη γιορτή των Πολιούχων των Σερών. Κάτι έχει πάει το κομπιούτερ μου εδώ, προσπαθώ.
0: Ανήμερα της εορτής, ναι, λοιπόν, των Πολιούχων της πόλης, των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ.
1: Έλα,
0: είναι Κυριακή φέτος, με αυτή η μεγάλη γιορτή, 8 Νοεμβρίου. Αναμένεται να επισκεφτεί την πόλη των Σερών και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων που αποσπάστηκαν ή εκλάπησαν, βάλτε σας τη λέξη, ναι, που θέλετε, εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκεί εκτίθονταν ή φυλάσσονταν κατά καιρούς στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας.
1: Βεβαίως είναι και τα εκκλησιαστικά κοιμήλια της Ιεράς Μονής Κωσιφινήσης, η οποία όμως ανήκει σε άλλη περιφερειακή ενότητα. Να σας πούμε ότι από τα 109...
0: Όχι, γεωγραφικά. Ανήκει σε εμάς. Απλά εκκλησιαστικά, ναι, σε άλλη Μητρόπολη. Ναι, σε άλλη Μητρόπολη.
1: Διοικητικών, ναι, ορίων εκκλησιαστικών. Μετά από 109 χρόνια λοιπόν, τα πολύτιμα και εξαιρετικής αξίας και ομορφιάς βεβαίως τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψει στον τόπο προέλευσής τους βάσει συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντο κοιμηλίων. Και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης ετοιμάζεται να τα αποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Τώρα, το επίσημο πρόγραμμα δεν το έχουμε ακόμη στα χέρια μας της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού. Υπάρχουν όμως ασφαλέστατες πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών που θέλουν να δίνει το παρόν το πρωί της Κυριακής θρησκευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Στη συνέχεια να ξαναγηθεί στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.
0: Και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου εκεί θα γίνει και εκεί η παραλαβή των κοιμηλίων από τη μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου. Ήδη παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε και υπήρχε και μεγάλη σεραϊκή εκπροσώπηση στη Θεσσαλονίκη και εκτίθονται εκεί σε έκθεση έως τις 5 Νοεμβρίου. Ολοκληρώνεται 5 Νοεμβρίου η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και 8 που η πόλη γιορτάζει. Η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και φυσικά η μοναστική κοινότητα, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, θα υποδεχθούν τα εκκλησιαστικά αυτά κοιμήλια, τα σπάνια αυτά πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης πίστης, τα οποία θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσης τους. Αυτή είναι η είδηση όσον αφορά την ημερομηνία.
1: Λοιπόν, ναι, 8 Νοεμβρίου ο κύριος Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Σέρες, σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών. Σε λίγο μπορείτε να δείτε και το κείμενο στο ertnews.gr. Με περισσότερες πληροφορίες. Έχουμε σήμερα μία σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις. Για αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική διμερίδα. Το θέμα αυτής, αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Περισσότερα θα σας δώσουμε λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε μια ενημερωτική εκδήλωση από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ για σήμερα στις 7 η ώρα με θέμα τη σύνταξη, τη νομική υπόσταση και την τήρηση των πρακτικών στα σχολεία. Σήμερα είναι 12 του μήνα, που σημαίνει ότι όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα οποία ετοιμάζει, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, το Διπεθές Ερών, όπως τα θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά δημοτικού, το στούντιο εφήβων για μαθητές από τρίτη γυμνασίου ως τρίτη λυκείου και η αεραστεχνική σκηνή. Η καταληκτική ημερομηνία είναι σήμερα Δευτέρα 12 του μήνα. Μέχρι και σήμερα μπορείτε να πάτε και να υποβάλλετε την αίτησή σας.
0: Και βέβαια, όταν μιλάμε και για την αεραστεχνική σκηνή, είχαμε το Σαββατοκύριακο δύο διαφορετικές παραστάσεις σε δύο διαφορετικούς χώρους από αεραστεχνικές ομάδες. Ο Σύλλογος Γιορτή Τέχνης και η νεοσύστατη αεραστεχνική του ομάδα παρουσίασε για δεύτερη φορά μια κωμωδία και μάλιστα με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Επισκηνήσανε τουλάχιστον 30 άτομα.
1: 36.
0: Τα μέτρησες?
1: Τα μέτρησε μια κυρία πίσω και άγω που έλεγε 36.
0: Λοιπόν, το κλάμα βγήκε από το παράδεισο, πολύ γέλιο.
1: Πολύ ωραία παράδειση.
0: Για πολύ καλό σκοπό. Τα έσοδα δόθηκαν σε δύο συλλόγους, θα δοθούν μάλλον σε δύο συλλόγους της πόλης, στο Κεδής και στην Ηλιακτίδα. Πολύ καλή. Όσοι πήγαν εκεί λοιπόν, ήμασταν και εγώ και η Δέσποινα, και πολύ καλή σκηνοθεσία και η συμμετοχή άψογη και φυσικά είχε γέλιο, διασκέδασε και ο κόσμος. Φυσικά είχαμε και την ολοκλήρωση της παράστασης το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά και αυτό της αεραστεχνικής ομάδας του Ορφέα με το Κουκλόσπιτο, ένα θεατρικό κείμενο του Ίψεν, ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό, με πάρα πολύ καλές ερμηνείες, ναι, πολύ καλή σκηνοθεσία και μία Αθηνά Ραμπατζή που δεν είχε σε τίποτα, μα σε τίποτα να ζηλέψει από επαγγελματίες ηθοποιούς. Εξαιρετική παράσταση, πολλά τα συγχαρητήρια και μπράβο και στις δύο παραστάσεις και στους συντελεστές τους. Και βλέπεις, παιδί μου, όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διάθεση, μεράκι, παίρνουν μια πρωτοβουλία, γίνονται πολλοί, γίνονται ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι το να συμμετέχει σε ομάδες και να μπορεί αυτή η ομάδα να είναι λειτουργική, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και το ομαδικό πνεύμα ως φιλή δεν το έχουμε και τόσο πολύ. Γίνονται πράγματα σε αυτή την πόλη, την οποία κατά καιρούς κατακρίνουμε, όχι δεν γίνεται τίποτα, δεν έχουμε προοπτικές, δεν γίνονται παραστάσεις, υπάρχουν. Και πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες που κάνουν οι αεραστέχνες, που καταθέτουν ψυχή. Μπορεί όλοι να μην έχουν ταλέντο ή να μην έχουν ακόμη μάθει την τεχνική που απαιτείται, Αλλά έχουν αγάπη, έχουν μεράκι, έχουν ψυχή και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εκεί, να τους στηρίζουμε, να τους υποστηρίζουμε και να τους χειροκροτούμε.
1: Βέβαια, η πόλη των Σερών είχε μια ιδιαίτερη ζωντάνια, θα λέγαμε, το βράδυ της Παρασκευής, με τη Λευκή Νύχτα.
0: Η πόλη είχε, η αγορά είχε.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό, αν είχε η αγορά. Πάντως η πόλη είχε, είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε μικρούς, μεγάλους, όλες τις ηλικίες, πάρα πολύ κόσμο. Είχε διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις. Για κάποιες η αισθητική τους έτσι ενόχλησε αρκετούς. Η αλήθεια είναι. Αλλά γενικότερα να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη προσπάθεια που στεύθηκε από επιτυχία όσον αφορά τη συμμετοχή του κόσμου. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου Σερών. Στηρίχθηκε η όλη προσπάθεια από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και από το Δήμο Σερών.
0: Και το Επιμελητήριο.
1: Και το, ναι, το είπα.
0: Α, συγγνώμη.
1: Ναι, και το Επιμελητήριο βεβαίως. Και η ανταπόκριση πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ευχόμαστε ειλικρινά να υπήρχε και μεγάλη κίνηση, συμμετοχή και όσον αφορά τις εμπορικές αγορές, μέσα στα καταστήματα δηλαδή. Μακάρι.
0: Τα οποία εμπορικά καταστήματα, χρόνο με το χρόνο, είναι και λιγότερα. Και μην μπερδεύεστε, δεν λέμε για τα καταστήματα εστίασης, τα καφέ δεν είναι εμπορικά καταστήματα αυτά, ούτε οι αλυσίδες καταστημάτων είναι εμπορικά καταστήματα. Τα εμπορικά καταστήματα των Σερών, αυτό που ξέραμε ως σεραϊκή αγορά, θα το δέχετε διαπιστώσει κι εσύ, και εσείς χρόνο με το χρόνο είναι μικρότεροι. Τα καταστήματα δυστυχώς λιγοστεύουν. Κλείνουν τα καταστήματα και δεν ξανανοίγουν. Ακόμη και στους κεντρικότατους δρόμους, τα φιλέτα δηλαδή, τα εμπορικά, που παλαιότερα έπρεπε να δώσει αέρα πολλών χιλιάδων ευρώ, αποχωρώντας δηλαδή ο ένας ενοικιαστής, να μπορέσει εσύ να καπαρώσεις έτσι πολύ γρήγορα και να μπει στο κατάστημα.
1: Και τώρα με χίλια ζόρια, μην το ξεχνάμε.
0: Και πάχλα χρήματα.
1: Που να βρεις κέντρο.
0: Τώρα βλέπεις τα καταστήματα που κλείνουν, δυστυχώς δεν ξανανοίγουν. Μία πλούσια θεματολογία έχουμε και σήμερα. Θέλουμε να μείνετε κοντά μας. Θέλουμε επίσης και να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε.
1: Έως τις 11 λοιπόν παρέα. Τώρα ποιοι γιορτάζουν σήμερα,
0: Το δικό μου ορτολόγιο που είναι...
1: Δεν λέει τίποτα πάλι. Λέει.
0: Λιτό και απέριτο, ουσιαστικό ωστόσο πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν αναφέρει κάποιο όρτι σήμερα.
1: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, ας πάρουν το λόγο τα ορτολόγια που είναι πλήρη. Σήμερα, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημεών, του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου, Ασκητού εν Κύπρο, και γιορτάζουν οι Ανδρομάχοι, η Μάχη, ο Ανδρόμαχος, ο Μάχος, ο Σημεών, η Σημεωνή, η Σίμη, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Χρόνια τους πολλά, με υγεία. Τώρα λίγο βοήθεια θέλω στο γλυκό, είναι cheesecake, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, νομίζω είναι cranberries αυτά που είναι πάνω, δηλαδή είναι ένα κλασικό cheesecake με το πατεσπάνι του, με το μπισκότο, με την κρέμα του επάνω. Επάνω, δηλαδή το γλυκό, ας πούμε, του κουταλιού που λέμε, δεν είναι κεράσι.
0: Δεν πειράζει, αν νομίζω το κάτω μέρος κράμπερις. Είναι καλό, καλή κρέμα, μασκαρπόνε και ωραία η βάση.
1: Εννοείται.
0: Πολύ καλή επιλογή.
1: Πολύ ωραία επιλογή και δεν είναι και πολύ γλυκιά. Εσένα αυτό το γλυκό θα σου αρέσει, που δεν σου αρέσουν τα πολύ γλυκά. Χρόνια τους πολλά λοιπόν.
0: Γεροί να είναι, ευτυχισμένοι και ό,τι επιθυμούν. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου, έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, αλλά είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας. Γενικότερα ο Οκτώβριος, πέρα από μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, είναι και μήνας που είναι αφιερωμένος έτσι στις μυοσκελετικές παθήσεις. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας, η οποία θεσπίστηκε από την Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αθρίτιδας εδώ και αρκετά χρόνια και συγκεκριμένα από το 1996. Τι είναι η αθρίτιδα? Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα, καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Περισσότερες από 200 είναι οι ρευματικές παθήσεις και πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών, ακόμη και παιδιά. Επίσης, δεν υπάρχει διαχωρισμός των φύλων και τα δύο φύλα υποφέρουν από αρθρίτιδες. Υπολογίζεται ότι προσβάλλεται το 1/4 του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άτομα με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια, ενώ στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι το 26% του πληθυσμού πάσχει από κάποια ρευματική μυοσκελετική πάθηση. Σε αυτές φυσικά περιλαμβάνονται οι εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων, της σπονδυλικής στήλης, οι φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, μία σειρά τώρα από ονομασίες που μας λένε κατά καιρούς οι γιατροί που δεν τις ξέρουμε, πέρα από την κλασική οστεοαρθρίτιδα. Mm. Και επίσης είναι πραγματικά έτσι πάρα πολύ δύσκολο όταν μικρά παιδιά διαγνώσκονται από μορφές αρθρίτιδας, που σημαίνει ότι είναι αναγκασμένα να ζουν με πόνο, σε κανένα δεν αρέσει να πονάει, το υπόλοιπο της ζωής τους και να υποβάλλονται σε θεραπείες παρά το μικρό της ηλικίας τους. Φυσικά, πολλά περισσότερα μπορείτε να ενημερωθείτε σήμερα για τις μορφές και τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσω διαδικτύου υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας.
1: Θέλω να σας πω, πριν σας πούμε καλημέρα και οι δύο, ότι μπορείτε να μπείτε στο rtnews.gr. Έχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα, ένα ιστορικό ντοκουμέντο από το αρχείο της ΕΡΤ για την απελευθέρωση της Αθήνας 82 χρόνια από την αποχώρηση των Γερμανών. Είναι το ιστορικό ντοκουμέντο από το αρχείο της ΕΡΤ. Μπείτε να το δείτε, είναι εξαιρετικό πραγματικά. Λοιπόν, καλημέρα, ξεκινάμε.
0: Καλημέρα.

0: Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, να σας πω ότι στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, αλλά όχι ιδιαίτερως αισθητή. Οι άνεμοι με εντάσεις θα πνέουν και σήμερα έως 5 μποφόρ στα Πελάγη και στις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Εγώ σήμερα μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, κοιτώντας εκεί πέρα ψηλά στην πόλη, δεν φαινόταν σχεδόν τίποτα.
1: Α, το πρωί, νωρίς το πρωί, είχε ομίχλη.
0: Ναι, ομίχλη, ναι.
1: Εγώ στην περιοχή που μένω, δηλαδή, σε λίγο ούτως ή άλλως η ομίχλη θα είναι χαρακτηριστικό της ημέρας. Κάθε πρωί έχει. Αλλά σήμερα ήταν εικόνα που λες, ναι, καλώς ήρθε το φθινόπωρο.
0: Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 25 βαθμούς. Έως 26 στη Θεσσαλία, στη Δυτική Ελλάδα έως 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα έως 26. Στα νησιά μας λίγες μονάδες πιο κάτω. Οι άνεμοι στο κεντρικό, ανατολικά και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ. Στον Ομότορο αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Δηλαδή τις πρωινές ώρες, να, σε λίγο σταματάνε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία 16 με 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτή την ώρα, σε 15 σταθμούς του αυτόματου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών βρέχει και καταγράφουν φυσικά οι άριθμοι σταθμοί βροχή. Έχουμε βροχή σε διάφορες περιοχές, της Κρήτης, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Λέσβο συγκεκριμένα, σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και στη Θράκη. Ενώ έντονη βροχόπτωση είχαμε και χθες, η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερως βροχερή σε αρκετές περιοχές στη δυτική κυρίως Ελλάδα, με το μενίδι ετωλοκαρνανίας να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο βροχής, καθώς εκεί το ύψος βροχής έφτασε στα 99 χιλιοστά. Για να δούμε τώρα τι μας περιμένει από πλευράς καιρού, εδώ στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Κανονικές θερμοκρασίες για σήμερα και χαμηλές θερμοκρασίες για την Τρίτη και την Πέμπτη στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου τις ημέρες με τις χαμηλές θερμοκρασίες θα είναι 18 το πολύ 19 βαθμοί και τις υπόλοιπες, όπως λόγω χάρη σήμερα, ο υδράργυρος θα φτάσει 24 βαθμούς. Σήμερα, αν δεν έχετε βγει από το σπίτι και απλά βλέπετε την καταχνιά που υπάρχει έξω, μη νομίζετε ότι κάνει και κρύο. Σήμερα είναι πολύ καλή θερμοκρασία, αυτό που λέμε φθινοπορεινή. Με κάτι πολύ ελαφρύ από πάνω, δεν σας λέω να βγείτε με κοντομάνικο, είναι πάρα πολύ καλά. Βέβαια τα ποσοστά υγρασίας είναι αρκετά και θα αυξηθούν όσο περνούν οι ώρες από το απόγευμα και μετά. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του σήμερα θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε μια πιο φωτεινή ημέρα, χωρίς βροχή, παρά μόνο το βράδυ, αλλά πιο κρύα ημέρα, καθώς η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα φτάσει τους 19 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και τις ακροάτριες και τους ακροατές των Ευρωκόπη, ξεχωριστή καλημέρα, ευχές για μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στον Ευρωκόπη σήμερα, χαμηλές από αύριο, πολύ χαμηλές μεθαύριο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι οι ελάχιστες τιμές του υδραργύρου θα ξεκινούν από μονοψήφιο αριθμό, 5, 4, 6 βαθμούς, ανάλογα πόσο κοντά είναι κάποιος στον αστικό ιστό, και το πολύ θα φτάνουν τους 14 με 15 βαθμούς. Εξαίρεση σημερινή ημέρα, καθώς σήμερα οι θερμοκρασίες είναι κανονικές για τα δεδομένα της εποχής, καθώς η μέγιστη τιμή υδραργύρου στον Ευρωκόπη θα φτάσει τους 18 βαθμούς. Κατά τα άλλα θα είναι μια μέρα συννεφιασμένη και βροχερή και εκεί, καθώς αναμένεται βροχόπτωση τόσο το μεσημέρι όσο και το απόγευμα. Επίσης βροχερή αναμένεται και η αυριανή ημέρα στον Ευρωκόπη από το μεσημέρι και μετά, μια μέρα που θα ξεκινήσει με σύννεφα τα οποία θα ενισχυθούν στη συνέχεια και θα δώσουν βροχή. Αύριο όμως τον Ευρωκόπη θα έχει μια διαφορετική θερμοκρασία, καθώς η μέγιστη τιμή υδραργύρου μόλις και μεταβίας θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Οι 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους. Σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

βάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετοιμάσαι.

σε μένα ουραστώ. Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

στιγμές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η

Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Αφού ξέρω πως έπαιξα.

0: ξεχνιάς και απαγοήτευση ανιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Πρωινό της Δευτέρας, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Δεν κυκλοφορούν σήμερα πρωινά, φίλε, έχουμε μόνο απογευματινά. Ξεκινάμε τα νέα. Τα δύο μεγάλα αγκάθια προσλήψα ΣΕΠ στο δημόσιο. Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχώντων να τις αποδεχθούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν οι περισσότερες αρνήσεις. Τι δηλώνουν στα νέα στελέχη της ΑΔΔΗ και τι προκύπτει από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Κεντρικό της εφημερίδας. Διαβάζω δύο τίτλους από δύο ακόμη θέματα. Κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια. Και σκληρό πόκερ. Τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι.
1: Εφημερίδα Star. Στα πράσα η Δύση από την εφορία. Η τραγουδίστρια ελέγχεται για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και περιοδίες στο εξωτερικό. Μετά την έφοδο της ΑΔΕ και τις βρισχές στο σπίτι του Καρβέλα. Πως η μεγάλη σφαγή μεταξύ τους άνοιξε τον ασκό του αιώλου.
0: Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι, είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο.
1: Από την Κόντρα περνάμε στο Μανιφέστο. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Παγωμάρα στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Μετά τη θρασιά, τον Παπά, τον απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και του Κασελάκη, σειρά παίρνει η Τζάκρη που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης, σφοδρή επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στην Ελλάς για την απορία του Καρτερού.
0: Διάβασες Μανιφέστο.
1: Ναι.
0: Ελεύθερη ώρα. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Οι πρόεδροι ΗΠΑ Ρωσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίζουν οι θρόνοι των ανθρώπινων μοιασμάτων που παίρνουν γραμμή από τις Βρυξέλλες μετά το ενεργειακό deal των δύο υπερδυνάμεων την ώρα που η Μέση Ανατολή ανατινάζεται. Σε ποια πλευρά της ιστορίας είναι τελικά η Ελλάδα? Γίναμε εχθροί με τη Ρωσία, στερηθήκαμε φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, αέριο και πετρέλαιο και τώρα τρέχουμε. Η άνοδος των πατριωτικών δυνάμεων και ο πανικός των σατανικών νεοταξιτών. Ο Θεός σταμάτησε τα χαμόγελα και αρχίζει τα χαστούκια.
1: Δίνει χαστούκια ο Θεός.
0: Έτσι λέει η εφημερίδα.
1: Τι να πω. Ελεύθερος τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Από 459,88 χωρίς αρδάμ ευρώ έως 1.045 ευρώ καθαρά το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Έως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Τι θα πάρουν ένα ταμείο συνταξιούχου λόγω γύρατος από 25 έως 40 έτη ασφάλισης, τα νέα ποσά για όλες τις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και μαζί με την εφημερίδα σήμερα το ειδικό οκτασέλιδο ένθετο με τίτλο Ασφάλιση και συντάξεις, όπου θα μπορείτε να διαβάσετε και πολλά περισσότερα. Και εκεί μάλιστα υπάρχουν και οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027 οι συνταξιούχοι.
0: Τώρα πάμε στην εφημερίδα για τη συνέχεια. Στην εφημερίδα των συντακτών, διαβάζουμε εδώ το κεντρικό της θέμα, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση, το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι, σε εισαγωγικά. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Παραφιάδα της Χρυσής Αυγής, η συμμορία προράτρια, στην οποία ανήκουν. Προπάτρια, συγγνώμη. Ούτε στην Ελευσίνα, ούτε πουθενά. Μαζική απάντηση στους δρόμους.
1: Τι είναι εφημερίδα προπάτρια. Δημοκρατία.
0: Προπάτρια.
1: Σφίγγει ο κλειός για την Κιλφόιλ. Ανοιχτό το θέμα, η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο Ντόναλτ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε, όταν ρωτήθηκε και τις καταγγελίες εις βάρος της. Νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας συμφέροντα, καθώς η πρεσβεία είναι ουσιαστικά ακέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως, στην Τουρκία, ο πρέβησης Μπισμπάρακ οργιάζει. Αμηχανία στην κυβέρνηση, ουδέν σχόλιο, είπε στη Δημοκρατία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το State Department διεξάγει έρευνα για παράνομα δώρα, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για εργασιακό εκφοβισμό στην πρεσβεία. Για πρώτη φορά, επικεφαλής της πρεσβείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, σε σημείο που συζητείται στην Ουάσιγκτον η αντικατάστασή της.
0: Και πάμε τέλος στην εφημερίδα απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκιση των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου που δόθηκε σε διαβούλευση. Μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις οικό στους λογαριασμούς ΙΚΟ. Ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες. Εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο. Στρες τεστ στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια. Δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά και 2,3 δις ευρώ επενδύσεις για φθηνότερο ρεύμα στα νησιά μας, γράφει η απογευματινή. Και ολοκληρώνουμε την απογευματινή, τις απογευματινές εφημερίδες και πάμε σε τοπικά φύλλα.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε τι γράφουν και οι τοπικές εφημερίδες. Δευτέρα κυκλοφορούν μόνο δύο, Καθημερινός Παρατηρητής και Σημερινή των Σερών. Έχουμε και τις δύο. Ξεκινάμε τον Καθημερινό Παρατηρητή. Πρώτη φάση, επιστροφή των 48 κοιμηλίων. Υπουργός Πολιτισμού Λίμα Μενδώνη. Τι ανταλλάχθηκε με τη Σόφια. Εγγένεια έκθεσης επαναπατριστέντων κοιμηλίων στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Τι είπε η Λίνα Μενδώνη. Χαρακτηριστική φωτογραφία. Ήταν μια τελετή όπου έχει έτσι και έντονη σεραϊκή εκπροσώπηση στη Θεσσαλονίκη έως τις 5 Νοεμβρίου η έκθεση και αμέσως μετά θα γίνει και η επιστροφή των κοιμηλίων όπως σας είπαμε. Παρόν θα είναι και ο Πρωθυπουργός ανήμερα του εορτασμού της πόλης, των πολιούχων της πόλης των Σερών, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το επαναλαμβάνουμε.
2: Σημερινή των Σερών, λευκή...
1: Να διαβάσω και τα υπόλοιπα θέματα.
2: Α, με συγχωρείς, νόμιζα τελείωσες.
1: Λαθρεμπόριο, μαμούθ στα σύνορα, πόσοι ΑΔΑΕ και οι βουλγαρικές αρχές ξεσκέπασαν φορτία 32 εκατομμυρίων τσιγάρων. Μέχρι και τα αγάλματα πλήθηκαν, λευκή νύχτα στις Σέρες, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Λαμπερός γάμος στις Σέρες, τέλος στη δράση των διαρρηκτών που χτυπούσαν χωριά των Σερών και κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Πάμε τώρα στη Σημερινή των Σερών. Λευκή νύχτα με μεγάλη συμμετοχή κόσμου στις Σέρες. Σεραίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου και βγήκαν στην αγορά στηρίζοντας τη δράση. Η δράση διοργανώθηκε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τον Εμπορικό Σύλλογο Νομού Σερών με τη στήριξη Περιφερειακής Ενότητας του Δήμου και του Επιμελητηρίου Σερών. Κεντρικό της εφημερίδας. Σε άλλα θέματα, εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις οικιών σε χωριά των Σερών τον Ιανουάριο του 2025 είχαν γίνει. Απαγόρευση χρήση χειρονικών δικτύων κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο και ενημέρωσε από τον μισθωτή του χώρου η ανακαίνιση στην πλατεία Κρονίου. Πασαραϊκός Νέσος Χρυσούπολης 2-1 για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Νίκη με ανατροπή εξπρές για τα λιοντάρια με δράστη τον Πασά. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στη συνέντευξη μας.

0: Πάμε τώρα σε μία, όπως σας είπαμε, πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα που θα λάβει χώρα αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη.
1: Είναι μια διημερίδα που διοργανώνουν το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, ο Σύλλογος Ηλιακτίδα, ο Σύλλογος Φίλων και Εθελοντών Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών, με θέμα «Αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού». Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο της Ηλιακτίδας, την κυρία Λαμπροπούλου, την οποία και καλημερίζουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Διαβάζω το πρόγραμμα εδώ, κυρία Λαμπροπούλου. Πρόκειται πραγματικά για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, διημερίδα μάλλον, η οποία έτσι προσεγγίζει το θέμα από πάρα πολλές πλευρές.
2: Κοιτάξτε να σας πω, κυρία Γιαννακίδου, ο αυτισμός είναι, θεωρώ, από τις πιο δύσκολες αναπηρίες και εμείς οι γονείς, ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε είναι...
1: Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλώ να μιλάτε, ναι, για να σας ακούμε καλύτερα.
2: Ναι, ένα από τα προβλήματά μας είναι και πώς προσεγγίζουμε τις υπηρεσίες υγείας με τα παιδιά μας. Όχι όλα τα παιδιά, αλλά πάρα πολλά παιδιά στο φάσμα είναι αρνητικά στο να δεχθούν μια απλή ιατρική εξέταση, όσο μάλλον κάτι πιο πολύπλοκο. Βέβαια, με την εκπαίδευση και την επαφή, θα λέγαμε, με τους χώρους υγείας, τα παιδιά εξοικειώνονται. Και μπορώ να σας αναφέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι εμείς είμαστε σε συνεχή επαφή με το οδοντιατρείο ΑΜΕΑ, που ναι, λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο.
0: Ευτυχώς.
1: Και είμαστε και τυχεροί που το έχουμε, δεν το έχουν όλες οι πόλεις.
2: Ναι, οι επαρχιακές πόλεις είναι ελάχιστες. Δεν νομίζω αν υπάρχουν. Πέρα από την Αλεξανδρούπολη που διαθέτει και πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η αναβάθμιση του οδοντιατρίου ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας. Εμείς από το Σύλλογο κάνουμε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο τακτική επίσκεψη. Τα παιδιά κάθονται στην οδοντιατρική καρέκλα, κάνουν εργασίες, που αυτό σημαίνει ότι με κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να δεχθούν και όλες τις άλλες ιατρικές πράξεις. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτήν τη διημερίδα, που απευθύνεται βέβαια σε επαγγελματίες υγείας, νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό, γιατρούς, το πώς θα προσεγγίσουν αυτά τα άτομα και στη συνέχεια, αφού τα άτομα εξοικειωθούν, μπορούν να τα εξετάσουν και να κάνουμε τις οτιδήποτε άλλες ιατρικές, θα λέγαμε, υπηρεσίες. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό να την παρακολουθήσουν πρωτίστως επαγγελματίες υγείας, είτε

0: την ειδικότητα που επισκέπτεται κάποιος.
1: Εννοείται χρειάζονται. Χρειάζονται οι νοσηλευτές, χρειάζονται τα παριατρικά επαγγέλματα. Δηλαδή όλοι λίγο πολύ θα πρέπει να είναι γνώστες το πώς θα προσεγγίζουν και τα άτομα με αυτισμό. Και ένα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά θα τα πούνε και στη διημερίδα οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, ότι το άτομο πάντα θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα άτομο που μπορεί να είναι ο γονέας, το κηδεμόνας, κάποιος με τον οποίο αισθάνεται ασφάλεια. Βασικά στην πρώτη επίσκεψη, αλλά συνέχεια και στις επόμενες. Γιατί, ξέρετε κυρία Γιαννακίδου, κυρία Καμπουρίδου, πολλά άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν επικοινωνούν λεκτικά, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κάποιος ο οποίος τα γνωρίζει και να μπορεί να έρχεται σε επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας που θα πρέπει να εξετάσουν το παιδί.
0: Μάλιστα. Τώρα δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν ανήκει στην επιστημονική ομάδα δεν μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει. Ένας γονέας, ας πούμε.
1: Εννοείται πως μπορεί να παρακολουθήσει, γιατί η διημερίδα χωρίζει σε δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος θα έχουμε μία αναφορά για τον αυτισμό και στο δεύτερο σκέλος είναι κάποιες, θα λέγαμε, πρακτικές το πώς γίνεται η προσέγγιση. Και φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εμάς τους ίδιους τους γονείς, για να δούμε και εμείς πώς κατά κάποιον τρόπο θα χειριστούμε το παιδί από το σπίτι, προκειμένου, ξέρω εγώ, να το πάμε σε ένα ιδιωτικό ιατρείο ή να πούμε κάποια πράγματα στον γιατρό, αφού και εμείς είμαστε γνώστες στο πώς θα πρέπει να προσεγγίσει ο γιατρός. Οπότε είναι και για άλλους ανθρώπους και για κάθε έναν που ενδιαφέρεται.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά υπάρχουν και άτομα που ενδεχομένως δεν βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή σε μια άλλη αναπηρία που δεν συνεργάζονται. Οπότε νομίζω ότι και αυτό ενδιαφέρει και άλλες, θα λέγαμε, ομάδες ευπαθείς.
0: Να πούμε ότι είναι από τις 10 έως τις 2 η ώρα, είναι στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, ξεκινά αύριο, ολοκληρώνει την Τετάρτη.
1: Ναι, και να πω κάτι άλλο, ότι οι δύο συγγητές μας έρχονται από το Σύλλογο Αυτισμού Λάρισσας. Ο Σύλλογος είναι από τους πιο δραστηριούς ανά την Ελλάδα, λειτουργεί πάρα πολλές δομές, εν αντιθέσει με εμάς που ακόμη έχουμε εγκλωβιστεί στο ΚΔΑΠ και δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί επί του πρακτικού, θα λέγαμε, έχουν αρκετά άτομα που βρίσκονται στο φάσμα αλλά στο ευωρή αυτισμό, και αυτή ήταν η πρώτη που κατά κάποιον τρόπο μπόρεσαν με εκπαίδευση αυτών των ατόμων να τα πάνε στα διάφορα νοσοκομεία και σιγά και όλη αυτή την εμπειρία την καταγράφουν. Είναι ένα απλό εγχειρίδιο που μπορεί ο καθένας να το διαβάσει και να πάρει, θα λέγαμε, πάρα πολλές συμβουλές από αυτό το εγχειρίδιο.
0: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ρωτήσω αν έχουμε κανένα νέο σχετικά με το μόνιμο αίτημα που έχετε για αυτές τις δομές εγκατάστασης ατόμων με αυτισμό.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα.
0: Υπάρχει.
1: Απολύτως τίποτα. Είμαστε μόνοι μας και παλεύουμε. Θα παλεύουμε όσο μπορούμε.
2: Υποτίθεται θα άνοιγε και από την περιφέρεια ένα πρόγραμμα κτλ.
1: Κοιτάξτε, εάν δεν υπάρχει, πρώτα-πρώτα είπαμε, ένας κεντρικός σχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, αν δεν υπάρχει σε τοπικό επίπεδο πολιτική βούληση και θέληση, εμείς σαν σύλλογος και σαν γονείς, γιατί είμαστε γονείς πάρα πολύ κουρασμένοι, αυτό το εγχείρημα, μιλάω για τη στέχη, δεν μπορούμε να το φέρουμε.
0: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Να σας πω όμως κάτι, σε τοπικό επίπεδο, όποιον να ρωτήσουμε από τους εκπροσώπους φορέων, ξεχωριστά θα μας πει ναι, τάσομαι υπέρ, θέλετε κάτι συντονισμένο να γίνει.
1: Έχουμε μιλήσει και με τη Δήμαρχο και με βουλευτές και τα λοιπά.
2: Όλοι λένε ναι, είναι μια αναγκαιότητα.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται το επόμενο βήμα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το διάβασα τις προάλλες ότι στη Φλόρινα, πριν από 2-3 μέρες το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο Δήμος προχωράει στην ανέγερση μιας δεύτερης στέγης. Στη Φλόρινα, ο Δήμος. Για άτομο, ξέρω, με αναπηρία. Εκεί πώς γίνεται και εδώ δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω. Απαντήσεις
0: ναι.
1: Είναι ότι δεν υπάρχει βούληση. Δεν υπάρχει βούληση, θέληση, τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λέτε, τώρα, η αλήθεια είναι ότι και οι Δήμοι με τα πενιχρά οικονομικά τους φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ δύσκολα για να πάρουν το βάρος το οικονομικό.
2: Βέβαια θα μπορούσε, κυρία, όπως λέει η κυρία
0: Λαμπροπούλου. Αλλά συντονισμένα θα μπορούσε να γίνει.
2: Ως πανσεραϊκό αίτημα, αυτό που λέει η κυρία Λαμπροπούλου. Που να είναι περιφέρεια, Δήμοι, επιμελητήρια, όλοι. Βουλευτές, όλοι μαζί.
1: Εγώ μένω, σας λέω, σε αυτό που διάβασα προχθές. Ο Δήμος Φλόρινας. Δεν μιλάμε ο Δήμος με ιδίους πόρους να κάνει κάτι τέτοιο. υπήρχαν προγράμματα. Ξέρω από το

0: πρόγραμμα ανάκαμψης που δεν ξέρω αν τρέχει ή αν έχει λήξει, ξέρω εγώ. Τα προγράμματα Leader που και αυτά έδιναν, θα λέγαμε, χρήματα, κονδύλια. Δεν εκμεταλλευόμαστε. Εμείς, σαν σύλλογος, κάναμε μια προσπάθεια. Δεν έχουμε την τεχνολογία. Μακάρι να είχαμε πάρα πολλά χρήματα να δίναμε σε ένα γραφείο που ασχολείται με αυτά για να φέρεις πέρας κάτι. Αλλά αδυνατούμε αφενός μεν γιατί είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Αφετέρου γιατί τα παιδιά μας που είναι στο φάσμα έχουν αυξημένες, θα λέγαμε, ανάγκες. Να σας πω κάτι. Ο τέλος πάντων με καίει. Η κόρη μου είναι στο εξωτερικό, έχει γεννήσει και δεν έχω πάει να τη δω. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα?
1: Γιατί αν δεν έχετε που να αφήσετε το άλλο παιδί σας, λογικό είναι.
0: Ναι. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή έχουμε φοβερά προβλήματα. Οπότε κάναμε κάποια προσπάθεια σε αυτό το θέμα της στέγης, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Κάποιος πρέπει να βοηθήσει.
2: Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λαμπροπούλου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία στην οργάνωση.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείο και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρεών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η συγκατηγορούμενή του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
0: Ο καιρός.
1: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, φίλες και φίλοι. Πάμε στο δεύτερο μέρος, σε μια συνέντευξη με την Διευθύντρια του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Σερών. Πρόκειται για ένα σχολείο, δημόσιο σχολείο, δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής. Επειδή από την αρχή της χρονιάς, εσείς, για να είμαστε ειλικρινείς, μας βάλε το θέμα αυτό, αν λειτουργεί, πώς λειτουργεί κτλ. Εμείς ψάξαμε, βρήκαμε την διευθύντριά του, την κυρία Δαμίδου, η οποία έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας δώσει και να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Η αλήθεια είναι ότι η δομή δεν είναι πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Θεωρούμε ότι εκεί που είναι τα ειδικά σχολεία είναι το ειδικό δημοτικό και το ΕΚ. Για σας δεν γνωρίζαμε.
2: Ναι, το σχολείο μας είναι ένα ειδικό γυμνάσιο λύκειο, επαγγελματικό γυμνάσιο λύκειο, το οποίο έχει ιδρυθεί από το 2006, ως μονάδα ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και συστεγάζεται με τις δομές που είπατε. Βέβαια, με τη σημερινή του ονομασία υπάρχει από το 2017 και σε μας έρχονται παιδιά από όλο το νομό Σερών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
0: Τώρα, ποια είναι η διαφορά του Ενεγίλ από ένα γενικό γυμνάσιο με παράλληλη στήριξη ή τμήμα ένταξης και πώς μπορεί οι γονείς, ας πούμε, να καταλάβουν ποια δομή είναι η καλύτερη για το παιδί τους?
2: Φυσικά. Οι μαθητές μπορούν να έρθουν στο δικό μας σχολείο μετά από γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ. Δηλαδή, για να έρθουν θα πρέπει να τους παραπέμπει το ΚΕΔΑΣΥ σε εμάς, στο δικό μας το σχολείο. Και φυσικά να έχουν αναπηρίες που δεν μπορούν να στηριχτούν στο γενικό σχολείο. Τα παιδιά μας εδώ έχουν νοητική στέρηση, εστιακές αναπηρίες όρασης, αμφλίωπες δηλαδή, με χαμηλή όραση, αισθητηριακές αναπηρίες ακοής, όπως είναι η βαρύκοη, έχουμε διαταραχές ομιλίας και λόγου, έχουμε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, το φάσμα του αυτισμού, ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες και φυσικά και σύνδρομο Down. Παιδιά λοιπόν με αυτές τις αναπηρίες μετά από γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ μπορούν να παραπέμπονται στο δικό μας σχολείο.
0: Και διαχωρίζονται βάσει του επίπεδου δυσκολίας?
2: Να σας δώσω να καταλάβετε, τα τμήματα, στο δικό μας το σχολείο υπάρχει γυμνάσιο και λύκειο. Το γυμνάσιο είναι τετρατάξιο, άρα ο μαθητής ο οποίος θα έρθει από το δημοτικό θα πάει κατευθείαν στην πρώτη γυμνασίου. Εάν έρθει από την τρίτη γυμνασίου θα μπει στο τμήμα της τρίτης γυμνασίου και μετά θα πάει στο τμήμα της τετάρτης γυμνασίου την επόμενη χρονιά. Οπότε η διαφορά μας με το κανονικό του γυμνάσιο είναι ότι έχουμε ένα χρόνο φοίτησης παραπάνω στο γυμνάσιο και ένα χρόνο φοίτησης παραπάνω στο λύκειο.
0: Μάλιστα.
1: Και τα τμήματα γίνονται ανάλογα με αυτό που είπε και συνάδελφος,
2: όχι,
1: με τις ανάγκες ή όσοι είναι να πάνε στην πρώτη γυμνασίου είναι όλοι μαζί, όλες οι κατηγορίες?
2: Θα σας πω, τα τμήματά μας είναι ολιομελή και η τοποθέτηση των μαθητών, να πούμε ότι τα τμήματα είναι μέχρι 9 μαθητές, μπορούν να υπάρχουν μέσα σε ένα τμήμα. Μετέπειτα χωρίζονται και γίνονται 2 τμήματα και η τοποθέτηση των μαθητών σε αυτά τα τμήματα γίνεται μετά από συμβουλευτική με το ΕΕΠ του σχολείου μας, με τους ειδικούς, με το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, κοινωνικούς ψυχολόγους και με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς.
0: Σε εσάς δεν υπάρχει αυτό που λέμε παράλληλη στήριξη?
2: Σε εμάς δεν υπάρχει παράλληλη
0: δεν υπάρχει.
2: Στήριξη. Όχι, όχι, όχι.
0: Οπότε τη φροντίδα,
2: υπάρχει όμως,
0: ναι, για τη μία απομόνωση την έχει ο δάσκαλο. Ποιος την έχει?
2: Κοιτάξτε, όλος ο σύλλογος προσπαθεί και βοηθά στην κοινωνική ένταξη μέσα από το δικό του μάθημα και μέσα από τις δράσεις που πραγματοποιεί το σχολείο μας στην πόλη των Σερών και σε επιχειρήσεις των Σερών, προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί μέσα σε εμάς. Τώρα, άρα στην ουσία δηλαδή όλος ο σύλλογος διδασκόντων, όλοι μας.
0: Υπάρχει αυτή η εξειδίκευση από τους ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς?
2: Οι περισσότεροι οι οποίοι βρίσκονται εδώ έχουν εξειδίκευση στην ειδική
0: αγωγή.
1: Μάλιστα. Ναι. Πόσα άτομα έχει αυτή τη στιγμή το σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο?
2: Αυτή τη στιγμή φοιτούν 66 μαθητές και σε 13 τμήματα. Και 6 του γυμνασίου και 7 του λυκείου.
0: Υπάρχουν ειδικότητες, δηλαδή κατηγορίες?
2: Στο λύκειο, ναι. Όπως σας είπα, το γυμνάσιο είναι τετρατάξιο. Στο λύκειο όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στην Δευτέρα Λυκείου ο μαθητής καλείται να επιλέξει τομέα. Από φέτος τον Ιούνιο ιδρύθηκε και ένας τρίτος τομέας, ο τομέας εφαρμοσμένων τεχνών. Βέβαια δεν λειτουργήσε ακόμα, γιατί αυτό προϋποθέτει κάποια οργάνωση και κάποιον εξοπλισμό, ειδικό εξοπλισμό για το εργαστήριο, αλλά υπάρχουν εδώ και χρόνια ο τομέας της διοίκησης οικονομίας και ο τομέας γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους δύο τομείς, κατά κύριο λόγο, γιατί από το χρόνο θα έχουμε και τον τρίτο που θα λειτουργήσει κανονικά, ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους δύο τομείς οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ποιον ταιριάζει στην προσωπικότητά τους.
0: Φαντάζομαι ή θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μεταστήριξη από επαγγελματίες τοπικούς για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
2: Όπως προβλέπετε και στο επαγγελματικό λύκειο, έτσι και στο δικό μας σχολείο, προβλέπεται το μεταλλικιακό, η μεταλλικιακή τάξη μαθητεία. Και ήδη μαθητές μας έχουν ήδη φοιτήσει και φοιτούν και φέτος στη μαθητεία. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια επαφή με τους επιχειρηματίες και με τις δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να απορροφηθούν οι μαθητές μας.
0: Πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Ναι. Τώρα, οι γονείς πριν γράψουν το παιδί τους μπορούν να έρθουν να δουν το σχολείο, να τους ενημερώσουν, δηλαδή μπορούν να έχουν αυτή την πρώτη επαφή?
2: Φυσικά, εννοείται. Ναι. Το σχολείο είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε θέλει να έρθει, να επισκεφθεί και να δει από κοντά τους χώρους μας, να γνωρίσει και το προσωπικό μας. Και φυσικά όμως το καλύτερο θα ήταν ώρες που δεν είναι οι μαθητές μας εδώ.
1: Ναι. Μας είπατε εξ αρχής ότι για να φοιτήσει ένα παιδί στο συγκεκριμένο σχολείο θα πρέπει να έχει προηγηθεί εισήγηση από το ΚΕΔΑΣΥ.
2: Μάλιστα.
1: Εάν δεν υπάρχει αυτή η εισήγηση, υπάρχει διαφορετικού τύπου εισήγηση, μπορεί να φοιτήσει? Τι θέλω να πω, ότι ναι, μπορεί για κάποιο λόγο το ΚΕΔΑΣΥ να θεωρήσει ότι μπορεί να πάει σε ένα τυπικό γυμνάσιο το παιδί και να έχει παράλληλη στήριξη, ή ότι θα πρέπει να πάει σε ένα άλλου τύπου ειδικό σχολείο. Μπορεί να έρθει παρόλα αυτά?
2: Όχι, να ξέρετε ότι η γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ ή οποιοδήποτε ιατροπαιδαγωγικού κέντρου θα αναφέρει συγκεκριμένο σχολείο στο οποίο μπορεί να φοιτήσει το παιδί.
1: Και δεν αμφισβητείτε αυτό από το γονέα?
2: Μπορεί ο γονέας να κάνει...
1: Χαμογελάτε.
2: Να κάνει ένσταση σε αυτή την απόφαση και να παρεμπευθύνει στη δευτεροβάθμια επιτροπή, όπου εξετάζεται η αίτησή του, η ένστασή του, και μπορεί να δώσει τη φοιτηση σε διαφορετικό περιβάλλον.
1: Το ότι χαμογελάστε σημαίνει ότι υπάρχουν ενστάσεις? Και πώς είναι η συνεργασία με τους γονείς? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές δεν θέλουμε όλοι να παραδεχτούμε ότι το παιδί μας είναι για αυτό ή για το άλλο σχολείο.
2: Κοιτάξτε,
1: ή θεωρούμε εμείς ότι κάποιο άλλο σχολείο είναι καλύτερο?
2: Ναι, σίγουρα. Σαν γονέας νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Τώρα το πώς δέχεται αυτό τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού του κάθε γονείς δεν μπορώ να σας πω. Πάντως εμείς προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε όλους τους γονείς, γιατί γνωρίζουμε ότι περνάνε δύσκολα και θέλουν τη στήριξή μας, και όσο μπορούμε είμαστε δίπλα τους.
0: Μάλιστα. Ελείψη καθηγητές, προσωπικό υπάρχει ή είστε εντάξει?
2: Για φέτος, για πρώτη χρονιά, μπορώ να πω ότι είμαστε σχεδόν 97% καλυμμένοι.
0: Πολύ ωραία. Και πού βρίσκεται το σχολείο, να δώσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες?
2: Φυσικά, ναι. Το σχολείο μας βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Συστεγάζεται, όπως είπαμε, με το ειδικό πειραματικό δημοτικό. Είναι από την πλευρά του ειδικού δημοτικού. Συστεγάζεται βέβαια και με το ΚΕΔΕΣΥ και με το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το γνωστό ΕΕΚ.
0: Θα μας δώσετε και ένα τηλέφωνο.
2: Το τηλέφωνο μας είναι 2321-099-604.
0: 99-604. Πέρα από την πόλη, από την υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα, γνωρίζουν το σχολείο? Έρχονται παιδιά?
2: Από όλο το νομό που σας έχω αναφέρει, ναι, έρχονται, ναι, παιδιά, τα οποία βέβαια μετακινούνται με ασφάλεια από και προς το σχολείο χωρίς οικονομική επιβάρηση των γονέων, καθημερινά, είτε με ΚΤΕΑΛ είτε με ΚΤΕΛ είτε με ταξί, όλοι οι μαθητές μας.
0: Ναι, άρα το γνωρίζουν, μας λέτε?
2: Το γνωρίζουν, ναι, ναι, φυσικά.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Έχουμε παιδιά από όλο το νομό.
0: Ωραία.
2: Από όλο το νομό.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή σχολική χρονιά να έχετε.
2: Σας έχω,
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, χαιρετώ, γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, συνομιλούμε. Όσο κρατάει ένα τραγούδι και πολλές φορές συνομιλούμε και περισσότερο από το τραγούδι, γι' αυτό ακούτε και παραδεδεμένη μουσική γέφυρα μαζί σας και ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Ξεχωριστή καλημέρα και ευχές για μια πολύ όμορφη εβδομάδα στη σταθερή ακροάτρια της ΕΡΤ Σερών. Μας ακούει όλους, όλες τις εκπομπές. Την κυρία Τασούλα που είναι και γειτόνισσα, δεν λέμε πολλά περισσότερα.
1: Επαγγελματικά γειτόνισσα
0: και κατάγεται και από το ένδοξο δόμηρο, να πούμε το χωριό. Ναι. Μας ευχαρίστησε για το προηγούμενο ρεπορτάζ σχετικά με το Ενιγίλ και μας επιβεβαίωσε ότι είχαμε λόγο να αμφισβητήσουμε ότι και εκεί από την περιοχή της, από όπου κατάγεται, ταξί μεταφέρουν τις μαθήτριες και τους μαθητές στο συγκεκριμένο σχολείο. Να είστε καλά, κύριε Τασούλα.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι σημαντικό και εμείς εκτιμούμε ότι πρέπει να δώσουμε και χώρο και χρόνο. Αλλάζουμε θέμα. Πού πάμε? ΑΝΕΣΕΡ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερών.
0: Και έχουμε και λόγους για να επισκεφθούμε την αναπτυξιακή εταιρεία, καθώς κάθε φορά που συνομιλούμε με το Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας έχουμε και ειδήσεις, τον κύριο Καρυπίδη. Έχουμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχουμε νέο πρόγραμμα που ξεκινά και έχουμε και καιρό να τα πούμε, οπότε είναι ευκαιρία για όλους αυτούς τους λόγους να δούμε τι κάνει από υγεία πρώτα απ' όλα ο κύριος Καρυπίδης. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κυρία Καμπουρίδου, καλημέρα κυρία Γιαννακίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ. Είμαστε καλά για από υγεία, για τα υπόλοιπα όλα παλεύουμε.
1: Ωραία. Τι καινούριο ξεκινάει τώρα στην ΑΝΕΣΕΡ, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας?
2: Το καινούριο το οποίο ξεκινάει στην ΑΝΕΣΕΡ και αναμένουμε τις επόμενες ημέρες είναι το πρόγραμμα Leader όσον αφορά τους ιδιώτες. Mm-hmm. Στην τελευταία μας επικοινωνία είχαμε μιλήσει για το κομμάτι το δημόσιο. Mm-hmm. Τώρα το δημόσιο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, μετά από τρεις παρατάσεις θα ολοκληρωθεί την προσεχή Πέμπτη. Επομένως αναμένουμε με την ολοκλήρωση αυτή να προχωρήσουμε στην προκήρυξη των ιδιωτών. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν, η αλήθεια είναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά λόγω διαφόρων προβλημάτων έχει καθυστερήσει. Ας ελπίσουμε ότι είναι η τελευταία φορά που λέμε ότι θα ανοίξει και να μπορέσουμε να μιλήσουμε την επόμενη φορά όταν θα έχει ανοίξει, να πούμε και λεπτομέρειες αν χρειαστεί, γιατί είναι κάτι πραγματικά το οποίο το περιμένει πολλοί κόσμος εδώ και καιρό.
1: Και έχουν εκδηλώσει, φαντάζομαι, ενδιαφέρον. Εσείς έχετε προχωρήσει εσείς, οι άνθρωποι εκεί της ΑΝΕΣΕΡ, σε επαφές, συζητήσεις, δηλαδή ξέρετε τις προθέσεις?
2: Σίγουρα, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε συναντηθεί με πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχουμε κάνει και μεγάλη διαβούλευση, δηλαδή έχουμε επισκεφτεί σχεδόν όλους τους δήμους της περιφερειακής μας ενότητας και πολλοίς κόσμος κατά μόνας που έρχεται και ενημερώνεται στην εταιρεία. Μας χαροποιεί αυτό, ξέρετε, πάρα πολύ, γιατί δεν θα κουραστώ να το λέω ότι οι συνθήκες δεν είναι και, θα έλεγα, οι πιο ευνοϊκές, και παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να επενδύσουν στο επόμενο πρόγραμμα.
1: Και κυρίως τι επενδύσεις στρέφονται, κύριε Καρυπίδη?
2: Να μιλήσουμε για τα ιδιωτικά ή για τα
1: δημόσια? Για τα ιδιωτικά, να μιλήσουμε καταρχάς για τα ιδιωτικά, δηλαδή για και το ιδιωτικά. Πέρασμα του χρόνου έχει αλλάξει το είδος των επενδύσεων?
2: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα Leader είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως λέω πολλές φορές, χρηματοδοτεί σχεδόν τα πάντα, αλλά λόγω του ότι ο νομός μας είναι κυρίως αγροτικός, κοιτάμε να δώσουμε μία έμφαση όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα. Και όταν λέω αγροτικά προϊόντα, εννοώ στη μεταποίηση και την τυποποίησή τους, καθότι μέσω αυτών των διαδικασιών τα προϊόντα αποκτούν αυτή την προστιθέμενη αξία η οποία χρειάζεται, ούτως ώστε και πιο εξαγώγημα να είναι, αλλά και να έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, για το δημόσιο?
2: Τα δημόσια είναι το κομμάτι το οποίο αναλαμβάνουν κυρίως να καταθέτουν οι Δήμοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων αυτών. Mm-hmm. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 60 προτάσεις για να αξιολογηθούν με το που κλείσει. Έχουμε ακόμα λίγες ημέρες να δούμε αν θα μας έρθουν και άλλες προτάσεις. Αυτές οι προτάσεις κυρίως αφορούν αναπλάσεις πλατειών, χώρους αναψυχής, παιδικούς
1: άλλο χώρους. Άλλο αντικείμενο, εντάξει.
2: Άθλησης. Ναι, είναι το κομμάτι του δημοσίου, το οποίο ανοίγει με 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είναι διαθέσιμο για αυτές τις δράσεις, αλλά όπως έχει γίνει και στα προηγούμενα προγράμματα, mm-hmm. σίγουρα θα υπάρχουν υπερδεσμεύσεις, επομένως το ποσό αυτό στο μέλλον ευελπιστούμε να αυξηθεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις.
0: Το ποσό για τους ιδιώτες έχει προσδιοριστεί? του προγράμματος.
2: Όχι ακόμα. Θα ανοίξει το πρόγραμμα και θα βγει και εκεί ένα πρώτο ποσό που λέμε. Αλλά και εκεί θυμάστε στο προηγούμενο πρόγραμμα, επειδή έχουμε την χαρά να μας φιλοξενείτε πολύ συχνά στην εκπομπή σας, είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει ξεκινήσει με 2 εκατομμύρια π.χ. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο ήταν το πρώτο ποσό το οποίο είχαμε εξασφαλισμένο. Επομένως καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι πάνε καλά, κάποιοι δεν πάνε τόσο καλά. Εμείς ευτυχώς τα τελευταία χρόνια είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σκεφτείτε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στην 5η θέση πανελλαδικά και είμαστε η πρώτη αναπτυξιακή σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είδαμε τον επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης, τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο, να ζητά εξηγήσεις για τη δημοσιοποίηση έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ΑΝΕΣΕΡ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, εσείς τι απαντάτε σε αυτό?
2: Εμείς, κυρία Γιαννακίδου, καταρχήν να πω ότι δεν έχουμε να κρύψουμε απολύτως τίποτα. Η ΑΝΕΣΕΡ είναι ένας οργανισμός πλέον, ο οποίος δέχεται συνεχείς ελέγχους από όλους τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και πάντα έχουμε αυτό που λέμε θετικό πρόσημο σε όλα.
1: Ζητά να δημοσιοποιηθεί η έκθεση, η εν λόγω έκθεση.
2: Έτσι ακριβώς. Η έκθεση αυτή έχει απαντηθεί εδώ και καιρό. Ήταν ένας έλεγχος ο οποίος, όπως σας είπα, από τους πολλούς τους οποίους δεχόμαστε. Μας είχαν γίνει κάποιες παρατηρήσεις από την Επίτροπο, έχουν απαντηθεί όλα αυτά. Δεν έχουμε κάποιο λόγο ούτε να μην δημοσιοποιήσουμε αυτή την έκθεση, ούτε να κρύψουμε κάτι. Από ό,τι ξέρω και από τον πρόεδρο της εταιρείας και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπυρόπουλο, στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα δοθεί αυτή η έκθεση. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω εδώ ένα σχόλιο, το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Επειδή έχω και εμπειρία λόγω της θητείας μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θέλω από εκεί, είτε μιλάμε για συμπολίτευση είτε για αντιπολίτευση, αν γίνεται, όταν λέγεται κάτι, να μην λέγεται έτσι, πώς να το πω, σπυροτέχνημα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα ζητούσα από τον κύριο Μιλόπουλο, με χαρά, όποτε μπορεί να μας επισκεφτεί, να γνωρίσει τα στελέχη εδώ του αναπτυξιακού οργανισμού, να τον απαντήσουμε σε ό,τι ερώτημα έχει και πιστέψτε με, πιστεύω μετά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί ανακοίνωση για την ΑΝΕΣΕΡ, η οποία να αφήνει έστω την παραμικρή σκιά. Το έργο το οποίο επιτελείται είναι σπουδαίο, είναι ένας οργανισμός ο οποίος τα τελευταία χρόνια φέρνει πολλά εκατομμύρια ευρώ στην περιφερειακή μας ενότητα, έχει βοηθήσει τα 30 χρόνια λειτουργίας του να δημιουργηθούν πάρα πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον νομό μας, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και νομίζω ότι ένας τέτοιος οργανισμός, όχι επειδή τον υπηρετώ τα τελευταία 12 χρόνια, θα πρέπει να την χάνει όλης της συμπάθειας, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, από όλους, είτε μιλάμε για πράσινους, κόκκινους, κίτρινους, το οτιδήποτε.
1: Εντάξει, όμως μπορεί να δέχεται και την κριτική, έτσι δεν είναι?
2: Εννοείται. Κάθε κριτική είναι καλοδεχούμενη, εννοείται. Απλά θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι τους έχει ξεφύγει. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε που λέμε. Τον καλό και από το βήμα το οποίο μου δίνεται όποτε θέλει να επισκεφτεί τον αναπτυξιακό οργανισμό και να τα συζητήσουμε όλα από κοντά. Αλλά όπως είπα και πριν, οι απαντήσεις όλες θα δοθούν εκεί που πρέπει.
0: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν καλείτε τον κύριο Μιλόπουλο και όποιος άλλος θέλει από την παράταξή του. Ο κύριος Μιλόπουλος ζήτησε εξηγήσεις και τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την ΑΝΕΣΕΡ, να έρθει να σε επισκεφθεί, να μιλήσετε, να δώσετε όποιες απαντήσεις ο ίδιος έχει σε ερωτήματα. Και εκτιμάτε εσείς ότι
2: πραγματικά
1: θα ανατραπεί αυτή η εικόνα που έχει, αυτό μας λέτε?
2: Είμαι σίγουρος. Δεν τίθεται θέμα.
0: Οπότε εμείς ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας. Μόλις ανοίξει το πρόγραμμα, να έρθετε εδώ πέρα αναλυτικά να μας πείτε.
2: Εμείς ευελπιστούμε με το που κλείσει η προκήρυξη τώρα την προσεχή Πέμπτη, μέχρι τέλος Οκτωβρίου το αργότερο, να προκηρύξουμε και τα ιδιωτικά και να δούμε στην πράξη όλο αυτό το θεωρητικό ενδιαφέρον το οποίο έχει υπάρξει μέχρι τώρα για επενδύσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
0: Μάλιστα. Θα γίνει και σχετική ενημέρωση με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις που κάνατε παλαιότερα?
2: Με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις.
0: Ενημέρωσης για το πρόγραμμα, έχετε σκοπό?
2: Σίγουρα θα κάνουμε ανάλογη διαβούλευση που κάναμε και με τα δημόσια. Mm-hmm. Θα επισκεφτούμε πάλι όλο τον ομό μας, θα μιλήσουμε με ομάδες επιχειρηματιών. Θα δεχόμαστε φυσικά όπως και τώρα δεχόμαστε καθημερινά κόσμο στα γραφεία μας. Επομένως φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μην αφήσουμε κάποιον ανενημέρωτο και να μην γνωρίζει τις δυνατότητες τις οποίες δίνει το νέο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Και ολοκληρώνουμε με πρόταση, για ενημέρωση. Έτσι ξεκινήσαμε άλλωστε και αυτή την εκπομπή και κυρίως τις συνεντεύξεις μας με ενημερωτική διμερίδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ενημερωτική εκδήλωση για να προτείνουμε σήμερα στις 6 στην αίθουσα της πρώην και δυσπρώην ΔΕΠΚΑ, όπως τη γνωρίσουμε, καθώς εκεί ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, Νόσο, Αλσχάιμερ και Συγγενείς Διαταραχές, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων εν Όραμα και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση όπου πρωταγωνιστές είναι άτομα με βιωμένη εμπειρία ψυχικών δυσκολιών και οικογενειακοί φροντιστές. Όλοι αυτοί θα μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες, καθώς το βίωμα, αυτό που αντιμετώπισε κάποιος, η εμπειρία του, η προσωπική του διαδρομή, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, πολλές φορές είναι πολύ σημαντικότερες από την ίδια την επιστημονική γνώση, να πάει δηλαδή κάποιος να ακούσει εξειδικευμένους επιστήμονες, που και αυτό είναι σημαντικό βέβαια, αλλά πραγματικά κάποιος που έχει βιωματική εμπειρία και μας τη μεταφέρει, είναι και πολύ πιο εύκολο να τον προσεγγίσουμε και να γίνει αντιληπτό αυτό που μας λέει. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ψυχοθεραπεύτρια του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων εν Όραμα, την κυρία Άννα Μαρία Γιαννακίδου, την οποία και καλημερίζουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Φράγια. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση. Μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι η ημερίδα μας δεν θα γίνει σήμερα. Θα γίνει τη Δευτέρα στις 19 του μήνα. Έχει γίνει σχετική ανακοίνωση.
0: Λάθος δικό μου, είναι την επόμενη Δευτέρα. Ναι.
2: Ναι, είναι για την επόμενη Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, στη ΔΕΠΚΑ, στην πρώην ΔΕΠΚΑ, τη Δευτέρα στις 6 ώρα.
1: Ωραία, πείτε μας για την εκδήλωση αυτή και θα το ξαναπούμε εμείς πλησιάζοντας ημέρες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας που φέτος έχει ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, έχει το θέμα του ακούγοντας τη βιωμένη εμπειρία, αληθινές φωνές, αληθινή αλλαγή. Ακολουθήσαμε και εμείς, γιατί ο Σύλλογος, ο Σόφης Νομούς Ερών, πάντα έδινε το λόγο και έβαζε τους ανθρώπους με βιωμένη εμπειρία στην πρώτη γραμμή, πιστεύοντας την επιδραστικότητα του λόγου τους, άλλοτε ένας λόγος πιο ευαίσθητος, άλλοτε πιο αιχμηρός, αλλά πραγματικά πάντα αληθινός, που κανένας εν τέλει δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Οργανώσαμε λοιπόν αυτή την ημερίδα, στηριζόμενοι στους ανθρώπους μας, στους ωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας και σε οικογενειακούς φροντιστές, συγκεκριμένα δύο μητέρες, οι οποίες είναι πάνω απ' όλα μητέρες, αλλά και φροντίζουν και το άτομο τους που αντιμετωπίζει ψυχικές δυσκολίες, με έτσι πολύ ιδιαίτερα θέματα για τον καθένα. Θέλει πολύ θάρρος, όπως καταλαβαίνετε, να βγει κάποιος και να μιλήσει για κάτι τόσο ευαίσθητο.
0: Ναι, αλλά όταν βγαίνει όμως και μιλάει, είναι πραγματικά καθηλωτική προσοχή. Άλλωστε, εμείς είχαμε τη χαρά εδώ να φιλοξενήσουμε ραδιοφωνικά δύο φορές μια κυρία η οποία μας μετέφερε έτσι την εμπειρία της, τη Λίνα, ναι, και μια μητέρα.
2: Και τη Χριστίνα.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα της Χριστίνα.
2: Είναι δύο βασικές ομιλήτριες, η Λίνα και η Χριστίνα. Το θέμα της Λίνας είναι από την απομόνωση στην αυτοεκπροσώπηση. Ένας άνθρωπος που κατάφερε από την απομόνωση στο χωριό, λόγω κυρίως του στίγματος, γιατί ξέρετε, δεν είναι τόσο η ψυχική δυσκολία η οποία με διάφορους τρόπους ξεπερνιέται, είναι τόσο το στίγμα που βαραίνει αυτές τις καταστάσεις, και η Λίνα έχει καταφέρει να φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα αυτοεκπροσώπησης, να μιλάει σε πανεπιστήμια, σε μεγάλα συνέδρια, σε εσάς και όπου μπορεί.
0: Μα σε εμάς τη δεύτερη φορά που ήρθε, συγγνώμη που σας διακόπτω, τελείως διαφορετική από την πρώτη.
2: Ακριβώς.
0: Περισσότερη αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Πιο δυναμική παρουσία, ήταν τελείως διαφορετική, που σημαίνει ότι και η ίδια είχε κάνει βήματα μπροστά.
2: Ακριβώς, γιατί το να αυτοεκπροσωπείσαι και να μιλάς και, όπως είπες, να παίρνεις τελικά από εκεί που ένιωθες παραγωνισμένος και σημαδημένος, να παίρνεις σεβασμό και θαυμασμό, είναι κάτι που θα τονώσει και τη δική σου αυτοεικόνα και τη δικιά σου αυτοπεποίθηση, οπότε κάνει καλό και στους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι βέβαια δεν το κάνουν γι' αυτό, το κάνουν ακριβώς στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και της πραγματικά έγκυρης ενημέρωσης της κοινότητας, γιατί ακούμε πάρα πολλά πράγματα για την ψυχική υγεία και τους ανθρώπους που έχουν αυτές τις δυσκολίες, που τους ακόμα τους προσβάλλουν, τους βαραίνουν, τους κάνουν να μην καν αναζητούν πολλές φορές θεραπεία. Τα άτομά μας λοιπόν έχουν πια καταφέρει την ανάκαμψή τους και έχουν και έτσι το σθένος όλο αυτό να το μοιράζεται για το κοινό καλό στην ουσία και για να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι πάνω σε αυτό. Έχουμε το Γιάννη που θα μιλήσει για το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Έχουμε τη Χριστίνα που ανέφερες, που έχει το διπλό ρόλο, που είναι και η διαλύτρια υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αλλά είναι και μητέρα ατόμου. Και ο τίτλος είναι «Η φροντίδα μου, η φροντίδα του». Έχουμε τον Νικήτα μας, το μικρότερο της παρέας, που παρά που έχει και άλλου είδους δυσκολίες με την έκφραση και τα λοιπά, παρόλα αυτά επιθυμεί να συμμετέχει σε όλο αυτό με το όνειρο ενός ατόμου με βιωμένη εμπειρία, όπως είναι ο τίτλος. Και έχουμε και τη Βέρα, που έχει δύο κορίτσια, τα οποία έτσι φροντίζει και έχει δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους, με τον αγώνα ζωής μιας μητέρας. Και εγώ, συντονίστρια, απλά έχω το ρόλο του συντονιστή, γιατί, ναι, όπως είπες, είναι ωραίο να ακούμε και ειδικούς και τα λοιπά, αλλά το πιο ουσιαστικό είναι να ακούμε τα ίδια τα άτομα και δεν μπορούσαμε εμείς να μην αξιοποιήσουμε.
0: Ναι, γιατί τα ίδια τα άτομα μας δίνουν το δρόμο και μας πείθουν ότι όλα μπορούν να γίνουν.
2: Ναι, είναι
0: με την καθοδήγηση, με τη θέληση, με τη στήριξη που παρέχετε εσείς, γίνονται βήματα και τα βλέπουμε μπροστά μας.
2: Είναι, ναι, είναι η αλήθεια, Θάλια, την έχεις εκεί μπροστά σου. Διαλύονται όλοι οι μύθοι, σπάνε όλες οι προκαταλήψεις που μπορεί να είχαμε μέχρι τώρα για τα θέματα αυτά, για τους ανθρώπους αυτούς, για τις οικογένειες, και έτσι αλλάζει. Γι' αυτό είναι και το θέμα, όπως είπαμε, ότι φέρνει την ουσιαστική αλλαγή. Οι άνθρωποι αυτοί πλέον βγαίνουν μπροστά και διεκδικούν όχι μόνο τα δικαιώματα τα δικά τους, αλλά και τα δικαιώματα όλων των άλλων ανθρώπων που μπορεί να βρεθούν στη θέση τους. Να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές και στο σύστημα ψυχικής υγείας και στην νομοθεσία και οπουδήποτε χρειάζεται. Εγώ είμαι περήφανη γιατί ο Σύλλογος από τη στιγμή της ίδρυσής του το κάνει αυτό. Στήριξε πολύ μεγάλες δράσεις αυτό. Κάναμε το καραβάνι της αλήθειας που ήταν η πανελλήνια δράση, που πάλι ήταν ομιλητές μόνο λίτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και φυσικά συνεχίζουμε σε αυτό και ευτυχώς αλλάζει και η ψυχιατρική κουλτούρα σιγά σιγά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να αλλάζει και η καθημερινή αντίληψη των ανθρώπων για όλα αυτά τα θέματα. Υποφέρει η ψυχική υγεία από την απουσία της από τον δημόσιο διάλογο και πρέπει να γίνει κομμάτι του πια.
1: Ναι. Μάλιστα, να ξαναθυμίσουμε λίγο πότε θα γίνει.
2: Ναι, θα γίνει στις 19 του μήνα.

0: να τα ξαναπούμε και αν μπορεί και κάποιος από τους ομιλητές, έστω για λίγα λεπτά τηλεφωνικά, να είναι μαζί μας την άλλη Δευτέρα, να μας καταθέσει την εμπειρία του, θα είμαστε έτσι πολύ χαρούμενες.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Θα το συντονίσουμε μετά. Σας ευχαριστώ.
2: Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, έχουμε ένα τροχαίο. Θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Ανστασιάδης που είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Βασίλη, καλημέρα. Τι έγινε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Βασίλη, τώρα σε
2: ακούμε. Ακούγουμε. Ωραία. Καλημέρα, ναι. Δέσποινα. Καλημέρα, Θάλια. Να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο, ναι, το πρωί στις 9.30 στο 35ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, με αποτέλεσμα την ανατροπή ενός επιβατικού αυτοκινήτου. Αυτή τη στιγμή έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα της κατεύθυνσης προς Σέρες, γιατί το αυτοκίνητο έχει τουμπάρει και πρέπει να πάει γερανός να το σηκώσει. Τώρα, κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες.
0: Τι ώρα έγινε αυτό, Βασίλη?
2: 9.30 το πρωί, από ό,τι μας είπαν. Mm-hmm. Κάτω από διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του γεωταχή έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, ενώ κινούνταν με κατεύθυνση προς Σέρες μετά τη σύραγγα. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, αναποδογύρισε μέσα στο οδόστρωμα, έχει καταλήξει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και πάντα, το λέω, με κατεύθυνση προς Σέρες. Αυτή

0: στιγμή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας που κατέβησε προς έρευση είναι κλειστή, ακριβώς. Ναι. Στο όχημα επέβαινε ένας άνδρας και μια γυναίκα. Τραυματίστηκε ελαφρά, η γυναίκα έχει εκδορές στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών για την παροχή των πρώτων βοηθειών και αυτή τη στιγμή περιμένουν γερανό να πάει να σηκώσει το αυτοκίνητο και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία και βέβαια να υπάρχει διέλευση άνετα των αυτοκινήτων από εκεί. Προ ανάκριση βέβαια το τμήμα τροχέα Σερών.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Και κάπου εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που ήσασταν από το πρωί στην παρέα μας, από το πρωί στη συντροφιά μας.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δροσερά λίγο τα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, για εσάς που μας ρωτάτε για το πρόγραμμα του κυρίου Πρωθυπουργού 8 Νοεμβρίου, θα τα δούμε και αύριο αναλυτικά. Τα είπαμε νωρίς το πρωί. 8 του μήνα θα είναι εδώ, όπως είπαμε, και αναλυτικά είδαμε και το πρόγραμμα. Τώρα, επειδή πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αύριο περισσότερα μαζί με μία σειρά από θέματα που συνθέτει την τοπική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Από τις 9 το πρωί, την ευθύνη ρύθμιση του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο, μια όμορφη εβδομάδα να έχουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο, στόχος η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε νέα ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη βρέθηκε αργά χτες το βράδυ η μία 89χρονη η οποία έφερε τραύματα από ίχνη πάλης. Οι αρχές προσήγαγαν τον 62χρονο γιο της ως ύποπτο που φέρεται να είναι και χρήστης ναρκωτικών με ψυχολογικά προβλήματα. Η γυναίκα διέμενε με το γιο της και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ανιψιό της. Εκενώθηκε η ιδιωτική κλινική στη Θέρμη, παρουσία εισαγγελέα και αστυνομικών δυνάμεων θα σφραγιστεί μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της λόγω υποστελέχωσης. Η δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αναμένεται να σφραγιστεί την Τετάρτη, αγωνία για τους 150 ασθενείς που λάμβαναν θεραπείες. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 45χρονος οδηγός του γιο ταχύ αυτοκινήτου που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τραυματίζοντας τρεις θαμώνες ενώ φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Μέχρι να δικαστεί παραμένει υποκράτηση. Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροτομή της 20χρονης κοπέλας που φέρεται να πέθανε από ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια πάρτι σε πολυχώρο. Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες από τις 10 έως τις 2 η Δημοτική Κοινότητα Πολύχνης λόγω προγραμματισμένων τεχνικών παρεμβάσεων στο δίκτυο για σύνδεση νέου αγωγού. Στο διεθνή χώρο, το Ιράν κάλεσε την αντίπαλο του Σαουδική Αραβία να επιδιώξει μια διπλωματική λύση στην κλιμακούμενη σύγκρουσή της με την πολιτοφυλακή των Χούθη στην Ιεμένη, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση της στρατιωτικής δράσης το μόνο που θα επιτύχει είναι να επιδεινώσει την κατάσταση. Το Ιράν είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης για να βοηθήσει στην έναρξη συνομιλιών, προσθέτει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την πολιτοφυλακή των Χούθη, σύμμαχο του Ιράν, κλιμακώθηκε έντονα στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν στη σοβαρότερη μέχρι σήμερα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Παγκόσμιος δείκτης πολυδιάστατης φτώχειας κατέγραψε την πρώτη άνοδό του από το 2010 που δημιουργήθηκε, καθώς αυξήθηκε σε 1,2 δισεκατομμύρια ο αριθμός των ανθρώπων στους οποίους αφορά, ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Στην έκδοση της ετήσιας έκθεσης του, για το 2026 η υπηρεσία του ΟΗΕ και το Ερευνητικό Κέντρο Πρωτοβουλία της Οξφόρδης για τη Φτώχεια και την Ανθρώπινη Ανάπτυξη καταγράφουν επιπλέον 51,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση οξείας φτώχειας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και μια ματιά στον καιρό. Άστατος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με βροχές και καταιγίδες, στην Ανατολική Μακεδονία κυρίως, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός στις πρωινές ώρες με βελτίωση μετά από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

κάποτε σε μια πόλη μακρινή, ίσως και όχι τόσο μακρινή, θα μπορούσε να είναι και πολύ κοντινή, σε ένα μέσο ενημέρωσης, ραδιόφωνο, μπορεί να ήταν και εφημερίδα ή site, σε μια πόλη, μπορεί να ήταν και Θεσσαλονίκη, μπορεί και όχι. Στο μέσο λοιπόν αυτό, οι παρεμβάσεις ήταν καθημερινό φαινόμενο. Βρε, ήταν ένας διαφημιζόμενος, ήταν πολιτικός, ήταν οικονομικός παράγοντας. Τέλος πάντων, τα πράγματα κυλούσαν με μια καθημερινότητα που οι ισχυροί δεν είχαν θέση αρνητική στο συγκεκριμένο και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Αυτά δεν συνέβαιναν μόνο στο μακρινό παρελθόν ή στο πιο κοντινό. Μπορεί να το δει κανένας ακόμα και σήμερα. Να δει δηλαδή καταχωρήσεις μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ψάχνει να βρει μια είδηση που να είναι έστω και κριτική απέναντι σε αυτή την επιχείρηση. Και αν δεν είναι το θέμα Βύση, Καρβέλας ή κάτι άλλο, τότε δεν έχει καμιά θέση στην επικαιρότητα. Ακόμα και αν μαζεύονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ιερισσό. Αλλά δεν πήγε η Βύση και ο Καρβέλας, αυτοί δεν ήταν εκεί. Δεν θα μιλήσουμε για τις αποκαλύψεις Wall Street Journal που αφορούν την πρέσβεια των ΗΠΑ. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα που το αφήνουμε λίγο στην άκρη έως ότου σκάσει μπροστά μας. Δεν θα μιλήσουμε ούτε καν για τον χαμό του Διανύση Χαριτόπουλου, ενός από τους πολύ σημαντικούς σύγχρονους συγγραφείς που στους περισσότερους έγινε γνωστός με τον αρχηγό των Ακτάκτων, αλλά βέβαια έχει πλούσιο συγγραφικό και όχι μόνο έργο. Εμείς όμως θα τα πούμε και αυτά και άλλα. Γιατί απλά μπορούμε και αυτή τη δυνατότητα έχουμε και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε εδώ στην ΕΡΤ. Καλή σας ημέρα, καλή ακρόαση. Μέχρι τη μία θα είμαστε παρέα. Εύη Τσαμπάζη και Βασίλης Πεκλάρης στον αέρα.

0: σε μια συνέντευξη, και γιατί βάλαμε Βαγγέλη Γερμανό, γιατί τον διάβαζα στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει το ελληνικά οι πλούσιοι, είχε ένα πλουσιότερο, μιλάει για το χθες και το σήμερα, έτσι, τότε που έγραφε τα μπαράκια, το δίσκο, όπου είναι και ο Λαθρόβιος που ακούσαμε. Τελικά οι πλούσιοι γίνανε πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι, οι πόλεμοι συνεχίζονται, ο πλανήτης μας ανταποδίδει τα ίσα. Τεράστιες φυσικές καταστροφές, αντιστάθμισμα της κακής μας συμπεριφοράς απέναντί του. Πιστεύω, λέει, ότι η ζωή είναι πιο δύσκολη για τις καινούργιες γενιές. Κάτι που το παραδεχόμαστε όλοι, ότι οι σημερινές και πολύ περισσότερο οι επόμενες γενιές, στον πλανήτη γενικά, θα είναι πιο δύσκολα. Σίγουρα πιο δύσκολα από ό,τι περάσαμε εμείς, η μεταπολεμική γενιά, στο πούμε έτσι ευρύτερα. Δεν συμφωνείς, Εύη Τσαμπάζη?
1: Έτσι αισιόδοξα εμείς ξεκινάμε την εκπομπή
0: και την εβδομάδα.
1: Δηλαδή πραγματικά πες κι άλλα, Βασίλη Πεκλάρη, δηλαδή πες κάτι ακόμη πιο αισιόδοξο, ας πούμε, για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.
0: Για σου διάβασα Διονύση
1: Χαριτόπουλο, δεν να πει.
0: Ναι. Που έφυγε στα 79, για το θάνατο έχει, για το ζεμπέκικο και το νόημά.
1: Έλα να συζητήσουμε για το θάνατο, να πάμε δύο λοιπόν, ώρες.
0: Όχι, δεν θα πούμε άλλα. Εντάξει, θα
1: τι
0: πούμε
1: κάνετε,
0: πιο αισιόδοξα.
1: Πώς έχετε ξεκινήσει την εβδομάδα σας? Τι με κοιτάς,
0: το ραδιόφωνο και κάθε μέσο επικοινωνίας δεν είναι μόνο χαχαχούχα.
1: Θες να πεις ότι εγώ κάνω χαχαχούχα?
0: Όχι,
1: και εσύ κάνεις
0: όχι,
1: το σοβαρό.
0: Για το τέτοιο λέω.
1: Αλλά
0: για
1: ρε φίλε, πρωί-πρωί τώρα.
0: Για τις εκπομπές που είναι όλες, ας πούμε, μέσα στην τρελή χαρά.
1: Δεν είπα να είμαστε στην τρελή χαρά, αλλά ξεκινήσαμε λίγο πεσημιστικά, θα έλεγα, σήμερα.
0: Εντάξει, αφού έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι
0: δεν
1: είναι η ζωή. Διότι αυτή εδώ η εκπομπή, εκτός από επικαιρότητα, είναι και φιλοσοφίας.
0: Λοιπόν, θα σου πω ένα αισιόδοξο.
1: Α, έλα, έλα, σε περιμένω.
0: Έκανα βουτιά μετά από καιρό, Οκτώβρη μήνα, το Σάββατο, ήταν καλοκαίρι. Δεν θα πω που και πώς, δεν χρειάζεται τώρα.
1: Άμα λείψει αύριο ο Πεκλάρης από την εκπομπή, θα ξέρετε γιατί.
0: Αλλά ήταν ωραία.
1: Συγγνώμη λίγο.
0: Και πάντα όταν μπαίνει ο Οκτώβριος και μετά, έχω φτάσει μέχρι Νοέμβριο, παραπέρα δεν έχω πάει, χειμερινός δεν έχω γίνει ποτέ. Ναι. Αλλά μέχρι Νοέμβριο έχω φτάσει.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις, δεν είσαι ο μόνος τρελός.
0: Όχι, ρε, διότι... ξυστικός μου είχε.
1: Καλέ, ξέρεις πόσους έβλεπα. Γιατί εγώ δεν πήγα για μπάνιο. Εγώ κατέβασα τα χειμερινά μου ρούχα. Πηγαίνω πιο πολύ με την εποχή, ας πούμε.
0: Κοίταξε.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμη και σε αυτό διαφωνούμε. Ο ένας έκανε μπάνιο το Σαββατοκύριακο, η άλλη έβγαλε τα χειμερινά της ρούχα. Καμία ταύτιση, Πεκλάρη.
0: Ναι, εγώ τα φοράω όμως σήμερα. Ναι. Χειμερινά.
1: Φυσικά, αφού έκανε βουτιά το Σαββατοκύριακο. Αλλά είδα πάρα πολλούς στα social media να ανεβάζουν φωτογραφίες. Σου εξηγώ, στα social media είδα, ξανά από την αρχή πάμε, να ανεβάζουν φωτογραφίες από βουτιές που έκαναν το Σαββατοκύριακο στη θάλασσα και έχω να πω ότι όσο καλό καιρό και να έχει το Σάββατο το πρωί και γενικά το Σάββατο στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη είχε πολύ καλό καιρό, δηλαδή πραγματικά τους είδα και κρύωσα.
0: Να σου πω κάτι, η κρύα η θάλασσα είναι το Μάρτιο, επίσης έχω βουτήξει στο παρελθόν πολύ πιο νέος, τον Απρίλιο, το Μάιο. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο δεν είναι ακόμα κρύα. Άμα βρεις μια ζεστή μέρα δηλαδή που να έχεις όταν βγεις έξω να μην παγώσεις.
1: Αυτό θα έλεγα. Όταν
0: η θάλασσα
1: έξω,
0: κρατάει.
1: Ήταν,
0: ναι, ναι, πολύ καλά. Τίποτα. Ούτε να σκουπίσει. Τίποτα. Είχε ήλιο, βρε. Ζέστη είχε το Σάββατο μεσημέρι. Mm. Λοιπόν, αυτά είναι συμβουλές για επίδοξους χειμερινούς κολυβητές. Το κόλπο ξέρετε ποιο είναι. Το λένε πάντα χειμερινοί κολυβητές. Απλά δεν σταματάς. Δηλαδή πηγαίνεις κάθε εβδομάδα το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Δεν το σταματάς. Και το σώμα συνηθίζει.
1: Ναι, εγώ πάντως αν ήμουν στη θέση αυτό θα έλεγα. Και έμπαινα στη θάλασσα, νομίζω εκεί θα σταματούσα. Άξι. Δηλαδή η καρδούλα μου δεν ξέρω
0: με έναν τρόπο
1: πώς θα αντιδρούσε. Α, έχει τρόπο. Λοιπόν, ο Βασίλης έκανε μπάνιο. Λοιπόν, ποιος από εσάς άλλος έκανε μπάνιο?
0: Θα δώσει Viber τώρα.
1: 6930-078-228. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω γιατί με ρώτησαν αν πήγα στο Αλκαζάρ που άνοιξε το Σάββατο. Δεν πρόλαβα να πάω, αλλά θα πάω τις επόμενες μέρες. Γιατί για δύο εβδομάδες θα έχει δωρεάν είσοδο. Θα σε πάω.
0: Ξεναγήσεις, έχεις.
1: Όχι, θα υπάρχει κάποιος εκεί να μας εξηγεί. Μπορούμε να το κατεβάσουμε από το τέτοιο. Θα έχουμε το κινητό μαζί και θα βλέπουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, για δύο εβδομάδες, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα έχει δωρεάν είσοδο. Μετά θα υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο. Αλλά για αυτές τις δύο πρώτες εβδομάδες μπορείτε να πάτε να το επισκεφτείτε δωρεάν. Έχει και μια πολύ ωραία φωτογραφία, έκθεση φωτογραφίες σε συνεργασία με το Μόμους. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μόλις κατεβαίνετε στη στάση μετρό στη Βενιζέλου, είναι δίπλα. Αυτά.
0: Ο καιρός άλλαξε. Κρύο, βροχές από χθες, αλλαγές. φθινοπορεινές που πηγαίνουμε προς τις χειμωνιάτικες. Καλά να είμαστε, να τον υποδεχτούμε λίγο νωρίτερα και περιμένουμε τις ανακοινώσεις να δούμε πώς θα κινηθούμε. Βέβαια, εμείς εδώ με το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει σε λίγους, λιγότερους τέλος πάντων από ότι το αέριο, το οποίο παραμένει στα ύψη, έτσι, οι τιμές του, να το ξέρουμε.
1: Αυτό θα έλεγα. Και όπως... γιατί και το αέριο, στο μεταξύ, πριν 15 χρόνια έλεγαν βάλτε αέριο, είναι πολύ φτηνό, είναι πολύ φτηνό. Θυμάσαι.
0: Θυμάσαι. Δυστυχώς ήμασταν και εμείς μέσα και θα βάλω και τον εαυτό μου σε αυτό, σε αυτή την παγίδα της διαφήμισης του αερίου που ερχόταν ως νέο φθηνότερο αέριο, τέτοιο μέσω θέρμανσης, ναι, για τα σπίτια τη δεκαετία του 2000. Εγκαταστήσαμε όλοι και τώρα θα μου πεις, εντάξει, προσφέρει κάποια πράγματα. Έχεις αμέσως ζεστό νερό. Έχει
1: καθαρή ενέργεια.
0: Δεν μολύνει το περιβάλλον.
1: Όταν έρχεται ο λογαριασμός, όμως θα ξεχνάς όλα αυτά και λες, Θεέ μου, πώς θα το πληρώσω. Έτσι,
0: ναι,
1: να τα λέμε.
0: Άστε να πάνε.
1: Τέλος πάντων, το Σαββατοκύριακο έγιναν πολλά. Είχαμε αυτό που λες στα δημοσιεύματα για την Γκυλφόιλ. Είχαμε...
0: Εγώ δεν είπα, εσύ είπες, αλλά ναι. Α, είπα στην αρχή
1: εσύ
0: για την Γκυλφόιλ. Ναι.
1: Βασίλη, πού είσαι?
0: Το ξέχασα.
1: Α, εντάξει, okay.
0: Εδώ γίνεται χαμός. Καρτερός, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, χαμός με το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Που λέει, ρωτάει αν είναι βλάκα ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πολιτική που ασκεί και το απάντησαν λάσπο στο Βούρκο, στα Βοτρολίματα.
1: Συγκεκριμένα λέει στο άρθρο του, το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Ερωτηματικό. Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο? Ερωτηματικό.
0: Και βγήκε ο Σιακαντάρης, ο κ. Σιακαντάρης, και λέει ότι θα πρέπει να καταδικαστεί το άρθρο από την Ελλάς, γιατί δεν είναι, είναι θλιβερό. Εδώ υπάρχουν κόντρες πρώην συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε τώρα ποιος είναι πιο κοντά, ανάλογα με το τι θέση θα πάρει, όταν θα πάρει και αν θα πάρει η Ελλάς. Πώς το πάρουν ο Αλέξης Τσίπρας σε μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό του Περιστερίου. Δύναμη και στο Περιστέρι.
1: Ναι, που πάει στην Ελλάς. Στο μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε μια περίοδο πολιτικών μεταγραφών. Μου θυμίζει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έτσι.
0: Ναι, άμα βλέπεις τα ονόματα που παίζουν αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, έχουμε και τον Αλέξανδρο Τρενταφυλλίδη, για να συζητήσουμε αυτά. Εμείς να ανεβάσουμε προς το παρόν την Κεραία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην κονσόλα είναι ο Τάσος Τριανταφύλου μαζί μας, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά. Και μαζί μας είναι και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης που τον προανήγγειλε πριν από λίγα λεπτά ο Βασίλης Πεκλάρης. Αλέξανδρε, καλή σου εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Έφη Σαμπάζη, Βασίλη Πεκλάρη, καλημέρα. Στους ακροατές και στις ακροάτριες του 102 FM.
2: Λοιπόν, χρωστάμε μια κουβεντούλα από την προηγούμενη εβδομάδα και θα έλεγα αν δεν έχεις αντίρρηση, πριν πάμε έτσι στα πιο φρέσκα, να πούμε κάτι γι' αυτό. Γιατί μετά την εκπομπή είχαμε έτσι μια συζήτηση στην αναφορά μου ότι τους βουλευτές της κάθε περιφέρειας και της Θεσσαλονίκης και άλλων περιφερειών μπαίνουν σε αυτό το διάλογο στα πάνελ, τα τηλεοπτικά και συνολικά και μιλάνε μόνο κεντρικά. Δηλαδή, με ποιους θα συνεργαστείς. Τι θα κάνετε σαν κόμμα με το, τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε ο Σιακαντάρης, τι έγραψε ο Καρτερός, λέω για τα σημερινά τώρα, τα πιο φρέσκα. Και δεν μπαίνουν στη συζήτηση τοπικά, δηλαδή η Θεσσαλονίκη, τι προβλήματα έχει, η Χαλκιδική που θα έχουμε μετά τον Γιάννη Γιώργο από εκεί, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να αναφερθούμε στα τοπικά ζητήματα. Δεν ισχύει αυτό, Αλέξανδρε?
1: Ναι, απλά είναι λίγο δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις, να μιλάει κανείς για τις δικές του πρωτοβουλίες. Και απλά επειδή καμιά φορά στην ρήμη του δημοσιογραφικού λόγου κανείς δεν έκανε αυτό, κανείς δεν έκανε εκείνο, όλοι είναι έτσι, όλοι είναι αλλιώς, δεν λέω ότι το κάνεις εσύ. Ναι, αλλά υπάρχει μια ισοπεδωτική λογική που δεν αφορά, καθώς ο καθένας όταν έχει θέση εξουσίας και ο βουλευτής είναι μια θέση εξουσίας, κρίνεται εις έκαστος και όχι όλοι μαζί και όλα να τα... μαζί με τα χλωρά, μαζί με τα ξερά να φεύγουν και τα χλωρά. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο του 2023, όταν ο ταπεινός και πένης εργαζόμενος δημοσιογράφος της ΕΡΤΡΙΑ μετά από 8 χρόνια θητεία και 4 μήνες μπήκε στη διαδικασία να κάνει απολογισμό, έλεγε, μοιράζοντας το φυλάδιο με τον απολογισμό των παρεμβάσεων και των πρωτοβουλίων που αφορούσαν μόνο τη Θεσσαλονίκη και όχι την κεντρική πολιτική, και εκεί υπήρχαν παρεμβάσεις, αλλά είχα τη λέξη να εκτυπώσω και να μοιράζω στα παζάρια και στις λαϊκές, και έλεγα το εξής: εσείς ως πολίτες έχετε, εμείς έχουμε υποχρέωση 17 βουλευτές όλων των κομμάτων από την Άλφα Θεσσαλονίκης, όπως και των άλλων περιφερειών, εσείς να μας ρωτάτε. Εμείς με την ψήφο μας, με την εντολή μας, σας στείλαμε στην Αθήνα. Τι καλά μας φέρατε από εκεί? Ποια είναι η σοδειά σας? Για ποιο πράγμα καλούμαστε να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε? Και εκεί είχα αναφέρει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Να είναι καλά, ο πρώην δήμαρχος, ο κ. Δεμουρτζίδης, είπε τι έχω κάνει για το συγκεκριμένο. Να είναι καλά η Άννα Ευθυμίου. Τα καλά λόγια τα ακούω από τον αντίπαλο υποτίθεται χώρο. Λοιπόν, η Άννα Ευθυμίου που είπε του Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη ήταν η πρόταση για το νέο ογκολογικό για να γίνει στρατόπεδο Καρατάσου, όπως για το παιδιατρικό νοσοκομείο που η άποψή μου ήταν να γίνει και αυτό στο Καρατάσου. Δυστυχώς ο κύριος Πολάκης το πήγε στα βουνά και στα όρη και χτίζεται πάνω στο Φίληρο. Λοιπόν, όπως και για το στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά, όπως και για το πρώην Λιμωδόν.
2: Λιμωδόν δεν προχώρησε, το θυμάμαι τότε με τον COVID που, ήταν, που το έλεγες φανατικά.
1: Να γίνει κέντρο αναφοράς με 200-300 χιλιάρια. Ο κύριος Καρακατσιανόπουλος του ΕΚΑΒ ξέρει, γιατί μαζί το είχαμε παλέψει για να ξαναγίνει ένα ερυπωμένο νοσοκομείο, να πάρει πάλι ζωή, να επιστρέψουν και πάλι κάποιοι από τους εργαζόμενους και να λειτουργήσει ως κέντρο αναφοράς του κλπ. Μια σειρά από συγκεκριμένες παρεμβάσεις.
2: Θα δεχτούμε ότι υπάρχουν παρεμβάσεις και είναι καλό να λέγονται και να αναφέρονται. Απλά λέω με ευθύνη και των μέσων και των δημοσιογράφων στα μέσα. Έτσι. Αυτές δεν γίνονται. Δηλαδή, όταν θα σε ρωτήσει ο άλλος που είναι καλεσμένος, τώρα βλέπω τη Μιλένα Αποστολάκη στην ΕΡΤ. Ναι. Και το μόνο που θα τη ρωτήσει δεν είναι για την περιφέρεια στην οποία κλαίγεται. Τι προβλήματα έχει, νομίζω, η Δυτική είναι. Πού είναι η κυρία Αποστολάκη? Η Αθήνα. Ναι. Αλλά θα τη ρωτάει μόνο για το τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, με ποιον θα συνεργαστείτε μετά τις εκλογές. Γιατί έτσι. Αυτό πάει μόνο στα κοινωνικά.
1: Έχω την αίσθηση, επειδή έχω κάνει και στο ένα μετερίζει,
2: και τα δύο,
1: το δημοσιογραφικό επί 30 χρόνια, στη συνέχεια λόγω του μαύρου και της διετούς ανεργίας και απόλυσης και ανεργίας, πέρασα και στην άλλη όχθη, ο βουλευτή που διεκδικεί και πετύχαμε όλοι μαζί, να ξανανοίξει η ΕΡΤ και να επιστρέψουν το σύνολο των εργαζόμενων πίσω στη δουλειά τους, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Δημοσιογράφοι, διοικητικοί και τεχνικοί, μπορώ να έχω μία άποψη. Βασίλη, πρέπει να το πούμε. αρκετοί από εμάς κοιτάνε την ευκολία τους. Ακούνε τι, τι άποψη έχετε για τις δημοσκοπήσεις, τι άποψη έχετε τώρα που σκοτώθηκαν ο Καρτερός με το αυτό, τι άποψη έχετε αυτό, έχετε σας νύχτα. Δεν γίνεται έτσι.
2: Όχι.
1: Υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα δημοσιογραφικής διεισδυτικής πορείας και στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και στο ρεπορτάζ το καθαρό αιμό, όπως βλέπω τις εκπομπές της Παπαϊωάννου 365 στιγμές, που εντάξει, είναι εκπληκτική
2: το ελεύθερο ρεπορτάζ και εγώ το αγαπάω, με αυτό πορεύτηκα όλη μου τη ζωή.
1: Να λέω τα θετικά για να ορίζουμε έτσι και να προσδιορίζουμε τον αντίπαλο χώρο που θεωρεί ότι άκοπα, χωρίς πολλά-πολλά, πετώντας και μια εξυπνάδα, έτσι να έχει, να περισσεύει, ρε παιδί. Θέλει δουλειά, θέλει να καθίσεις, να κωδικοποιήσεις και λοιπά.
2: Έχεις δίκιο.
1: Στο λαβυριθάκο μου, οτιδήποτε και να λέγανε, εγώ δεν ήμουν ούτε Χατζηνικολά, ούτε Παναγιωτόπουλος, ούτε τίποτα.
2: Στο ένα λεπτό που μας απομένει, ναι, πες μας.
1: Όλοι οι καλεσμένοι μου ήταν ότι ετοίμαζα το φάκελό μου και είχα στοιχεία, ήμουν τεκμηριωμένος.
2: Έτσι, ήταν γνωστό στην εκπομπή σου και γι' αυτό και είχε άλλη τηλεθέαση Παρασκευή βράδυ, έτσι από τα συνήθη της ΕΡΤΡΙΑ και την εποχή.
1: Τα είπατε εσείς, είπες, καταρχήν μου άρεσες, μου θύμισες τα φοιτητικά μου με την επιλογή του Γερμανού.
2: Ναι, τα μπαράκια.
1: Εκεί παρέδωσα ο Γερμανός, είναι της γενιάς μας που ήμασταν στο πανεπιστήμιο και πραγματικά μου θύμισες έτσι με νοσταλγία εκείνες τις.
2: Έχει κάτι που αξίζει να αναφέρουμε από τα κεντρικά? Όχι, κάτι
0: πολλά, πολλά.
1: Είναι ο σκοτωμός που γίνεται ανάμεσα στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για να πουκάμε στον Αδιανό.
1: Ναι, αλλά βέβαια φεύγουμε, και να μην ξεχνάμε
2: Αλεξάνδρε,
1: την αναφορά που έκανε ο κύριος Τσουκαλάς στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Βρατάκος, που ήταν στο σκληρό πυρήνα του Μαξίμου.
2: Θα το πούμε στη συνέχεια.
1: Αποδόμησε όλη την οικονομική
2: πολιτική. Έχουμε ένα ζήτημα τεχνικό. Πρέπει να βγούμε από το στούντιο για να μπει για τους τίτλους ειδήσεων η Νίκη Χατζηδημητρίου. Σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε.
0: Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκινά από σήμερα υποχρεωτική η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε βιομηχανία και εμπόριο. Παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΙΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών. Σφραγίζεται σήμερα η ιδιωτική κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη μετά την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης σύμφωνα με την απόφαση της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη κλινική του ίδιου επιχειρηματία στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αναμένεται να σφραγιστεί την Τετάρτη. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σήμερα η νεκροψία νεκροτομεί της 20χρονης που πέθανε από ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο παραπέμφθηκε ένα δικαστήριο 45χρονος οδηγός γιοταχή που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τραυματίζοντας 3 θαμώνες. Χωρίς νερό, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Δημοτική Ενότητα Πολύχνης λόγω εργασιών για τη σύνδεση νέου αγωγού. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ 3.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο βουλευτής από τη Χαλκιδική της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Γιώργος. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Μάλιστα. Τι σας, κάνετε, πώς είστε? Φαντάζομαι ήσασταν...
1: Καλά. Μια καλή μέρα σήμερα. Χθες είχε πάρα πολύ βροχή το απόγευμα.
2: Και εδώ.
0: Είχατε προβλήματα στη Χαλκιδική?
1: Όχι ιδιαίτερα, πήγε καλά. Πήγε καλά, αντέξαμε.
0: Εντάξει, ωραία, καλό αυτό. Πριν από λίγες μέρες, φαντάζομαι, κύριε Γιώργο, ήσασταν στα εγγένεια της λειτουργίας του μεταλλίου στις Σκουριές στη Χαλκιδική. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι όλη αυτή η επένδυση λειτουργεί με πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές δικλείδες ασφαλείας. Βέβαια, την Παρασκευή το βράδυ έγινε μια συναυλία με πάρα πολύ κόσμο στην Ιερισσό, όπου ο κόσμος ήθελε να διαμαρτυρηθεί για αυτή την επένδυση.
2: Είναι ακόμα διχασμένη η Χαλκιδική στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το 2026 δεν έχει καμιά σχέση με το 2014. Τι εννοώ με αυτό, βέβαια? Ότι σίγουρα βγήθηκαν, αν θέλετε, οι αντιδράσεις με την έννοια πως είδαμε όλοι μας ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως τουλάχιστον μας τα λέγανε. Τώρα πλέον με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε διαφορετικές τοποθετήσεις κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μιλάω για εκείνη τη δεκαετία. Όχι ότι συμφωνώ με τη διαδικασία της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου και τότε και τώρα, διαφωνώ, συγγνώμη, αλλά έπρεπε να μπούμε στη λογική του σηκώνει αυτός ο τόπος, δηλαδή η φέρουσα ικανότητα της περιοχής είναι τέτοια που να σηκώνει μια τόσο μεγάλη επένδυση.
0: Κύριε Γιώργο, για να καταλάβουμε λίγο, γιατί λίγο σας έχασα, για να είμαι ειλικρινής, εσείς πριν 10 χρόνια, ας πούμε, είχατε κάποιες επιφυλάξεις?
1: Ναι, έτσι ακριβώς αυτό είπα. Ότι την προηγούμενη δεκαετία σαφέστατα είχαμε κάποιες επιφυλάξεις. Στην πορεία του χρόνου άλλαξε σημαντικά η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπήρξαν ενέργειες οι οποίες βελτίωσαν σαφέστατα το οικολογικό αντίκτυπο, ας το πω έτσι, της συγκεκριμένης επένδυσης. Μπήκε σε άλλη τροχιά, αν θέλετε, η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Αλλάξαμε μέθοδο εκμετάλλευσης. Όλα αυτά οδήγησαν και τον κόσμο να είναι λίγο πιο χαλαρός, να είναι λιγότερο αντιδραστικό, σας το πω έτσι. Όμως όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, κυρία Τσαμπάζη. Όλα θα τα δούμε στην πορεία του χρόνου. Εδώ αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα τι είναι? Ένας έλεγχος συνεχής, καθημερινός θα πω εγώ, ώστε να μην ξεφύγουμε από τα δεδομένα της περιβαλλοντικής μελέτης. Σαφέστατα είναι μια μελέτη ευρωπαϊκών προδιαγραφών και όχι μόνο, από τις καλύτερες που έχουν γίνει. Κατά γενική παραδοχή αυτό, γιατί το λέω εγώ. Κατά γενική παραδοχή. Θεωρούμε επομένως πως εάν εφαρμοστεί στο μέγεθός της, θα πάνε καλά.
2: Γιατί τώρα μπαίνουμε στο κυρίως μέρος, έτσι. Τώρα μπαίνουμε στο βαρύ του μεταλλευτικού.
1: Δεν έχουμε δει ακόμη. Είδαμε το κατασκευαστικό κομμάτι. Ναι. Το κομμάτι της λειτουργίας δεν το έχουμε δει. Θα το δούμε το επόμενο χρόνο, λογικό διάστημα, ένα, δύο.
0: Αυτό που ρώτησε ο Βασίλης, η Χαλκιδική, ο κόσμος Χαλκιδικής παραμένει διχασμένος ή οι περισσότεροι, ειδικά από αυτή την περιοχή, αρχίζουν και το βλέπουμε θετικό μάτι? Γιατί κατά τη διάρκεια των ομιλιών.
1: Έχει αλλάξει σημαντικά προς την θετική πλευρά η συγκεκριμένη επένδυση. Αντιμετωπίζεται πιο θετικά. Αυτό ακριβώς σας είπα.
2: Παλιά πάντως και μαζί που μιλούσαμε. Πιο θετικά. Ναι, παλιά που μιλούσαμε και όλα, θυμάμαι ότι ήταν και θέμα κατεύθυνσης που θέλουν να πάρει ο νομός. Δηλαδή που θέλουν οι ντόπιοι, έτσι. Θέλει η τοπική.
1: Μιλάμε για το Δήμο Αριστοτέλη, παιδιά, που είναι, ξέρετε, ένας Δήμος με ιδιαιτερότητα. Γιατί το λέω αυτό?
2: Και τουριστικό και ωραίο. Περιοχή...
1: Ναι, υπάρχει η περιοχή των Μαδεμογχωρίων στα ψηλά, όπου ο μοναδικός πόρος ζωής είναι η μεταλλουργία. Υπάρχει η παράλια ζώνη στο δεύτερο κομμάτι, που η κύρια ενασχόληση είναι ο τουρισμός. Και είναι λογικό ότι θα υπάρχουν συμφέροντα τα οποία πιθανόν να συγκρούνται σε κάποιο βαθμό. Όμως αυτή που είναι η δικιά μας δουλειά πια είναι να συνεπάρξουν δύο δραστηριότητες σε τέτοιο βαθμό που να μην ενοχλεί μία την άλλη και πολύ περισσότερο, αν θέλετε, να αλληλοσυμπληρώνονται προς το καλό της κοινωνίας. Γιατί χρειάζονται πάντα σε εκείνη την περιοχή να έχουν εισόδημα. Και αυτοί που είναι στην ορεινή Χαλκιδική και αυτοί που είναι στην παραλία ζώνη.
2: Και βέβαια και των υπευθύνων όμως των πολιτικών όπως εσείς, να μην έχουμε και περιβαλλοντική καταστροφή. Όπως καταγγέλνουν.
1: Το πρώτο που είπα, κύριε Μπεκλάρη, ήταν αυτό. Ναι. Ότι χρειάζεται ένας αυστηρός έλεγχος για να μην μπούμε σε καμιά διαδικασία να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, όπως λέμε, στα δικά μας τα χωριά. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης έλεγχος των όσων η μελέτη προβλέπει, ώστε να εφαρμοστούν.
2: Ποιος τον κάνει τον έλεγχο? Εσείς ξέρετε, ήσασταν και περιφερειάρχης,
1: Η υπηρεσία είναι επιθεωρητής περιβάλλοντος.
2: Είναι του Υπουργείου δηλαδή?
1: Είναι του Υπουργείου, ναι.
2: Η περιφέρεια δεν έχει λόγο?
1: Όχι, όχι, δεν έχει. Το Υπουργείο... δεν έχει. Το κομμάτι αυτό του ελέγχου δεν έχει περιφέρεια.
2: Άρα από μακριά από την Αθήνα γίνεται ο έλεγχος δηλαδή?
1: Από ψηλά, ναι, από αυτούς. Τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.
2: Και μακριά.
0: Καλά, μπορεί να έρχονται και δώρες οι Βασίλοι. Μπορεί να έρχονται και εδώ και αν κάνουν τον έλεγχο.
1: Υποχρεωτικά πρέπει να έρχονται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, πρέπει να έρχονται και εδώ.
0: Ναι.
1: Εμείς παλιότερα είχαμε ζητήσει μια ξεχωριστή υπηρεσία η οποία θα ελέγχει μόνο το συγκεκριμένο έργο, αν θέλετε. Επειδή πρόκειται για ένα έργο που για πρώτη φορά κατασκευάστηκε. Ναι, βεβαίως είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση στην Ευρώπη αυτή τη χρονική στιγμή που έγινε. Είναι ύψος 2 δις με σκοπό να φτάσει στα 3. Όλα καλά και άγια, αλλά σε κάποιο βαθμό θα πρέπει όλα να είναι ελεγχόμενα. Ούτε και αλλήμωνο να αφήσουμε τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ούτως ή άλλως η εταιρεία, ένα άλλο πράγμα που προφανώς θα πρέπει να ελέγχετε κι εσείς, έχει υποθεί ότι θα κάνει και κάποια έργα στην περιοχή.
1: Ναι, είναι το λεγόμενο κομμάτι της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.
2: Ναι.
1: Είναι 85 εκατομμύρια δολάρια, αυτά είναι να εξοδευτούν σε βάθος 20 ετίας. Ξεκίνησαν ήδη και είναι και προστοβαρή αν θέλετε. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων θα διατεθούν τα πρώτα χρόνια και όχι να πάμε στο βάθος της 20 ετίας που λέμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί το κοινωνικό αποτύπωμα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, δίνουν και το στίγμα της κάθε επένδυσης που γίνεται.
2: Και μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, βέβαια.
1: Αποτύπωμα, ορίστε.
2: Και μεγάλη διαφημιστική καμπάνια σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, έτσι πολύ έντονη. Και τα 1000 δέντρα εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης που δόθηκαν. Έχει δηλαδή.
1: Η κυρία Μπεκλάρη δεν μπαίνει στη λογική της διαφημιστικής καμπάνιας, κάνει τη δουλειά της η εταιρεία, διαθέτει αυτά που θέλει για αυτό το κομμάτι. Εμείς βλέπουμε πώς αν το πει η κοινωνία, θα κερδίσει η ίδια η κοινωνία.
2: Μάλιστα, είναι κάτι που το παρακολουθείτε λοιπόν. Θα είμαστε και εμείς έτσι δημοσιογραφικά να παρακολουθούμε στο βαθμό που μπορούμε και να καταγράφουμε τα πράγματα να πάνε.
1: Όλοι να είμαστε
2: καλά.
1: Κοντά, ναι. Με απότερο στόχο και σκοπό τη διαφύλαξη παιδιά της Χαλκιδικής.
2: Γιατί η Χαλκιδική τώρα είναι full έτσι. Φέτος δηλαδή ήταν το διαχώρητο από τουρισμό.
1: Καλά. Ναι. Πήγε καλά. Παρά την κρίνια που υπάρχει, γιατί ίσως δεν πήρε ο καθένας αυτό που θα ήθελε, ως συνήθως όμως.
2: Ξοδεύουν λιγότερα, πάνε στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, αυτά υπάρχουν. Ναι.
0: Έχετε ακόμη τουρίστες, κύριε Γιώργο, αυτό το διάστημα. Εδώ το Σάββατο ο Βασίλης έκανε μπάνιο και πολλούς άλλους είδα στη Χαλκιδική να κάνουν μπάνιο. Έχει ακόμη τουρίστες.
1: Συνήθως η Χαλκιδική κλείνει, ας το πούμε έτσι, το κομμάτι της Κασάνδρας τελευταίο γύρω στις αρχές του Νοέμβρη, 3-4 του Νοέμβρη. Ξενοδοχεία που κλείνουν σε κάτι από τώρα θα κλείσουν μέχρι τις 4 του Νοέμβρη δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ακόμα, κάνα πόσα ήμερα έχουμε.
2: Εν όψη,
0: κλείνοντας κύριε Γιώργο.
2: Έφη, προλαβαίνεις.
0: Ορίστε.
2: Προλαβαίνεις να πας για μια
0: βουτιά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είχα, προλαβαίνετε.
0: Εγώ κρυώνω πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση μόνο που το σκέφτομαι.
1: Κάνεις λάθος. Τα μπάνια του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου είναι τα ωραιότερα
2: τα
1: μπάνια.
2: Τα καλύτερα είναι. Αναζωογονούν.
0: Το θέμα είναι να βγω από τη θάλασσα. Δεν είναι πάμε μόνο να πω.
2: Στα πολιτικά λίγο θα πάμε.
0: Θέλω λίγο να πάμε στην τιμή του πετρελαίου που αναμένουμε να δούμε πόσο θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση, κύριε Γιώργο. Φαντάζομαι ότι το θέμα της ακρίβειας είναι αυτό που κυριαρχεί και στις συζητήσεις που έχετε με τους κατοίκους σας εκεί της Χαλκιδικής.
1: Μα τα σοβαρότερα προβλήματα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι δύο. Είναι η ακρίβεια και το ενεργειακό. Αλληλένδετα μεταξύ τους, βέβαια.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα.
1: Παρασύρει το ενεργειακό και την ακρίβεια ακόμη περισσότερο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε, παιδιά, ότι το πετρέλαιο θα ξεκινήσει σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που έκλεισε. Έκλεισε πέρυσι το 1,75. Υπολογίζουμε επομένως ότι θα ξεκινήσει χαμηλότερο από το 1,75. Θα μου πείτε ότι είμαστε καλά. Όχι. Αυτό που θα θέλουμε να είναι πολύ χαμηλότερο, πλην όμως η διεθνή συγκυρία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει να κάνουμε και παπάδες όπως θα έλεγε κάποιος άλλος. Αυτό που έχει σημασία είναι πως τα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει τούτη η χώρα, αυτό θα πράξουμε. Δεν πρόκειται, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, να παίξουμε τη χώρα στα ζάρια, αλλά όμως δεν θα αφήσουμε και τον κόσμο να κρυώσει το χειμώνα. Η προτεραιότητα επομένως είναι όχι οριζόντια, αν θέλετε. Έκπτωση ή μείωση της τιμής, γιατί εκεί ωφελούνται όλοι. Εμείς θέλουμε να πάμε στοχευμένα και να ωφεληθούν αυτοί οι οποίοι έχουν πράγματι ανάγκη. Γι' αυτό και.
0: Αλλά ο περισσότερος κόσμος έχει ανάγκη και όχι μόνο αυτός που παίρνει όλοι βέβαια το επίδομα.
1: Έχουν ανάγκη,
0: έτσι να το λέμε και αυτό.
1: Όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη, όλοι αυτοί θα προτιμηθεί να ενισχυθούν. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν ανάγκη, κακά τα ψέματα. Επομένως και στην επιδότηση του πετρελαίου θα υπάρξει ανάλογη μέρημνα και βεβαίως θα ξεκινήσει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, χαμηλότερα από ό,τι πέρυσι. Όσον αφορά τώρα την ακρίβεια, έγινε μια προσπάθεια. Είχαμε μια μείωση τιμών 0,4, θα μου πείτε το Σεπτέμβριο, είναι χαμηλά, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Βεβαίως γίνεται όμως η προσπάθεια εδώ και κάποιους μήνες και νομίζω ότι δεν απέχουμε. Η 3,8 ήταν ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, 5,1 σε εμάς. Πάντα είχαμε περίπου 1% πάνω. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και θα πλησιάζουμε το μέσο όρο της Ευρώπης.
2: Και βέβαια για το να πλησιάσετε και το μέσο όρο της εκλογικής δύναμης Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, γιατί η Χαλκιδική είναι από τα κάστρα, τα γαλάζια, τα λεγόμενα. κινδυνεύεται, γιατί στους άλλους νομούς της Μακεδονίας υπάρχει ένα θέμα από τα δεξιά περισσότερο. Εκεί πώς το βλέπετε?
1: Ο λαός και είναι αυτός που κρίνει. Εγώ δεν γνωρίζω σε τι βαθμό τώρα είναι ή δεν είναι.
0: Καλά, το αφουγκράζεστε όμως. Το αφουγκράζεστε όταν βγαίνετε μια βόλτα εκεί και πηγαίνετε στα καφενεία στις λαϊκές. Αντιλαμβάνεστε.
1: Παιδιά, ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι πολύ, είναι μεγάλος. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή τώρα τι πρόκειται να γίνει μετά από 7 μήνες. Δε και λίμωνο. Και την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση μας έδινε 32-33% έως 35% και πήγε 41%. Τι θέλω να πω, ότι έχουμε τα χρονικά περιθώρια και το έργο να αναδείξουμε και πολύ περισσότερα να κάνουμε. Εγώ είμαι το δεύτερο.
2: Να κάνετε.
1: Το να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
2: Θα είμαστε...
1: Το να αναδείξουμε χρειάζεται, βεβαίως και χρειάζεται. Και αυτό το κάνουμε σχεδόν καθημερινά. Αλλά όμως το να κάνουμε ακόμα περισσότερα θα είναι ακόμα καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα σας.
0: Καλημέρα στη Χαλκιδική, την αγαπημένη μας.
2: Γιώργο, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας της Χαλκιδικής.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα με τη Σοφία Πακαλιδού να δούμε τι γίνεται με τον κόφτη στα social media που έρχεται από 1η Ιανουαρίου για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σοφία Πακαλιδού, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στην εξέλιξη να πούμε ότι είναι αυτή την ώρα οι ανακοινώσεις που γίνονται από το Υπουργείο Υγείας, από τον Υπουργό Επικρατείας Αρκής Κέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Αντώνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Κυβέρνησης Δημήτρη Πεστεργίου. Να πούμε με τρεις λέξεις. Από την 1η λοιπόν Ιανουαρίου του 2027 δεν θα μπορούν τα παιδιά ηλικίας από 15 χρονών και κάτω να μπαίνουν στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok και στο LinkedIn. Για το Snapchat δεν θα έχουμε ακόμα.
0: Καλά, στο κάποιους. LinkedIn δεν νομίζω ότι μπαίνουν. Ναι. Το,
1: έγινε μια ερώτηση,
0: το Instagram το λέω, είναι το θέμα.
1: Το είπα πείτε αυτό, γιατί έγινε μια ερώτηση. Είναι από τις λίγες που πρόλαβα να ακούσουν. Γιατί λέει, απάντησε ο κ. Κέρτσος και είπε ότι είναι για αυτόν ειδικά τον οργανισμό, υπάρχει για αυτόν την πλατφόρμα ειδικά, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Γι' αυτό συμπεριλήφθη.
2: Να το δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει στην πράξη αυτό τώρα, γιατί έχει κάποια ζητηματάκια πρακτικής εφαρμογής, δηλαδή, εγώ σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι. Θα σου πω τώρα τι απάντησαν οι υπουργοί. Για παράδειγμα, ο κύριος Παπαστεργίου είπε ότι θα μπορεί αυτό βέβαια από ένα σημείο και έπειτα. Από την 1η Ιανουαρίου τη ΕΣΥΒΗ, οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες λοιπόν να πάρουν αυτά τα μέτρα και από την νομοθεσία αλλά και για πολλές δικαστικές ενέργειες που γίνεται αυτό το διάστημα. Θα ζητήσουν λοιπόν επαλήθευση. Αυτό θα γίνει σε όποιες μπορούν να το βρουν από μόνοι τους, θα το κάνουν. Facebook, Instagram και TikTok. Εκεί όμως που είναι λίγο θολά τα νερά, θα τους στείλουν ένα QR code. Αυτό λοιπόν το QR code πρέπει οι γονείς να έχουν το νου τους. Όταν χρησιμοποιηθεί,

0: εγχειρήματος, αλλά είπε ότι ο κ. Γεωργιάδης είπε για παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή λίγο πολύ κάνουμε χάρη στους γονείς γιατί χρειάζεται να μαλώνουν με τα παιδιά. Ο κ. Σκιάτσος νομίζω το είπε αυτό. Δεν θα μαλώσουν για τα παιδιά γιατί από εδώ και πέρα αυτό θα το αναλάβουν οι πλατφόρμες, αλλά εκείνοι πρέπει να έχουν το νου τους για κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να δοθεί αυτός ο κωδικός. Mm-hmm. Τώρα τι γίνεται. Υπάρχει το ελληνικό πλαίσιο που βασίζεται πάνω στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει ακόμα σε ένα γενικότερο πλαίσιο απαγορεύσεων σε ό,τι αφορά στα παιδιά κάτω από 15 ετών. Και εκεί λοιπόν είναι ότι για από εκεί και έπειτα θεωρείται ότι υιοθετεί μια πιο ελαστική συμπεριφορά. Θα προσαρμοστεί και το ελληνικό σύστημα. Είπε πάνω ο κύριος Σκέτσος ότι δεν τίθεται ζητήματα στέρηση ελευθερίας του ατόμου. Ήδη το Σύνταγμα στο άρθρο 21 έχει πρόβλεψη για την προστασία των παιδιών. Ο ίδιος παραδέχτηκε βέβαια ότι κανένα μέτρο προστασίας δεν είναι τέλειο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πάρουμε τα μέτρα. Ξεκινώντας αυτή την εισαγωγή, την παρουσίαση, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε διάφορες έρευνες για μαθητές από μέχρι και 15 ετών. Είπε για παράδειγμα ότι ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι έχει κάνει υπερβολική κρίση. Το 23% δηλώνει ότι νιώθει νευρικότητα και ανασφάλεια όταν δεν έχει το κινητό
1: του. Βέβαια, πάρα πολλά παιδιά.
0: Το 20% παραμελούν άλλες δραστηριότητες γιατί κάθονται και παρακολουθούν τα social media.
1: Και οι μεγάλοι επίσης.
0: Και επίσης ότι...
2: Μ' αρέσουν τα σχόλια του.
1: Ναι, ανάμεσα. Μπαίνουν ανάμεσα στους υπουργούς. Ο Σκέρτσος, ο Άδωνης και ο Πεκλάρης.
0: Ο Παστεριού δεν σχολίασε, θα το σχολιάσει λίγο, περίμενε. Και επίσης ότι ποιος είναι ο χρόνος που έχουν την επαφή την πολύ καλή με τα social media από 10 χρόνων. Αυτά λένε
2: και επίσης στα social πρέπει να πούμε ότι στην επικοινωνία που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους, στα μηνύματα, υπάρχει full τοξικότητα, γίνονται πάρα πολλές παρεξηγήσεις.
1: Στο δημοτικό,
2: οι οποίες συνεχίζονται, εγώ ξέρω, από πρώτη γυμνασίου.
1: Ναι, γιατί αυτό από εκεί αρχίζει.
2: Ναι, από πρώτη γυμνασίου. Και μετά, βέβαια, όλα αυτά μεταφέρονται στους σχολείους.
1: Εγώ που ως γονιός. Τώρα δεν είμαι, αλλά λέω ότι
2: όχι, είσαι γονιός, έχεις μεγάλο παιδί όμως.
1: Εντάξει, ναι, δεν γυναίκα είναι. Εκεί στην ταβέρνα που θα είμαι παρέα ή στο σπίτι που θέλω να ξεκουραστώ λιγάκι, του δίνω το τάμπλετ εκεί, του ανοίγω όλους τους λογαριασμούς να παίξει, να δει, να κάνει και να ηρεμήσω λίγο καμιά ώρα που το κάνουμε συνήθως. Θα έχω μετά εγώ την ευθύνη.
0: Κάποτε
1: έτσι.
0: Μας έδινε ένα βιβλίο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
1: Εσύ κάπου μας δίνανε ένα βιβλίο. Μια μπάλα μας δίνανε και εσύ.
0: Μια μπάλα,
1: κάτι άλλο, όχι βιβλίο. Ναι.
0: Λοιπόν, βιβλίο. Σε κάθε περίπτωση να πω το εξής, ότι υπάρχει μια γραμμή, είναι η γραμμή 1145 για γονείς και παιδιά που αφορά στον ψηφιακό εθισμό. Mm-hmm. Να το υπενθυμίσουμε αυτό. Τώρα, ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε ότι και οι γονείς πρέπει να καταλάβουν δεν μπορούν να κάνουν αυτό που μόλις περιέγραψες νωρίτερα, να αφήνουν τα παιδιά τους μπροστά από ένα κινητό για πάρα πολλές ώρες. Για τον Χρήστο Βεσταριού, για τον οποίο δεν σχολίασες, θα πούμε ότι ο ίδιος θεωρεί ότι το Kids Wallet, αυτή η εφαρμογή, είναι ασφαλής, δεν δίνει στοιχεία σε ό,τι αφορά στα προσωπικά δεδομένα, έτσι, για την ημερομηνία γέννησης, απλά βγαίνει μία σημαία που δείχνει ότι αυτό το άτομο είναι κάτω από 15 ετών. Είπαμε ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά, είπαμε ότι όμως υπάρχουν και πολλές κυρώσεις για τις πλατφόρμες αν δεν ακολουθήσουν αυτό το σύστημα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Instagram, Facebook, TikTok, κάτω από 15 όχι, και το LinkedIn είπαμε είναι και δεν είναι. Όχι το Snapchat προς το παρόν, εξετάζεται αυτό.
2: Μακάρι να σωθούν αυτά τα παιδιά που είναι γεννημένα κάτω από το 2012, γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέμε καθημερινότητα και για το εγκέφαλός τους, έτσι.
0: Ναι, και κάτι ακόμη θα πούμε, ότι η Αυστραλία που έχει και πάνω από ένα χρόνο πια την εμπειρία, είδε ότι και οι έρευνες το δείχνουν από εκείνη τη χώρα, ότι δεν πήγαν και τόσο καλά όσο τα περίμεναν τα πράγματα.
2: Τι εννοείς?
0: Υπήρχαν πρώτον, αυτό που αναφέρθηκε ήταν ότι έσπασαν οι δικλείδες ασφαλείας από τις εφαρμογές, γι' αυτό υπάρχει μια εγρήγορση ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το ποσοστό των παιδιών που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές ήταν πάρα πολύ μικρό, περίπου το 10% σε σχέση με αυτούς που είχαν πρόσβαση στην εφαρμογή μετά την ψήφιση.
1: Σοφία, θα ακούσουμε και περισσότερα στις ειδήσεις και τις εκπομπές που ακολουθούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Συγγύη χθείως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάν και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ο όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά, για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Σαχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3-5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα, το 10η μέρα του Οκτωβρίου, με πολλά θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την Ισέτ Καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον. Στο θάλαμο της Κομωτινής, στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας του Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου Ευαγγελιά Θεοδωρίδου, Εμμίων Αδαμίδου, Γιώργος Εφημίδης, η Τριάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καμπάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκιάδας και στην ΕΡΤ Σαρών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου. Έχουν ανοίξει τα χρηματιστήρια. Άνοδο σημειώνει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Η ενεργειακή αρχηγυρία του Τραμπ δεν είναι προς το παρόν παρά μια ανάπτυξη στο Truth Social. Η Ουκρανία δηλώνει την υποστήριξή της. Η Μόσχα σιωπά για την ώρα. Και έχει προκύψει και ένα θέμα από την Παρασκευή. Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει την νομική εξουσία για την εφαρμογή της συμφωνίας του Diesel με τη Ρωσία, έχει δηλώσει ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσαντ, αλλά διαφωνούν πάρα πολύ οι Ουκρανοί και οι Δημοκρατικοί και οι Ρωσιαστές αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό Diesel και θα έχει ενδιαφέρον η περίοδος η επόμενη για αυτό το θέμα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε ότι θα οργανώσει εκλογές αν η Ρωσία συμφωνήσει εκεί για 60 ημερών. Και είναι ένα από τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον έτσι, για όλη την παγκόσμια κοινότητα. Στη Μέση Ανατολή οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία δεν έχουν σταματήσει. Νέα επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου του Νταμάμ. Έχουμε τη σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Στη Γερμανία είχαμε παραίτηση. Ο Αλεξάνδρος Βάιτσεφ θα αντικαταστήσει τον Μπέρμπερ Μπάς από το Υπουργείο Εργασίας, ο οποίος παραιτήθηκε. Και στη Γαλλία ο Ραφαέλ Γκλίξμαν, υποψήφιος της Σοσιαλδημοκρατικής Αριστεράς για τις προεδρικές εκλογές μετά τις χτεσινές προκριματικές εκλογές που έγιναν στην Γαλλία. Και μια συγκλονιστική δήλωση από τον Παπατολέον. Μου διέγνωσαν ο ίδιος ο πνεύμονα. Θα υποβληθώ σε επέμβαση μέσα στην εβδομάδα. Αναμένεται να γίνει αυτή η επέμβαση σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Βατικανό. Η νομπολίστρια Ειρήνη Σπηλά χαρακτηρίζει σκληρώς τον ΗΠΑ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως απαραδεκτές. Και από την πλευρά της κυβέρνησης, από την κυρία Ζδούκο, έχουμε τη δήλωση ότι θα διαθέσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ για να στηρίξουμε τους πολίτες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Την Τετάρτη περιμένουμε τις τελικές ανακοινώσεις και να δούμε αυτό πώς μεταφράζεται. Και για την γρήπη, την εποχιακή, το 30% των 3,64 εκατομμύριων δόσεων των αντιγρυπτικών εμβολίων έχει ήδη διανεμηθεί σε φαρμακεία και μπορούν να τα απομυθευτούν όσοι θέλουν να τα πάρουν. Ένα θεματάκι που θα παίξει τις επόμενες μέρες: εξαρθρώθηκαν δύο κομματάρχια καπηλεία στη Βόρεια Ελλάδα. 11 συλλήψεις ανάμεσα τους, ένα ενεργεία στρατιωτικός ένας από αυτούς. Οι 5 συλλήψεις αυτήν στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των νομών Κοζάνης, Καμπάλας, Ξάνθης, Δάμας, Ροδόπης και Εύρου, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των 10 Ελλήνων και ενός αλλοδαπού. Χθες είχαμε βροχούλα χωρίς πολλά προβλήματα στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης και Ροδόπης, με αρκετά προβλήματα όμως στην περιοχή της Θάσου. Θα πάμε σε λίγο να συναντήσουμε τον Κωνσταλουκούμε. Να πούμε ότι επίσης αναζητώνται το μέτωπο κατά των εξορισσών χρυσού στη Θράκη. Έχει ξεκινήσει η λειτουργία του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης από χτες, επιτέλους μετά από πολύ καιρό. Και έχουν ξεκυλώσει και εκδηλώσεις που ετοιμάζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη δημόσια υγεία, με τίτλο «Η δημόσια υγεία και κοινωνικές προκλήσεις από την γέννηση έως την τρίτη ηλικία». Έχουμε αυτή την ώρα αρκετές εκδηλώσεις που τρέχουν σε αρκετές περιφερειακές ενότητες. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Σαμί. Με άστατο καιρό φαίνεται πως θα πάμε και τις επόμενες ημέρες. Χθες το βράδυ αρκετό νερό έπεσε στο νομό Καβάλας. Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα. Στη Θάσο μόνο εξαιτίας του ισχυρού ανέμου προκλήθηκε διακοπή ρεύματος στη σκάλα ποταμιάς, εξαιτίας πτώσης κολώνας λόγω του δυνατού αέρα και κάποια κλαδιά δέντρων, όπως και κάποιοι κάδοι που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Στις θαλάσσιες συγκοινωνίες τώρα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που προβλέπεται να επικρατήσουν, σύμφωνα και με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το πλοίο Aqua Blue δεν θα εκτελέσει τα προγραμματισμένα δρομολόγια του από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη και το πλοίο θα επανέλθει στα δρομολόγια την Παρασκευή με αναχώρηση από το λιμάνι του Λαβρίου στις 4 το απόγευμα. Χωρίς προβλήματα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, η γραμμή Καβάλας Θάσου. Τώρα, επέστρεψαν στις θάλασσες οι αλλοί της Καβάλας, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους. Από το Σαββατοκύριακο υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά και στα καταστήματα εστίασης. Φαίνεται να ικανοποιούνται σε ένα βαθμό από τις δεσμεύσεις που έλαβαν. Να θυμίσουμε ότι για 10 μέρες είχαν τα πλοία τους δεμένα στα λιμάνια. Ο κύριος λόγος της διαμαρτυρίας τους ήταν το κόστος του πετρελαίου. Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Δήμο Παγκαίου τώρα η χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο παραλιακό μέτωπο. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Φεβρουάριο οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και η θαλασσοταραχή προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα και ζημιές στις παραλιακές υποδομές, κυρίως σε Νέα Πέραμο, Ηρακλίτσα και παραλία Οφημίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εβδομάδα υγείας της περιφέρειας, με μια ομιλία για την διαφορετικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που οργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δημοκρητίου, ξεκινούν στην Καβάλα οι εκδηλώσεις της περιφέρειας για την εβδομάδα υγείας. Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στις 6 το απόγευμα, ενώ στις 7.30 στο ξενοδοχείο Λούση ο καθηγητής Ευθύμης Λέκας και η καθηγήτρια μετεωρολογίας Αναστασία Πασχαλίδου, καθώς και ο διευθυντής του ΙΝΑΛΕ Σωτήρης Ορφανίδης, θα μιλήσουν σε ημερίδα με θέμα την κλιματική αλλαγή και την δημόσια υγεία με τίτλο «Νέες προκλήσεις σε ένα θερμότερο πλανήτη». Στο Δοξάτο Δράμα Σαμί τώρα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη δράση μαζικών στηρώσεων για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου στο καταφύγιο του Συλλόγου στα Κύρια, ενώ στο Κάτω Νευροκόπη Δράμα θα πραγματοποιηθεί το 36ο συνέδριο του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων 16 με 18 Οκτωβρίου. Το θέμα είναι εξορίξη μαρμάρων και αποκαταστάσεις και διαχείριση απορριμμάτων στο σήμερα. Σαμί.

0: Λέμε να αλλάξουμε λίγο πορεία, να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σαρών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Μας ακούει η Θάλια?
1: Εγώ σας ακούω μια χαρά, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα νομίζω ότι είμαστε μια χαρά.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από την πόλη των Σερών. Η αλήθεια ήταν πριν από ένα λεπτό θα σας έλεγα ηλιοφώτινη πόλη των Σερών και αυτό ήταν είδηση γιατί ξεκινήσαμε με ομίχλη σήμερα και συννεφιά. Φαίνεται όμως ότι τα σύννεφα με τον ήλιο κάνουν ένα περίεργο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή κερδίζουν μάλλον τα σύννεφα, αλλά κάτι πάει να κάνει και ο ήλιος με τις αχτίδες του και ίσως μας φωτίσει σε λίγο. Έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό με πολύ καλές ωστόσο θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής πάντα και της γεωγραφικής θέσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια επίσκεψη, καθώς ανήμερα της εορτής των πολιούχων Παμεγίστων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστεί στην τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθενται ή φυλάσσονταν εκεί στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια, τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους, στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, η οποία ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δίουσα μεγαλοπρέπεια, θεωρώντας πως πρόκειται για μια πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι μέχρι τώρα πληροφορίες της Ερτσερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου, στις θρησκευτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Αναμένεται στη συνέχεια να ξεναγηθεί στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εξετηθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου και εκεί θα γίνει παραλαβή των κοιμηλίων από τη μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου. Ήδη παρουσιάστηκαν στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είναι εκτεθειμένα, περιλαμβάνονται μάλλον σε έκθεση που θα λειτουργήσει ως τις 5 Νοεμβρίου. Επομένως, στις 8 θα γίνει η επιστροφή τους εδώ, στην Μητρόπολη της Σερών και Νιγρίτης. Είχαμε ένα σοβαρό εργατικό δυστύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγο όταν ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, όταν στην κοινότητα της Κάτω Καμήλας ένας 49χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του έπειτα από ένα σοβαρό τραυματισμό ενός εργασίας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αλλοχρωματισμού, καθώς ο άτυχος άντρας βρισκόταν σε σκαλοσιά, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από ύψος 2 μέτρων. Νεότατος είναι ηλικία, πατέρας 2 ανηλίκων κοριτσιών και φορείς και σωματεία της πόλης εκφράζουν αφενός τα συλληπιτήριά τους, αλλά υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα λήψης ουσιαστικών μέτρων για τα εργατικά δυστυχήματα. Μάλιστα, θέση έχει πάρει και η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σερών, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διελεύκασης, διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Το νέο αυτό εργατικό δυστύχημα αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο την ανάγκη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η ασφάλεια των εργαζομένων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κόστος, ούτε να αφήνεται στην τύχη, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σερών. Στο μεταξύ, νωρίς σήμερα το πρωί, είχαμε ένα ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Σερών, με φορά από Θεσσαλονίκη προς Σέρες, έκλεισε για αρκετές ώρες το αριστερό κομμάτι του δρόμου, λίγο μετά τη σύρακα, λίγο πριν τα διόδια, καθώς ένα αγιοταχή αυτοκίνητο ανετράπη στο δρόμο, προκειμένου να... δεν είχαμε ευτυχώς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά προκειμένου να μεταφέρουν τώρα πυροσβεστική και αστυνομία το αυτοκίνητο από εκεί, από το σημείο, το αριστερό κομμάτι του δρόμου είχε κλείσει. Στο μεταξύ του Σαββατοκύριακο είχαμε μία ακόμη πυρκαγιά που έγινε από καύση υπόλοιμάτων. Έχουν μπει τα πρόστιμα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Απλά τα λέμε σαν μη, τα ξαναλέμε, κάποιοι μυαλό δεν λένε να βάλουν. Γιατί το να καίσει τα υπολείμματα των καλλιεργιών στο χωράφι σου, παρά ότι το χωράφι είναι δικό σου, καθώς αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα, όσο το ρωτάς γιατί το κάνεις, είναι ότι δεν κάνεις καλό ούτε στο υπέδαφος, καταστρέφονται όλα τα ωφέλιμα που υπάρχουν για την καλλιέργεια και φυσικά υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την δημόσια υγεία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν αλλάξει ο άνεμος η πυρκαγιά τι θα φέρει. Πριν μερικά χρόνια κινδύνευσε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σέων μία ολόκληρη κοινότητα, η κοινότητα της Τζαβακιάς, από κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, όπου και να γυρίσει κανείς, στο Σεραϊκό Κάμπο, καθημερινά βλέπει διάφορες πυρκαγιές, παρά το γεγονός ότι είναι απαγορευμένες, παρά το γεγονός ότι μπαίνουν τα πρόστιμα στη συνέχεια. Αλλάζω τελείως θέμα και κλίμα. Αύριο έχουμε την τελετή αγιασμού για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑ Σερών. Ήδη σας είχα πει για την εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών. Και αύριο με τις καθιερωμένες ευλογίες εκκλησίες και τον αγιασμό επισήμως έτσι θα ξεκινήσει, θα λέγαμε, και το νέο ακαδημαϊκό έτος. Μάλιστα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπάρχει και ενημερωτική παρουσίαση από τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Σερών με αντικείμενο τις εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Ολοκληρώνω με μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, διημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, όπου το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών Ατόμων με Αυτισμό Ηλιακτίδα και ο Σύλλογος Φίλων και Εθελοντών Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Σερών διοργανώνουν διήμερη επιστημονική εκπαιδευτική εκδήλωση για επαγγελματίες υγείας με θέμα αποτελεσματική φροντίδα υγείας για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και των φροντιστών, ούτως ώστε να μπορούν να παρέχουν καλύτερη φροντίδα και υποστήριξη στα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Και η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη διαχείριση και υποστήριξη ατόμων με αυτισμό, προσφέροντας ένα χρήσιμο οδηγό για τους επαγγελματίες υγείας αλλά και τους φροντιστές. Στα καλά του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι ότι λειτουργεί εξειδικευμένο ιατρείο για άτομα με αναπηρία και αυτό δεν μπορεί να το συναντήσει κανείς στις περισσότερες πόλεις της περιφέρειας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν πρόκειται για μια απλή επίσκεψη σε οδοντίατρο αλλά χρειάζεται να είναι παρόντες και άλλες ειδικότητες πόσο δε μάλλον για τα άτομα με αυτισμό που χρειάζεται ενδεχομένως για κάποιες επεμβάσεις να είναι παρόν έως και αναισθησιολόγος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις σημαντικές πληροφορίες και τις εξελίξεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Θα είναι μια μεγάλη εβδομάδα με πολλές δράσεις από ό,τι φαίνεται. Να ξανά καλό υπόλοιπο της μέρας και να είναι δημιουργικό, ελπίζουμε. Και εμείς λέμε τώρα, σιγά-σιγά να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ, να δούμε και τι γίνεται και εκεί, τι εξελίξεις θα έχουμε. Να πάμε για λίγο τη μουσική γέφυρα, για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε προς τα εκεί.

0: Πάμε λοιπόν και όπως στην περιφερειακή και ενότητα του ΕΒΟ, εκεί στην ουσία μας περιμένει η Μαρία Μανάκα, να δούμε τι γίνεται και σε εκείνη την περιοχή. Και νομίζω ένα από τα θέματα που θα μονοπολίσει έτσι το ενδιαφέρον των πραγμάτων από την επικαιρότητα και θα είναι και η δράση της συμμορίας που έχει συλληφθεί και είναι αρκετά τα άτομα. 11 συλλήψεις είχαμε. Φαίνεται ότι ο εγκέφαλος της ομάδας αυτής είναι από τον ΕΒΟ. Καλό μεσημέρι, Μαρία, και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εμείς έχουμε τους 5 μόνο.
0: Οι άλλοι 5 στην Ξάνθη είναι.
1: Τώρα από το πρωί έχουμε την απολογία. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εντάξει, δεν ξεκίνησε από το πρωί νωρίς η απολογία, αλλά κάπου στη μέση ακόμα απολογείται ο ένας από τους 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της αρχαιοκαπηλείας και παράνομων ανασκαφών στον νομό μας. Η έρευνα ήταν πολύμηνη της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου κλίματος Βορείου Ελλάδος. Την ομάδα αυτή αποτελούν 2 στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως ο διευθύνων της ομάδας και 3 πολίτες, ένας εξ αυτών Γερμανός στην καταγωγή. Η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Τώρα ο φερόμενος ως διευθύνων είναι ένα ενεργείας στρατηγικός. Δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανές καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέρος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει ένα αρχείο με θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη της δράσης της οργάνωσης. Τα υπόλοιπα μέλη φαίνονται απλά ότι συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών, ότι συμμετείχαν στις παράνομες αυτές τις αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανές καφές, μετά από οδηγίες που έπαιρναν βέβαια και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν αντικείμενα και θράβασματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν εντός των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών, αυτό ανεβάζει την κατηγορία από πλημέλημα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν περιοχή του Άβαντα, της Κίρκης και των Αγίων Θεοδόρων στην Αλεξανδρούπολη. Να πούμε ότι αύριο απολογούνται στο εισαγγελέα οι άλλοι 3 εμπλεκόμενοι και την Τετάρτη έχουμε και τον τελευταίο της ομάδας να απολογείται.
0: Να σημειώσω μόνο, Μαρία, ότι η επιχείρηση από την ελληνική αστυνομία έχει γίνει την περασμένη Πέμπτη, έτσι, η συλλογική.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τώρα, και εσείς φαντάζομαι ότι θα το αντιληφθήκατε, εμείς έχουμε μία ενημέρωση ότι από το απόγευμα σε εμάς το νεύρο εννοώ αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές. Προς το παρόν έχουμε ηλιοφάνεια, το πρωί είχαμε συννεφιά, δεν έχουμε έτσι κάτι εξαιρετικό πλευράς βροχών, αλλά περιμένουμε αύριο, μάλλον από σήμερα το απόγευμα και αύριο, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στον Εύρο. Οι αλλοίς μας και οι δικοί μας οι αλλοίς έχουν βγει από το Σάββατο στο Θρακικό Πέλαγος, αλλοίς μέσης και παράκτες αλλοίες εννοώ, μετά την αναστολή των κινητοποιήσεών τους. Δίνουν χρόνο στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τα προβλήματα του κλάδους, με βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος του λιευτικού πετρελαίου, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τους επαγγελματίες. Από την άλλη πάμε στο θέμα του χρυσού που αναμένεται να κυριαρχήσει σήμερα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης με εισηγητή τον ίδιο τον Δήμαρχο. Και αυτό προκύπτει και μετά και την πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τους τρόπους αντίδρασης απέναντι στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να κλιμιστώσει έκταση στην περιοχή των Σαπών στην μεταλλευτική Θράκης. Ξανά οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Ορεστιάδας ανακοινώνουν, δημοσιοποιούν την αγωνία τους και πιο πολύ την αγωνία τους για την υποστελέχωση, για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η αστυνομική τους διεύθυνση μετά τις συνεχείς αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αττική. Αυτή τη στιγμή έχουμε 120 αποσπάσεις, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κ. Ακίδης. Και αυτό δυσκολεύει βέβαια και το έργο των αστυνομικών υπαλλήλων της περιοχής, που είναι πολυδιάστατο, έχει πολλά αντικείμενα. Η Ένωση συνεχίζει να αναδεικνύει τα προβλήματα και τώρα, όπως μας είπε ο κ. Ακίδης, θα ζητούν την παρέμβαση των πολιτικών εκπροσώπων μετά από συναντήσεις που κάνουν οι ίδιοι με αυτούς και την άσκηση πίεσης προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να περιοριστούν οι αποσπάσεις και να ενισχυθούν οι αστυνομικές υπηρεσίες στην περιοχή μας. Και κλείνουμε μια δράση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, που οι άνθρωποι, πέραν, όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, της περίοδου της δύσκολης που περνούν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που δοκιμάζονται από οικονομικά, όπως αναφέρουν, εντούτοις ζήτησαν από τα μέλη τους να συνδράμουν και τις συγκέντρωσαν 860 ευρώ για να αγοράσουν και αγόρασαν σχολικά είδη στα παιδιά του παιδικού χωριού ΣΟΣ Θράκης, έτσι προσπαθώντας να δώσουν χαρά και χαμόγελα στα παιδιά της συγκεκριμένης δομής.
0: Πολύ ωραία από το βουλιά Μαρία. Νομίζω ότι όσο υπάρχουν άνθρωποι έχουμε ελπίδες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να πάμε να ακούσουμε και λίγο τον αντιπεριφερειακό τουρισμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγία του Γιαφροντή, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Ολλανδία και στο Άμστερνταμ, να δούμε τι ετοιμάζουν για την επόμενη χρονιά στο θέμα του τουρισμού.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Άμστερνταμ σε μία από τις δράσεις B2B που κάνουμε για το τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Είναι η πρώτη αυτού του τριμήνου, οπότε βγάζουμε και την είδηση εδώ από την εκπομπή σας. Mm-hmm. Είναι δράσεις οι οποίες είναι ενταγμένες στο στρατηγικό μας σχεδιασμό για την εξωστρέφεια. Αυτό δηλαδή που κάνουμε εδώ και τρεις σεζόν, τέλος πάντων, έχουμε φτάσει στα τρία χρόνια της διοίκησης του Χρυσόδουλου του Ψίδη. Κατά γενική ομολογία αποδίδει και φέρνει καλά αποτελέσματα σε όλο μας τον προορισμό. Αυτή τη φορά ανοίξαμε το στόχο μας και την αγορά μας προς την Ολλανδία και από το νέο χρόνο θα έχουμε μια στοχευμένη δράση στην Benelux με Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο. Είναι επισκέπτες οι οποίοι κάθε χρόνο μας τιμούν και στον προορισμό μας και στο παραλιακό μέτωπο και στα δύο νησιά και εμείς οφείλουμε να δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Είναι γεμάτο το πρόγραμμα για τις επόμενες, για την επόμενη περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα με εκθέσεις και B2B οι οποίες θα συνδράμουν θετικά στο ξεκίνημα αυτής της νέας μας προσπάθειας για το 2027.
0: Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Σαν σήμερα το 1954 είχε γεννηθεί ένας σημαντικός Έλληνας ερμηνευτής, ο Διονύσης Ψαχνής, έδωσε ένα τραγούδι το αφιερωμένο στο Κάρλος Καρντέλ, στον μεγάλο άνθρωπο που ταξίδεψε το ταγκό σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι έχει το τίτλο «Λατίνος εραστής, απολαύστε το». Και αύριο, αν τα πράγματα πάνε καλά, και από εδώ θα είμαστε πάλι. Γεια σας.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα για την αθλητική ενημέρωση μέσα από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μαζί σας καθημερινά λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου, και στο τελευταίο κομμάτι έχουμε την αθλητική ενημέρωση. Και η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι δύσκολες μέρες, καθώς έχουν ξεκινήσει σχεδόν όλες τις κατηγορίες και πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Είχαμε το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων της περιοχής, του Πανσεραϊκού και του Νέστου. Βέβαια, χθες το βράδυ στην Κομωτινή είχαμε αστραπές και βροντές όλη νύχτα. Έβρεχε, όχι μόνο εδώ, και από ό,τι ξέρω και στον Εύρο. Οπότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το διαδίκτυο, έτσι δεν έχουμε τις δηλώσεις από εσάς, αλλά έχουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη που δεν πιάνει ούτε κεραυνή, ούτε αστραπές, ούτε τίποτα. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Βασίλη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Δεν ακούγεται το...
2: Ναι, ναι.
1: Α, τώρα σ' ακούω. Τώρα σ' ακούω κι εγώ.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, τι λέει, τι παιχνίδι ήταν, ε?
2: Κοίταξε, ήταν ένας πολύ κακός Πανσεραϊκός το πρώτο ημίχρονο. Ήταν μάλιστα εξοργισμένος ο Κώστας Γεωργιάδης. Mm-hmm. Δηλαδή είπε ότι πρέπει άμεσα να αλλάξουμε νοοτροπία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν γίνεται να χάνουμε συνεχώς ένα ημίχρονο, όπως και στην Κομωτινή ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και ήταν το δεύτερο.
2: Ήταν το δεύτερο, τώρα ήταν το πρώτο. Και είπε ότι εντάξει, πρέπει να αλλάξουμε σίγουρα νοοτροπία. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν. Χάσαμε ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο. Ήταν πάρα πολύ κακός ο Πανσεραϊκός. Βέβαια ήταν και η ομάδα του Νέστου μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι ο Νέστος, mm-hmm. και αυτά μου έλεγε και ο Σάκης Παπαβασιλείου, προπονητής του, θα κάνει ζημιά σε αρκετές ζημιές, αρκετές ομάδες. Mm-hmm. Έχει καλό σύνολο, έχει καλή ομάδα, έτσι πειθαρχημένη, κλείνουν τους διαδρόμους.
1: Και ο προπονητής που πήρε είναι ένας προπονητής που παίζει με πίεση ψηλά, δηλαδή δεν κλείνεται πίσω.
2: Όχι, αυτό είπε κιόλας. Έκανε mm-hmm. και ένα κάλεσμα στον κόσμο Σάκης Παπαβασιλείου, είπε να αγκαλιάσουν την ομάδα και θα δουν έναν δυνατό Νέστο στα επόμενα παιχνίδια, αρχίζει γενομένες από το παιχνίδι με την Καλυθέα που είναι την επόμενη αγωνιστική. Mm-hmm. Ο Γεωργιάδης έμεινε ευχαριστημένος από το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι εκεί μεγάλο ρόλο έπαιξε η είσοδος του Ζορζίνιο. Ουσιαστικά αυτός ήταν που άλλαξε το παιχνίδι.
1: Από το λίγο που είδα ήταν ο καλύτερος παίχτης στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι. Ο 31 ετών εξτρέμ, Γουινέα Μπισάου.
1: Και στην Κομωτινή το ίδιο όταν μπήκε αλλαγή.
2: Είναι καλός παίκτης και με το που μπήκε ουσιαστικά είναι αυτός που γύρισε το διακόπτη. Δηλαδή έχει συμμετοχή και στα δύο γκολ και στο πρώτο στη σέντρα που κάνει και στέλνει την μπάλα στο κεφάλι του Μωυσίδη, ο οποίος με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Πασά, ο οποίος κάνει το 1-1, και στο δεύτερο που βγάζει μια καταπληκτική πάσα έτσι κάθετη στον Πασά. Νομίζω ότι ο παίκτης που άλλαξε, θα λέγαμε, το ρου του αγώνα ήταν ο Ζορζίνιο.
1: Και πάλι στην ίδια θέση, στα πλάγια, στα άκρα της επίθεσης.
2: Στα άκρα, ναι, από τα δεξιά, δεξί χαφ, πολύ καλός. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ξέρεις, τώρα με τα δύο γρήγορα γκολ, άλλωστε ο Πασάς είναι πολύ έμπειρος, είναι καλός επιθετικός. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ευκαιρία όταν του δίνουν mm-hmm. ωραίες πάσες. Και η αλήθεια είναι ότι με τη βοήθεια του Ζορζίνιο κατάφερε ο Γιάννης Πασάς να πετύχει άλλα δύο γκολ και βέβαια να δώσει τον Πασαραϊκό τη νίκη που την ήθελε πάρα πάρα πολύ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Γεωργιάδης άστραψε και βρόντιξε. Μάλιστα χθες πλήρωσε 100 παιχνίδια στη δεύτερη τάξη κατηγορία της χώρας μας, mm-hmm. στη β' εθνική κατηγορία, στην πούμε καλύτερα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Πασάς, αυτό το αποτέλεσμα θα ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας. Όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Βλέπουμε τι γίνεται και με τη Μαρκό που mm-hmm. καλπάζει έτσι, στο σύν 7.
1: Εντάξει, δεν είναι και καμιά υπερομάδα. Κερδίζει στις λεπτομέρειες ως τώρα τα περισσότερα παιχνίδια.
2: Αλλά φαίνεται ότι ευνοείται και τη διαιτησία σε κάποια παιχνίδια.
1: Σωστά, ναι, αυτό.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Μαρκό είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα όλοι λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος. Πάρα πολύ.
1: Κοίταξε,
2: δύσκολο.
1: Αν πάρει τους 4 βαθμούς ο Πανσεραϊκός, δεν είναι και μακριά. Είναι στις 2 βαθμούς κάτω και ένα παιχνίδι λιγότερο, βέβαια, η Καλυθέα,
2: ναι,
1: με τον Ολυμπιακό
2: Β. Είναι οι 4 βαθμοί, νομίζω ότι η 5η θα εκδικαστεί. Να. Είναι κομβική, έτσι. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει να τους πάρει, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Αν τους πάρει, τα πράγματα νομίζω απλοποιούνται. Πάλι δεν απλοποιούνται, αλλά σίγουρα δεν έχει.
1: Είσαι μέσα στο παιχνίδι, είσαι μέσα στους 2-3 βαθμούς.
2: Σωστά. Γιατί βέβαια έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα, αλλά το μείον 4 θα στοιχήσει και στην ψυχολογία και σε πολλά. Δηλαδή θα επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Μετά δεν θα έχεις περιθώριο για καμιά άλλη απώλεια.
2: Να έχεις άλλη απώλεια. Mm-hmm. Σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Και ετοιμάζει τώρα για την Κυριακή, έχει μεγάλο ντέρμπι με στη Λάρισα.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Πανσεραϊκός. Γιατί βλέπουμε και τη ΑΕΛ, αν και όπως έτσι φαίνεται μαζεύτηκαν τελευταία στιγμή, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της.
1: Δεν την περιμέναμε τη Λάρισα, να σου πω. Να είναι τόσο ψηλά.
2: Νομίζω ότι όχι, δεν την περίμενα τη Λάρισα. Εντάξει, όμως η Λάρισα αποδεικνύεται ότι έχει δυναμική. Παίζει μεγάλο ρόλο ότι έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, έτσι, ότι κάνουν μια καυτή έδρα με πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής θα πάει καλά. Ο Σωκράτης Φιδρόπουλος δείχνει ότι...
1: Ο Φιδρόπουλος,
2: είναι ένας καλός προπονητής. Νομίζω ότι θα γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή, Λάρισα Πανσεραϊκός. Από εκεί και πέρα, για τον Έστω, όπως σου είπα, νομίζω ότι ο Νέστο σε σύγκριση με τον Έστω που είδαμε τον ΠΑΟΚ Β' ήταν καλύτερος. Δηλαδή φάνηκε ότι άλλαξε και η ψυχολογία με τον Ζάκη Παπαβασιλείου. Νομίζω ότι περισσότερο έτσι οι παίκτες φαίνεται...
1: Και διαφορετική διάταξη από το λίγο που έχω δει. Δηλαδή πιο επιθετική διάταξη.
2: Ναι. Όχι, πιο επιθετικός, πιο έχει και καλούς παίκτες. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Δεν είναι δηλαδή παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει τώρα για κουμάκι.
1: Μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το παιχνίδι οι περισσότεροι παίκτες που θέλει να παίξει.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μια καλή ομάδα που θα κάνει πολλές ζημιές. Η αλήθεια είναι αυτή. Μακάρι εδώ στην περιοχή μας.
1: Και εγώ έχω την εντύπωση ότι αν αποδώσει και του βγουν και τα αποτελέσματα, δεν θα κινδυνεύσει ο Νέστος. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ.
2: Κοίτα, και ο Παπαβασιλείου αυτό είπε, ο Κατερνιώτης τεχνικός, ότι είδα πολλά θετικά και πραγματικά ήταν καλός ο Νέστος και ευκαιρίες έχασε. Και καλή κυκλοφορία της μπάλας είχε και έκλεισε τους διαδρόμους στη έδρα στο πρώτο ημίχρονο. Και όπως λέει ο Παπαβασιλείου, πιστεύω ότι έχουμε τα εφόδια για να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα και θέλει να τη χαίρεται ο κόσμος. Αυτό θέλει, να πηγαίνει ο κόσμος στη Χρυσούπολη και να χαίρεται την ομάδα, και αυτό είναι ο στόχος του, από ό,τι μου είπε.
1: Είπες για κόσμο ένα πρόβλημα στο Πανσεραϊκό ακόμη. Δεν
2: είχε κόσμο. Κοίταξε, ήταν δύσκολη ώρα, ήταν 3 παρά. Έτσι, είχε πάρα πολύ ζέστη. Η αγορά ήταν ανοιχτή. Αν πήγαινε σε εκείνη την ώρα σε καφετέρειες, έτσι ουζερί, ταβέρνες, ήταν γεμάτα. Τώρα όλος λέει, τώρα ουσιαστικά όλοι ήξεραν ότι είναι πιθανότατα το Σάββατο η τελευταία μέρα του καλοκαιριού, γιατί στα καλοκαίρι ήταν. Λένε τώρα την τελευταία μέρα του καλοκαιριού ας την αφιερώσουμε κάπου αλλού, γιατί δεν είχε κόσμο. Βέβαια ο Γεωργιάδης λέει ότι έχει δίκιο ο κόσμος. Εμείς θα τον πείσουμε να έρθει. Αυτό λέει όμως ο Γεωργιάδης. Θα δούμε από εκεί και πέρα
1: τι θα γίνει
2: Κυριακή με τη Λάρισα.
1: Οπότε το σημαντικότερο ντέρμπι για τον Πανσεραϊκό όμως είναι την Πέμπτη, όπως είπες εσύ, στην εκδίκαση.
2: Σωστά. Στην εκδίκαση.
1: Στους 4 βαθμούς που αφαιρέθηκαν, θυμίζουμε για την υπόθεση με το παιχνίδι, για τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό Βόλου πριν από πόσα χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι. Ποια χρονιά δεν θυμάμαι. Είναι πριν αρκετά χρόνια, πριν 18 μήνες.
2: Πολύ σημαντικό. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω ότι είχαμε και τον Απόλλων Παραλιμνίου, τη Δόξα Δράμα.
1: Ναι,
2: η ομάδα του Πέτρου Στουήλου, Απόλλων Παραλιμνίου, ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ.
1: Προηγήθηκε.
2: Έτσι έκανε το 0-1, τα έλεγε και τα αποτελέσματα στην Ερασφόρ. Αλλά στο τέλος έχασε το παιχνίδι. Εντάξει.
1: Κοίταξε, είναι ένας όμιλος γάμα εθνική. Θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό. 10 ομάδες, πέφτει η μία. Νομίζω το μόνο που φοβάμαι, γιατί είναι ομάδες περίπου ισοδύναμες, χωρισμένες σε 3 γκρουπ δυναμικότητες, κατά τη γνώμη μου, όπως τις έχω δει. Μην μείνει καμία πολύ πίσω και θα είναι τελείως αδιάφορο. Εάν είναι όλες μαζί 4-5 στο γκρουπ των τελευταίων, εκεί θα δούμε ένα καλό πρωτάθλημα. Γιατί όσο λιγότερες ομάδες, τόσο ανεβαίνει ο ανταγωνισμός, νομίζω. Έτσι το βλέπω εγώ. Με 10 ομάδες όταν. Βλέπεις. Οπότε θα έχουμε καιρό να πούμε για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Και ο Πανσεραϊκός στις γυναίκες στον μπάσκετ, να πω εγώ, κέρδισε. Θα τα πω αργότερα.
2: Ακριβώς. Κέρδισε και ετοιμάζεται, γιατί ταξιδεύει η Πολωνία τώρα, έτσι.
1: Α, ναι. Πότε είναι το παιχνίδι?
2: Το ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη παίζει στην Πολωνία. Και το Σάββατο επίσης παίζει με τον Αθηναϊκό. Εντάξει, δύσκολο
1: πολύ,
2: παιχνίδι.
1: Πολύ δύσκολο, ναι. Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δεν μπορείς.
2: Ρωτήθηκε ο προπονητής του Πανσεραϊκού του αν θα ζητούσαν να αλλάξει η ώρα του αγώνα, η μέρα μάλλον, να μην γίνει Σάββατο, γιατί ο Πανσεραϊκός παίζει στην Πολωνία την Πέμπτη. Και είπε ότι, κοίταξε τώρα ποιο είναι το θέμα, ότι είναι, λέει, ο Αθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι ακτύπητοι. Δηλαδή ξέρεις ότι εκεί θα χάσεις.
1: Αυτοί οι τρεις πάνε για το πρωτάθλημα, ναι.
2: Ακριβώς. Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Και λέει τώρα ο Πανσεραϊκός, γιατί να ζητήσω να αλλάξω το παιχνίδι αυτό με τον Αθηναϊκό, γιατί δεν θα είμαι στην Πολωνία.
1: Ας
2: το αφήσω, σωστά, να πάω, είπε ο Κώστας Κεραμιδάς, να παίξω με το παιχνίδι του Αθηναϊκού, στη συνέχεια να έχουμε μια μέρα ξεκούραση, γιατί ακολουθεί το παιχνίδι με τα Γιάννενα. Άρα ουσιαστικά έτσι το σκέφτηκαν, αυτό αποφάσισαν.
1: Γιατί σου λέει, δεν μπορώ να, με τον Αθηναϊκό δεν μπορώ να κάνω και τίποτα.
2: Σωστά.
1: Ποια είναι η διαφορά να χάσουμε 20, ποια είναι η διαφορά να χάσουμε 30 πόντους.
2: Πάντως γράφει ιστορία, για πρώτη φορά, η γυναική ομάδα μπάσκετ του Πασαρακού για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει Ευρώπη και έχει το παιχνίδι αυτό στην Πολωνία. Καλή επιτυχία βέβαια, να δούμε τι
1: θα
2: πολλά τα
1: δούμε.
2: Και εγώ δεν γνωρίζω για την ομάδα της Πολωνίας.
1: Πότε είναι το παιχνίδι, πότε είναι
2: την Πέμπτη.
1: Οπότε όλα τα σημαντικά για τις αίρες την Πέμπτη. Και για
2: το
1: Πανσεραϊκό, για το μείον 4 και για το γυναικείο μπάσκετ. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε για να τα προλάβουμε όλα. Καλή συνέχεια και πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με τη μεγάλη κατηγορία, να πούμε τα αποτελέσματα, με την Super League, όπου είχαμε την έκτη αγωνιστική. Εκεί είχαμε το Σάββατο τον Αστέρα Άκτορ να κερδίσει με 2-1 τον Ανατρόμητο, πρώτη νίκη. Η ΑΕΚ από 3 κόρνερ με στιγμένες φάσεις 3-0 τον Όφη. Την Κυριακή ξεχώρισε βέβαια το μεγάλο ντέρμπι πριν το Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, με την νίκη του Ολυμπιακού. Πριν από αυτό είχαμε την Κηφισιά να κερδίζει 2-0 τον Πανετολικό. Τον Ηρακλή να κερδίζει με 2-0 τον Λεβαδιακό. 3-2 Άρη στο Βόλο που είχε προηγηθεί 3-0, κέρδισε μετά από 1,5 μήνα, και στο μεγάλο ντέρμπι ο Ολυμπιακός με ένα γκολ του Ρέτσου στο πρώτο μέρος κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό, έπαιζε και με 10 παίχτες από το 66 και έβαλε φωτιά στην κορυφή, θα λέγαμε, όπου μπορεί να βρεθεί σήμερα συγκάτοικος του Παναθηναϊκού και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 6 ώρα υποδέχεται την Καλαμάτα. Έχουμε στην βαθμολογία Παναθηναϊκός 15, 14 ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός, 12 ο ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση με το παιχνίδι λιγότερο. Ο Άρης είναι στους 10, όπως και ο Όφη. Ο Ηρακλής στους 9 μαζί με τον Πανετολικό. 8 έχει η Κηφισιά στην ένατη θέση, που για άλλη μια χρονιά δείχνει ότι έχει καλή ομάδα, άσχετα αν δεν έχει έδρα ουσιαστικά. Ο Αστέρας Άκτορ έφτασε στους 5 με την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα είναι στους 4, στους 2 ο Ατρόμητος, 1 βαθμό ο Λεβαδιακός, μείον 1 ο Βόλος με το μείον 3 που έχει, και περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε ποια θα είναι η εκδίκαση της υπόθεσης για, το παιχνίδι για τα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό. Τώρα, έχει αναβληθεί για την επόμενη αγωνιστή για το Ατρόμητος ΑΕΚ, αφού η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ για το Champions League, θα πούμε αύριο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Λεβαδιακός Βόλος το Σάββατο 17 του μηνός. Κυριακή 18 έχουμε Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5. Στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. 8 η ώρα Κηφισιά Ηρακλής. Και στις 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή. Αυτά για την μεγάλη κατηγορία. Όσον αφορά για τη Super League 2, είπαμε για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης, 2-1 με ανατροπή για την έκτη αγωνιστική. Ο Πανθρακικός στην Καλυθέα δεν κατάφερε, ιτήθηκε με 1-0, με ένα γκολ στο δεύτερο μέρος. Η Καλυθέα πήρε την νίκη, ο Πανθρακικός ήταν καλύτερος μετά το 65, πίεσε αλλά δεν δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες για να μπορέσει να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, και όμως μια καλή παρουσία απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη διάδα. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης 1-1, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Μαρκό Λάρισα 1-0 στο ντέρμπι με ένα γκολ στο 88, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1, δεύτερη νίκη για την Νίκη Βόλου. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα οποία έγιναν Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο ήταν τα δύο παιχνίδια, το Καλυθέα Παθαρακικός και το Πανσεραϊκός Νέστος, και τα υπόλοιπα Κυριακή. Και είχαμε και έχουμε τώρα σήμερα Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' στις 3 παρατέρατο και 3 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Νομίζω το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β' δεν το έχω μπροστά μου τώρα, είναι και τηλεοπτικό. Στις 14 του μηνός, την Τετάρτη, θα γίνει στις 3 παρατέρατο το Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Είναι το παιχνίδι το οποίο είχε αναβληθεί γιατί έλειπαν αρκετοί ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού Β' για τις μικρές εθνικές ομάδες. Η Μαρκό είναι πρώτη, έχει το απόλυτο, 18 βαθμούς. 12 η Καλυθέα με παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Ολυμπιακό Β'. 11 η Λάρισα. Στους 10 είναι ο Πανιόνιος. 9 η Ελλάς Σύρου. Ο Πανθρακικός στην έκτη θέση με 8 βαθμούς. 8 έχει και ο Απόλλων Καλαμαριάς. 7 νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός, Αστέρας Τρίπολης Β'. 5 ο ΠΑΟΚ Β' παιχνίδι λιγότερο και εδώ. 5 έχει ο Ολυμπιακός, ο Πύργος επίσης, 4 Νέστος Χρυσούπολης, 2 η Ζάκυνθος και 2 η Αναγέννηση Καρδίτσας, 3 παιχνίδια κρεμούν, τα 2 τα σημερινά και το 1 το εξαναβολής την Τετάρτη. Ο Πανσεραϊκός, εάν και εφόσον πάρει πίσω τους βαθμούς, πάει στην 4η θέση με 10 βαθμούς. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Super League 2. Τώρα να πάμε στη Γάμα Εθνική, εκεί όπου είχαμε εκκίνηση στο πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο, ο οποίος ξεκίνησε αργότερα, με τη νίκη της Ξάνθης 0-1 μέσα στο Ορφάνι, επί του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανού. Στο γήπεδο του Ορφανίου έγινε το παιχνίδι, με ένα γκολ του Ράνου στο 87. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, δόξα νέου συντεροχωρίου, Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2. Είχαμε και ανακοίνωση για τη διαιτησία από τη δόξα νέου συντεροχωρίου ότι θέλουμε σεβασμό για τα πολλά φάουλ που έδωσε ο διαιτητής της συνάντησης. Προηγήθηκαν οι παιδούχοι με τον Μπλάτσο στο 18ο λεπτό. Ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, αλλά ένα μεγάλο λάθος στο 43, ουσιαστικά ένα γκολ δώρο. Ο Αναγνωστόπουλος έκανε το 1-1. Στο δεύτερο μέρος πήρε τα

Τελικό αποτέλεσμα. 3-2 Άρδας Καστανέων, του Πόντιους Νέας Αμισού, Δράμας, όπου προηγήθηκαν με τον Κοφαντίδη. Έγινε όμως με το 1-1 με τον Πασχαλίδη, 2 γκολ του Βαντάκα έκαναν το 3-1 στο δεύτερο μέρος και ο Κουρτόγλου μείωσε σε 3-2. Η Δόξα Δράμας με ανατροπή 2-1 των Απόλλων Παραλιμνίου. Με το Χατζάρα προηγήθηκαν οι Σαραίοι στο 34, αλλά στο 35 μέσα σοφάρισε ο Παπαδόπουλος με κεφαλιά και στο 79 ο Λευθεριάβης έκανε το 2-1. Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού Καβάλα 0-1, ένα γκολ του Μίχου στο 61ο λεπτό έδωσε την νίκη στην Καβάλα, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες τελείωσαν με 10 παίχτες. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στα λεπτά που μας απομένουν να δούμε σύντομα και το μπάσκετ, όπου είχαμε τον Γάσκο Μουτινή να ητάται τελικά μέσα στον Πανιόνιο με 83-77 μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Πίεσαν και ήταν με 12 πόντους πίσω στο τρίτο δεκάλεπτο. Έφτασε το παιχνίδι στο τρίποντο, άστοχο τρίποντο του Περί. Δύο βολές από τους εύστοχες από τους γηπεδούχους, άλλο ένα άστοχο τρίποντο από το ΓΑΣ και τελικά 83-77 είχα στο ομάδα της Κομωτινής, που έδειξε ότι ήταν αρκετά ανταγωνιστική σε αυτό το πρωτάθλημα μετά την νίκη της πρεμιέρας. Αμίντας Μέγαρα 65-62, Πρωτέας Βούλας Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55, Έσπερος Παπάγο 74-71, Πανερυθραϊκός Λαύριο 85-86, Ψυχικό Αγιέχ 77-87, Κόρυβος Κρόνος 80-73. Σήμερα έχουμε το μαχητές πειραματικού σοφάδες από την ΕΡΤ 2 Sport. Την επόμενη αγωνιστική να πούμε ότι ο ΓΑΣ παίζει εκτός έδρας με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Αυτά όσον αφορά την Elite League. Στην National League 1 είχαμε μια νίκη για την Ελευθερούπολη, 77-72 το πανόραμα, και είχαμε την εντός έδρας ήττα για το Λεύκηπο από τον Ιωνικό Ιωνία στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, 64-78. Ο Πανσεραϊκός έχασε από τον ΚΑΟ Χαλκιδικής με 83-62, Χάνθαρε Τσούκα Λεμαριάς 69-60 και Ιόνιος Γαλάτιστα 89-56. Πανσεραϊκός Αλευθερούπολη την επόμενη αγωνιστική και πανόραμα Λεύκηπος Ξάνθης. Τώρα εμείς να πάμε στην National League 2, εκεί όπου είχαμε εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη 10-78-72, Μουδανιά Κουφάλια 72-81, Μεν Τούμπα 88-77, η Προσοτσάνη έχασε στον Πόντο από τον Όλυμπο με 56-55, στο Θρακιώτικο Ντέρμπι Ασπίδα Ξάνθης κέρδισε τον Άτλα με 74-60 και η Σταυρούπολη την Αγία Βαρβάρα με 76-60 μετά την νίκη της πρεμιέρας μέσα στον Άτλα, νέα νίκη απέναντι στην ομάδα της Καβάλας. Τώρα για την Α1 των γυναικών, ο Πανσεραϊκός κέρδισε τον Πρωτέα Βούλας 81-72 και ετοιμάζεται, όπως είπε ο Βασίλης, για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και απέναντι σε ακόμη ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, οι Πάνθηρες Καβάλας στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι ιστορικό, 62-108 ιτήθηκαν από τον Παναθηναϊκό. Όπως είπαμε, Αθηναϊκός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να χτυπηθούν. Θα κλείσουμε με την National League των γυναικών, τη Β' Εθνική, εκεί όπου το 2-2 έκανε ο ΓΑΣ Κομωτινή, 84-61 κέρδισε τον Ηρακλή, με την Βάλτσαβα την Βουλγάρα να πετυχαίνει 28 πόντους με ένα τρίποντο, είναι αυτή που η οποία κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα. Κούπα Κιλκής Δημόκρητο 40-57, Χάνθ Ασπίδα Ξάνθης 74-25 ήταν για την ομάδα της Ξάνθης, ΕΑΣ Αμιντέο Ιωάννινα 50-57 και Πρωτέας Θεσσαλονίκης Απόλλων Καρδίτσας 22-74 ρεπό είχε η Νεάπολη. Ο Γάσκο Μωτινή και ο Δημόκρητος είναι οι δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο, παίζουν μεταξύ τους την επόμενη αγωνιστική, Δημόκρητος Γάσκο Μωτινή, ενώ η Ασπίδα υποδέχεται την Κούπα Κιλκής. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Ερμιόνη Αδαμίδη στη ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Εφρεμίδη κλείνουμε, ο Φώτης Ζάντζας ήταν στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο, που θα αναφερθούμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο και λίγο πιο αναλυτικά για τα στοιχεία των παιχνιδιών. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά τη Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό, έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισσας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στο Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό. Ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπε σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά της Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη η υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Παχαμών, η ίδια είναι υπήρχος Ελ Σαλβαδόρ, είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα, βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί, την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολλο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται γιατί της έχουν παρασκευή πρώτες βοήθειες και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι πιο ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μια έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι. Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη, ναι. Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά τη Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια, ναι, ήταν αυτό και που την έσωσε, γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστείτε να κολυμπάει κάποιος το 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου, το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν, να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης στην Αγία Γαλήνη ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνί και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο με μηχανάκι. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμβων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και το επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: Βγήκε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλιείς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά όπως είπαμε έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλιείς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές σύν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλιείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλιείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
4: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνται συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανές καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και ελάφρανα σκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημμυρματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΚΣ. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στη Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπατας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ερυθρός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοδική χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
6: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλάβρητα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη, κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φρέν, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοντοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20-λεπτη ακινητοποίηση του σύρμου.
6: Σε ένα μισάωρο ακινητοποίησε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άνδρας κινούνταν εξέλιξε μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το ειστήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε, του έδεσε με το φουκλάρι που φορούσε, του έστριψε το λαιμό. Πυροπροκλήθηκε η αναστάτωση, οι επιβάτες τον ανακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργαστης κάναβης, αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργαστης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι. Αποτυχία. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφο του λιμενικού σώματο ελληνική ακτοφυλακή, επανδρωμένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το εστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατία και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά τη Χίου. Στην επιχείρηση συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφο τη λιμενική αρχή τη Χίου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων τη μονάδα υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων είχαμε την κατάσκεψη ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις προσωπικές τους σελίδες έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
8: Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξεις στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου κ. Λιάσης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλώς μεσημέρι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο. Από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μέγαρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, οι δικαστικές υπηρεσίες του Κιλκής είναι σε τρεις ορόφους, το ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
9: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευώνου, τραυματίζοντας 3 άτομα. Ευτυχώς, χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας, και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
10: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε 3 μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκαιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
11: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρόμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριφείων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία, όμως οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριπηλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Ηλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του λιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθι τώρα δίκη παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκθλιψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις λιοσπορίου. Παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κύριος Ηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του καπνού από ορεκτέλεα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων, του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Ηπείρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνων, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνωστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύφνο. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύθνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλοι του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν 4 κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο, όπως είπαμε, έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία 2 ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα έστω στην Κύθνο χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία, το κέντρο υγείας στην Κύθνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύθνου τώρα, Σταμάτης Γαρτέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρτέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ιδιωτικού επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή, που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγείου ως την περιοχή. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγείου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγγύων βελτιώσεων στην περιοχή Σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία, και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγωμένης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεριού στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού, που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγείου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγείου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλοι την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος, κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια, και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκη.
0: Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
17: Δίκη, η νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται για να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
18: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα, τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Έργων και Υποδομών ο κ. Γιαννόπουλος, σε όλο το μήκος του Ενιπέα στον Ομό, και μιλάμε για ένα μήκος της τάξης των 12 με 13 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν προχωρήσει εντατικά οι καθαρισμοί της Κήτης του ποταμού και θα ακολουθήσουν και οι άλλες εργασίες. Εκτιμάται ότι κάπου εκεί στα τέλη του Νοεμβρίου θα έχει γίνει το 70 με 80% από το συνολικό έργο.
0: Μάλιστα.
18: Οπότε ο στόχος είναι να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρξει προστασία από τον Ενιπέα και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για έναν νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
19: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι έτσι είναι, όπως τα είπες, έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί, Βίκη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση και έχουν περάσει, Βίκη, εσύ, ως 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσουν στο έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
20: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών, Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψει στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων, και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα Βίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής στις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νιγρήτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμήλιων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη δαπάνη αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι σε μια ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία σημαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου απέδειξε στην πράξη την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση με μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, στην δαπάνη των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε και 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφτηκαν τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Αιγαίου Γέρος Ευδημάρχος σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος.

0: η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρου, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37ου υγειοπαιδαγικούς αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, η οποία συναντιέται για 37η φορά και αυτή, από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη. Η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα του Έντε, με την παράσταση Ορλάντο της Βιρτζίνια Γουλφ, σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η-15, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παράσταση 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το ασήκωτο άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φωτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3.

Και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει την επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν οι μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν θέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευση του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφόρτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχει πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην Αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Αρκέστηκε να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή. Δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηλητήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοικά προϊόντα. Υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή την συμφωνία, εάν, όπως λέει, υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Η ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπε, Γρηγόρη, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Κατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν με τόπους στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις τις χειρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση, ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Στέριο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη, και μάλιστα σταθερή. Για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή, και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλι το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο, και το δεύτερο ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηλητηρία τους άλλους είναι σε κακά χάλια. Αλλά ακόμα και αν βγουν, θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση και όλα αυτά. Καταρχήν, πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται. Χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν που είναι αρκετά για το Θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα $105. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμα. Να ξεκινήσουμε, Πινελόπη, με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία? Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν, η αγορά, όπως λες και εσύ, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο, πάνω από τα $100 το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα $105.7 το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα $92.7 το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις. Ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι επίσημα μόλιβδη έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, mm-hmm. η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η δότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα δηληστήρια, αλλά και από την κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνησης της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μια επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές, υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%, κάπου εκεί.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα, να ξεκινήσουμε με το 20%, mm-hmm. τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει ως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουμε πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμου, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε τις καλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτων πύλων, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχνη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Ναι, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβία, ζητά ο κ. Μανάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ειδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μειών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση, υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούνε να τάζουν από την αντιπολίτευση, κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώσει η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να κρατήσουμε γρήγορη, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάκης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτρού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότια Ανιέδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Υποπληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις. Διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ernest Radio 105,8 και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις κρίσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχεις την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση των κερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδιαίτερη πρόεδρο του ΕΒΕΑ, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στο τελικό φόρο κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ernest Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernest Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο αερορεσμού του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων πανεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του ΕΦΚΑ του αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει κυκλοφορεί σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή, ο Δήμος δηλαδή, ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μας. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμή τουλάχιστον.
0: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε τη βαροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή, από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
17: Έχετε κλείσει το αέριο.
16: Πώς θα.
17: Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
16: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
17: Το κάνατε?
16: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
17: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
16: Μάλιστα.
17: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε.
16: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Γράφει ότι υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σα έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
17: Λέτε δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
16: Δεν υπάρχουν, όχι.
17: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
16: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
17: Μάλιστα.
16: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Κράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
15: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες λάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
15: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
0: 20 κτίρια.
15: 14 συν 6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
15: Να. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναδόχου Εταιρείας, μας είπε ότι πριν από τη τελική διακοπή, η τελευταία διακοπή του Μετροπόντικα, υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσαν να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμό καθυστερήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του ζημιού. Γιώργο Κουβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά. Τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027 προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αρμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 27 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτης στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο, το οποίο συζητάμε τόσο καιρό, για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Υπάρχει, τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών. Θα, πρέπει
0: θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
18: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το jobwallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικών δεδομένων. Αυτό το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικία. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό, τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι ανοιχτή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη σε εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Κυπριακής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνας Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
0: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
19: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Η πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνες για να κρίνει την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
20: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
21: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές,
2: η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα όμως. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε 2 Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
4: Ακριβώς, είναι 2 Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ, Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ριγιού Ζέρετ 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα. Σε πόλεμο με διάσπαρτες, με τοπικές συγκρούσεις σε καθημερινή βάση, εξελίσσεται πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Εντείνεται λοιπόν η πολιτική σύγκρουση με αιχμή και το πρόσφατο άρθρο, είναι το τελευταίο επεισόδιο αυτό, το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συγκοφάτης του Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά κάνοντας λόγο για λίβελο και τοξικότητα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
21: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως προανέφερε στο άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη», ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση, κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξης διχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως, ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα, έκανε και ειδική αναφορά ο κ. Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνη του ΠΑΣΟΚ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
0: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ ο σταθμός και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον, κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον briefing νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
21: ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη του έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
0: Ευγενία Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων, λοιπόν, για υιοθέτηση ρητορική, άδωνη Γεωργιάδη και για λησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
22: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές εκφράσεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είσαι με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησία. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το πάστο, είναι ξεκάθαρο. Δεν τη νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα, ούτε στο θέμα τα κοινωνικά, ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα γκάλωπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένας διάτρονα αστέρας του πολιτικού σύστηματος.
0: Από την Ελλάδα τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Art News 105,8 και ερωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ. Και να ακούσουμε πώς απάντησε.
3: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Κατρέο τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
5: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με, με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας. Λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς.
5: Οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη είναι κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου, είναι ακριβώς αυτόνομη. Και εκεί φτάνει ο σχολιασμός μου.
0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστέ εκριθήκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ένα καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000.

0: φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, ναι, φτιάχνουν τον τρόπο που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μια τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στο Πειραιά.
1: Σε ποιους κλάδους οι ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
0: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
2: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
3: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
4: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο του έξω. Με εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
5: Ακούσατε φωνές?
4: Όχι, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
2: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
6: Σήμερα 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
2: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, πάμπη καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
7: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζηθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
8: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
9: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική, να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός

0: με 15 βαθμούς, στους 14 η ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
1: Θα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
3: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι, βαθμία στα δυτικά και βόρεια, θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα παρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και φυσικά από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΣΕΡΕΣ στους 101,5. Από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Ενώ για την Κομωτινή σήμερα ισχύει μόνο η συχνότητα των 91,2. Το Παρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Ξεκινήσαμε με το Change My Ways, ένα αυθεντικό blues κομμάτι που περιλαμβάνεται στο album Pearl River του Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή του και συνθέτη του Mike Zito, ο οποίος έχει ξεχωρίσει τόσο για τη σολοπορία του όσο και ως ιδρυτικό μέλος των Royal Southern Brotherhood. Οι στίχοι του κομματιού αποτυπώνουν βαθιά προσωπική ιστορία εξομολόγησης, λύτρωσης και προσωπικής αλλαγής, καθώς ο Zito αντλεί έμπνευση από τις δικές του μάχες με τον εθισμό και την προσπάθειά του να βρει μια νέα καθαρή πορεία στη ζωή. Η σύνθεση συνδυάζει δυναμικά blues κιθαριστικά solo με μια soul, θα έλεγα, φωνητική ερμηνεία, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό νότιο ήχο, ο οποίος διακατέχει και τον ίδιο αλλά και ολόκληρο το δίσκο στο οποίο περιλαμβάνεται και το κομμάτι, και ο οποίος ηχογραφήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και περιέχει εξαιρετικές συνεργασίες με καταξιωμένους μουσικούς της τοπικής σκηνής όπως ο Cyril Neville, ο οποίος συμμετέχει στο ομώνυμο βραβευμένο κομμάτι του άλμπουμ. Για τη συνέχεια έχουμε Steve Nimmo, το Running On Back To You, ένα εξαιρετικό blues κομμάτι, αργό blues, σκοτσέζος ο Nimmo. Είναι γνωστός τόσο για τη σολοπορία του όσο και για την μακροχρόνια μουσική του σύμπραξη με τον αδερφό του τον Alan στο σχήμα The Nimmo Brothers. Το τραγούδι αποτελεί ένα κεντρικό κομμάτι του άλμπουμ του Winding Wheel, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και ανέδειξε την ικανότητα του καλλιτέχνη να συνδυάζει δυναμικά εκφραστικά κιθαριστικά σόλο με ειλικρινή συναισθηματικά φορτισμένους στίχους γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις και τον έρωτα. Η μουσική σύνθεση ακροβατεί ανάμεσα στην ομοίη ενέργεια του σύγχρονου blues και τις λυρικές ευαισθησίες της Αμερικάνα και root σκηνής στη μουσική της Ευρώπης, επιβεβαίνοντας τη θέση του Steve Nimmo ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς και αφοσιωμένους εκπροσώπους της βρετανικής και ευρωπαϊκής blues σκηνής. Λοιπόν, από εδώ από την Κομωτίνη ακούτε το Barrett και φυσικά μέσα από την τεχνολογία της ΕΡΤ σε όλο το δίκτυο που έχει χτίσει η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο Φώτης Ζάντζας είναι στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές. Σας πληροφορώ ότι για λίγη ώρα ακόμα δεν θα λειτουργεί η συχνότητα των 98,1 εδώ στην Κομωτίνη. Θα εκπέμπουμε μόνο από τους 91,2. Λοιπόν, πολλά blues σήμερα εδώ στο Barrett. Μια έτσι μπλαζέ Δευτέρα. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4.

Ακούσαμε το A Room With No More Waiting, ένα αργό blues, ένα καλλιτεχνικό έτσι εγχείρημα ενός καλλιτέχνη που φέρει το ψευδώνυμο Do Tunes μάλλον, πίσω από το οποίο βρίσκεται ο δημιουργός και συνθέτης Tram Van Hank. 2025, με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε το άλμπουμ, εξερευνά κυρίως θέματα μοναξιάς, εσωτερικής αναζήτησης και μελαγχολίας, όπως όλα τα blues. Συνδυάζει παραδοσιακές blues και soul forms με σύγχρονες ενορχιστρώσεις και εκφραστική κιθαριστική δουλειά. Η μουσική ατμόσφαιρα του δίσκου χτίζει ένα χώρο βαθιάς περισυλλογής, όπου οι στίχοι και οι μελωδίες αντικατοπτρίζουν την αίσθηση της απομόνωσης και την προσπάθεια έφρασης λύτρωσης μέσα από τη μουσική έκφραση. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα δυναμικό blues κομμάτι με rock στοιχεία από έναν μουσικό και κιθαρίστα, τον Odin Man, ο οποίος είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με τον παραδοσιακό αλλά και το σύγχρονο ηλεκτρικό ήχο του blues. Λέγεται Blues Goes On. Το τραγούδι αντικατοπτρίζει την φιλοσοφία του καλλιτέχνη σχετικά με τη διαχρονικότητα και την ανθεκτικότητα του είδους, συνδυάζοντας εκφραστικά κιθαριστικά σόλο με ρυθμικές γραμμές που τιμούν τις κλασικές ρίζες της blues μουσικής παράδοσης.

Αυτό ήταν το One Day, ένα τρυφερό blues κομμάτι από τον Νορβηγό κιθαρίστα και τραγουδιστή και συνθέτη, τον Steinar Ytrehus, ο οποίος είναι γνωστός για την αφοσίωσή του στο rock blues ιδίωμα μέσα από τις προσωπικές του δουλειές. Εκφραστική κιθαρά, μελωδικές γραμμές που αναδεικνύουν το προσωπικό του μουσικό ύφος, το οποίο συνδυάζει στοιχεία τόσο από τις rock φόρμες αλλά και από τις σύγχρονες ανεξάρτητες παραγωγές που ακούγονται κατά καιρούς στην Ευρώπη. Μέσα από τους στίχους και την ερμηνεία, το καλλιτέχνης αποτυπώνει θέματα ελπίδας, προσμονής, εσωτερικής αναζήτησης, προσφέρει μια αυθεντική και ατμοσφαιρική ακουστική εμπειρία. Λοιπόν, τώρα το Beast, The Beast είναι, έτσι λέγεται το τραγούδι, είναι ένα εκρηκτικό μεγάλης διάρκειας blues κομμάτι από τους Rhythmics Revival. Ένα δυναμικό μουσικό σχήμα που συνδυάζει στοιχεία από παραδοσιακό blues και νότιο rock και ψυχεδελικές κιθαριστικές φόρμες, καθηλωτικά riff, παρατεταμένα και υψηλής δεξιοτεχνίας κιθαριστικά solo, καθώς και ομοί, παθιασμένη ερμηνεία που αναδεικνύει τις ζωντανές και αυτοσχεδιαστικές καταβολές της μπάντας. Με τη μουσική τους ταυτότητα, οι καλλιτέχνες καταφέρουν να τιμήσουν τις κλασικές ρίζες του είδους και προσφέρουν παράλληλα μια φρέσκια και δυνατή ροκ ενέργεια που έχει κερδίσει την εκτίμηση των φίλων του σύγχρονου ηλεκτρικού blues. Και όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, στις αίρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5, στο Βορείο Εύρος στους 101 FM και στην Κομωτινή για σήμερα στους 91,2. Φυσικά και το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτό ήταν το Wheel of Fortune, ένα εξαιρετικά μελαγχολικό τραγούδι από ένα σπουδαίο Βρετανό τραγουδοποιό. Κυρίως μας έχει συνηθίσει ακούσματα folk, αλλά πολλές φορές έτσι πειραματίζεται και με τα blues. Ο Alan Taylor είναι γνωστός για τις αφηγηματικές του ικανότητες και τις ζεστές όριμες ερμηνείες του. Το κομμάτι περιλαμβάνεται σε ένα πολύ γνωστό δίσκο, το Living at Dawn. Εδώ σε αυτή τη δουλειά συνοδεύεται από εξαιρετικούς μουσικούς όπως ο Chris Jones, ο κιθαρίστας και ο πολυοργανίστας Beau Brockhausen, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στον πλούτο και στον πλούτο του ήχου και σε αυτόν τον οργανικό hi-fi ήχο που έτσι διακατέχει όλη την παραγωγή. Οι στίχοι του τραγουδίου λειτουργούν ως μια στοχαστική ματιά στα παιχνίδια της τύχης, στο πέρασμα του χρόνου και στις απρόβλεπτες διαδρομές της ανθρώπινης ζωής. Τώρα το Going Around in Circles είναι ένα δυναμικό blues κομμάτι, blues εγώ θα το έλεγα, από μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια και κιθαρίστρια, την Jennifer Lynn, και το συγκρότημά της, τους Groove Revival, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να συνδυάζουν τις παραδοσιακές blues φόρμες με σύγχρονες πλούσιες rock, αλλά και πολλές φορές ενορχιστρώσεις που σουλίζουν λίγο. Το κομμάτι αντικατοπτρίζει την χαρακτηριστική αισθητική του σχήματος, όπου η εκφραστική φωνή της Lynn και τα δυνατά γεμάτα συνέστημα κιθαριστικά σόλο δένουν αρμονικά με στιχουργικές θεματικές γύρω από τις επαναλαμβανόμενες δυσκολίες, τις εσωτερικές αναζητήσεις και τις περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις.

Λοιπόν, έχω και παρέα εδώ τον Γιώργο τον Εφερμίδη και ακούμε μπλουζιές και τα συζητάμε τα πράγματα. Όπως έχετε καταλάβει από το γνωστό σηματάκι, είμαστε έτοιμοι για να σας πάμε εκεί προς τη μεριά του ανέμου, στο Γιάννη Σκερλίδη και στην Ορεστιάδα. Μην φύγετε από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Υπάρχει συνέχεια και πάει προς τη μεριά του ανέμου και Γιάννης Κερλίδης. Θα κλείσουμε με το Trouble and Pain, ακούσαμε το Wash My Blues. Το Wash My Blues ήταν ένα δυνατό με κομμάτι, ένα δυνατό blues με σαξόφωνο από τους Gravel and Grace. Εσωτερική κάθαρση, ανακούφιση από τον ανθρώπινο πόνο και πολύ παράπονο. Παραδοσιακό blues αναμειγνύεται με το κλασικό rock και αξιοποιεί τις εκφραστικές ενορχιστρώσεις και τις ψυχωμένες ερμηνείες που αναδεικνύουν το πνεύμα της ελπίδας μέσα από τις δυσκολίες. Το Trouble and Pain, που θα είναι και το τελευταίο κομμάτι, από μία μπάντα από την Ιταλία, τους Gnola Blues Band. Είναι μακροχρόνια η πορεία τους και είναι ιδιαίτερα αγαπητό το σχήμα στις ευρωπαϊκές blues σκηνές και ξεχωρίζει για την αφοσίωσή τους στις παραδοσιακές αμερικανικές φόρμες με μια σύγχρονη ηλεκτρική ενέργεια. Στιβαρά κιθαριστικά ριφ, ρυθμικές γραμμές που αποπνέουν ένα αυθεντικό συναίσθημα και εκφραστικές ερμηνείες οι οποίες αποτυπώνουν με ακρίβεια τις δυσκολίες, τα πάθη και τις δοκιμασίες της ζωής. Με ένα καταπληκτικό κομμάτι λοιπόν, το Trouble and Pain, σας αφήνουμε. Ευχόμαστε καλό απόγευμα, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ και αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα να είστε πάλι κοντά μας. Ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Οι αναβαθμισμένοι σειρμοί διαθέτουν σύγχρονο κλιματισμό, νέους κινητήρες, ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασικό στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει ήδη περιοριστεί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες, στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης αναμένεται να εισαχθεί αύριο το πρωί ο Πάπας Λέων προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Επανέρχεται από σήμερα και έως τον Ιούλιο ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις σποράδες τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε σποράδες Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες σε κοινό πρόγραμμα και αυτήν την ώρα μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο Γιάννης Κερλίδης. Αυτή την ώρα ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Θα πάμε παρέα μαζί λοιπόν μέχρι και τις 5 μέσα από νότες πολύ ενδιαφέρουσες και όχι μόνο.
4: Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου.
3: Εκεί ταξιδεύουμε κάθε απόγευμα, άλλωστε από τους 101 μας ακούτε αν βρίσκεστε στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο νότιο, για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 ή 91,2, για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να μας ακούσετε και από το rteco.gr στα link των περιφερειακών σταθμών, όπου υπάρχουν και τα link των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Με πολύ χαρά θα φιλοξενήσω σε λιγάκι, φίλες και φίλοι, την πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστήμων Ελλάδος, την κυρία Διακοβασίλη, για να μας ενημερώσει για τον Πανελλήνιο, νομίζω ενδέκατος κατά σειρά, είναι μουσικό διαγωνισμό του Ομίλου, που τρέχει αυτό το διάστημα. Λίγο αργότερα θα κάνουμε αποδράσεις. Θα είναι μαζί μας ο αγαπημένος Νίκος Παπαντώνης για να παρουσιάσει την τέταρτη ολοκληρωμένη δισκογραφική του δουλειά. Οπότε μείνετε εδώ στην ΕΡΤ, αρχής διανομένης με ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1725 σε ένα σύνολο τραγούδι ορχιστρικών κομματιών υπό τον τίτλο «Τέσσερις εποχές». Ο σπουδαίος Αντώνιο Βιβάλτι θα γράψει, και το 2012 έρχεται ένας Βρετανός μεταμινιμαλιστής συνθέτης, ο Μαξ Ρίχτερ, και αποφάσισε να κάνει λίγο κάτι πιο τολμηρό, να πάρει δηλαδή αυτό το κλασικό αριστούργημα, να κρατήσει μόνο το 25% των αρχικών σημειώσεων και να το ανασυνθέσει για τον 21ο αιώνα.

0: Περαιτέρω εστιάδα Κομωτινή, Καβάλα και Σερών, παράλληλα σε κοινό πρόγραμμα και αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, πόσο χρόνο δίνουμε τελικά σήμερα στους νέους ανθρώπους για να αναπτύξουν το ταλέντο τους και πόσο εύκολα είναι για ένα παιδί που αγαπά τη μουσική να μετατρέψει την αγάπη του σε δημιουργική διαδρομή. Και όμως να έρχεται ο 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μουσικής του Ομίλου UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Έρχεται κατά κάποιο τρόπο για να δώσει και ένα βήμα στους νέους ανθρώπους από το πιάνο, τα έγχορτα, τα πνευστά μέχρι και τα παραδοσιακά όργανα αλλά και τη μελωδία. Και σήμερα με χαρά φιλοξενώ για άλλη μια φορά την πρόεδρο του Ομίλου, την κυρία Νίνα Διακοβασίλη, προκειμένου να κουβεντιάσουμε και για αυτόν εδώ τον διαγωνισμό. Καλησπέρα, κυρία Διακοβασίλη.
1: Καλησπέρα σας, σας ακούω με πολύ προσοχή, τα είπατε τέλεια όλα. Να ευχαριστήσω όμως διπλά και για τη φιλοξενία που μας παρέχετε, να γίνει ευρύτερα γνωστός αυτός ο 10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός της Μουσικής.
0: Είναι χαρά μας και το ξέρετε, πόσο μάλλον δε όταν τέτοια ώρα είναι και 4 ραδιόφωνα συντονισμένα, πέρα από το ΕΡΤΕΚΟ βέβαια που μπορούν παντού να μας ακούνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Όπως το είπατε λοιπόν, ο στόχος μας γενικότερα για τους διαγωνισμούς, γιατί δεν έχουμε μόνο διαγωνισμό μουσικής, έχουμε και λογοτεχνίας.
0: Ναι.
1: Γενικότερα λοιπόν, ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να στηρίξουμε τα νέα μουσικά ή πνευματικά ταλέντα της χώρας, θα έλεγα. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά να πούμε ότι ο διαγωνισμός αυτός σαν ημερομηνίες διεξαγωγής θα είναι 27, 28 και 29 Νοεμβρίου.
0: Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας πλάς.
1: Έχουμε, ναι. Ακριβώς. Η καταλυτική προθεσμία υποβολής των ετήσεων όμως είναι μέχρι τις 6 Νοεμβρίου.
0: Είναι, έχουμε 3 εβδομάδες περίπου. Ναι.
1: Έχουμε ναι, ναι. Λίγο χρόνο ακόμη, γιατί ξέρετε, ένας διαγωνισμός για να στηθεί χρειάζεται πολύ προετοιμασία. Και πρέπει να υπάρχει το εύλογο λοιπόν χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κι εμείς και να είμαστε στις επάλξεις γεμάτη
0: έτσι,
1: χαρά να αποδεχτούμε τα νέα ταλέντα.
0: Mm-hmm.
1: Σαν χώρος και φέτος μας έδωσε το Δίο Φίλιππος Νάκας. Μας παρέχει την αίθουσα συναυλιών που είναι κέντρο Αθήνας. Βέβαια θα είναι χωρίς την παρουσία κοινού. Δηλαδή μόνο η Επιτροπή
0: με το
1: διαγωνιζόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλές επιτροπές σε κάθε όργανο διαφορετική και έχουμε την ευτυχία, θα έλεγα, και φέτος να έχουμε πρόεδρο όλων των επιτροπών, τον κύριο Λευτέρη Καλκάνη.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος είναι διαπρεπής μουσικός στο χώρο του Δήμου Αθηναίων.
0: Υπέροχα.
1: Ναι.
0: Υπέροχα.
1: Είναι αδιάβλητος ο διαγωνισμός. Όπως είπατε, οι κατηγορίες είναι το πιάνο, πνευστά, κιθάρες, έγχορδα, ακορντεόν και το συγκινητικότερο από όλα τα παραδοσιακά όργανα, γιατί το να ασχολούνται παιδιά με την παράδοση, με τη μουσική παράδοση, για τις μέρες μας, ξέρετε, είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Και είναι πολλά παιδιά που ασχολούνται.
1: Σε εμπνέει ότι όσο υπάρχουν τέτοια παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική, σίγουρα υπάρχει μια ελπίδα για καλύτερο αύριο.
0: Έτσι είναι. Πάντως, ξέρετε κάτι, ναι, με τα κλασικά όργανα το καταλαβαίνω, ναι. Με τα παραδοσιακά νομίζω ότι λίγο χωλαίνει το πράγμα. Στην κλασική παιδεία κυρίως.
1: Ναι. Κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές μας έρχονται από Μυτιλίνη, από Χίο. Έρχονται παιδιά και ξέρετε κουβαλάνε και το όργανο μαζί τους, το οποίο δεν είναι και μικρό, θα έλεγα, και θέλει και ειδικό στήσιμο επί σκηνής. Τέλος πάντων, είναι πολύ ευχάριστο το να βλέπεις τέτοια παιδιά να ασχολούνται με την παράδοση. Γι' αυτό σίγουρα η έμπνευση τους προέρχεται και μέσα από την οικογένεια γενικότερα.
0: Πάντως, κυρία Διακοβασίλη, συχνά έτσι μιλάμε για τον πολιτισμό σαν αγκαίο αγαθό, έτσι. Αλλά στην πράξη, οι πολιτιστικές δράσεις διεκδικούν πόρους, χώρο αλλά και προσοχή μέσα σε μια κοινωνία που με πολλές πιεστικές ανάγκες λειτουργεί. Το θέμα είναι το πώς πείθουμε την πολιτεία, τους φορείς αλλά και την κοινωνία ότι η μουσική παιδεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι κάτι ουσιαστικό για την αναπτυχθεί ο άνθρωπος.
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, και μου προξενεί ψυχικό όνειδο, θα έλεγα, το ότι πραγματικά ζούμε σε μια εποχή εκφυλισμού πλέον. Έχουν εκφυλιστεί ήθη, έθιμα, οικογένεια, παιδεία, λυπάμαι που το λέω, αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα χρόνια αυτά που έζησα εγώ σαν παιδί. Και δεν είναι χάσμα γενναιών που λένε, αν μου επιτρέπετε. Όχι. Γιατί τότε υπήρχε οικογένεια, υπήρχε η μητέρα, υπήρχε νουθεσία μέσα στο σπίτι. Δηλαδή το πώς θα έβγαινε το παιδί έξω από την πόρτα του, περνούσε από τη ματιά της μητέρας και του πατέρα.
0: Ναι.
1: Μου έκανε, ξέρετε, αλγινή εντύπωση όταν μια νέα κοπέλα συζητούσε με μια μεγάλη κυρία γύρω στα 80 έτη και έλεγε η γυναίκα, 80χρονη, ότι ναι, στην οικογένειά μου ο πατέρας είχε τον τελευταίο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύτε με, μόνο που τηλεφωνικώς δεν την έφαγε, που λένε.
0: Κατάλαβα
1: και τι ιδέες είναι αυτές και τι ιδέες είναι αυτές. Υπήρχε μία τάξη στην οικογένεια και οθούσαν τα παιδιά στην πνευματική καλλιέργεια.
0: Mm-hmm.
1: Το ήθελε δηλαδή και η οικογένεια, όχι μόνο το παιδί. Και το έσπρωχνε από παιδική ηλικία, από 5 χρονών στο πιάνο, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Να πάρει μια μουσική παιδεία. Γιατί έτσι διαμόρφωναν και χαρακτήρες.
0: Ναι.
1: Τώρα δυστυχώς έχει αγριέψει η κοινωνία πάρα πολύ.
0: Μα το πρόβλημα είναι από εκεί που είπατε, στην οικογένεια ξεκινάει, γιατί πολλοί γονείς αντιμετωπίζουν τη μουσική σαν μια, έλα ρε παιδί μου, μια όμορφη διαδικασία της παιδικής ηλικίας, άντε λίγο και της εφηβικής, αλλά όχι απαραίτητα ως μια σοβαρή επαγγελματική προοπτική, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι θα λέγατε λοιπόν σε μια οικογένεια που φοβάται?
1: Ναι, γεγονός είναι ότι ο ελληνικός χώρος δεν δίνει τέτοια πλεονεκτήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Εδώ μιλάμε ότι η μουσική παιδεία καλλιεργεί την ψυχή καθενός από εμάς. Ο στόχος μας λοιπόν δεν είναι να σπουδάσουμε μουσική για να διαπρέψουμε, εκτός αν πραγματικά μέσα από αυτή την πορεία βγει κάτι πάρα πολύ θετικό για κάποιο παιδί στο απότερο μέλλον και καταξιωθεί όπως έχουν καταξιωθεί στο παρελθόν μεγάλα ονόματα τη σημερινή ημέρα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή εγώ παρακολουθούσα τον Δημήτρη το Σγούρο και εγώ ήμουνα σε νεαρότερη ηλικία και το παιδάκι ήταν 8 χρονών 9 και είχε διαπρέψει ήδη στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Και σήμερα ο Δημήτρης ο Σγούρος είναι σε μια ηλικία, ας πούμε, με μια καταπληκτική πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι πολλά παιδιά μπορεί να έχουν την ιδιαιτερότητα, το χάρισμα, ας πούμε, για να φτάσουν επαγγελματικά πολύ ψηλά. Γενικότερα όμως η μουσική, έστω και στα κατώτερα στρώματα που λένε, κατωτέρα, όταν σπουδάζει το παιδί μουσική, διευρύνεται το συναίσθημά του. Είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορείτε να με καταλάβετε.
0: Απόλυτα καταλαβαίνω τι λέω. Και φαντάζομαι και οι ακροατές.
1: Το κυριότερο αποκτά ενσυνείδηση, που σήμερα στην εποχή μας η ενσυνείδηση έχει εκλείψει πλέον.
0: Ναι.
1: Όλα βασίζονται πάνω στη μουσική και πάνω στη σωστή παιδεία γενικότερα. Γιατί παλιά, ξέρετε, και στα γυμνάσια κάνανε μουσική τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου, είχαμε μουσικό.
0: Βέβαια.
1: Μέσα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Είχαμε χοροδία σχολική. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα αυτά. Έχω αποχή βέβαια από τη σχολική παιδεία σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον. Ή αν ενισχύεται αυτός ο δρόμος για τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Ακριβώς λοιπόν όλα αυτά που μας προβληματίζουν μας φέρνουν στο να στηρίζουμε λοιπόν αυτό τον πανελλήνιο διαγωνισμό μουσικής με την ελπίδα ότι μέσα από εκεί θα βγει κάτι πάρα πολύ θετικό.
0: Μα θεωρώ ότι είναι και ένα κίνητρο εξέλιξη αυτό εδώ ο διαγωνισμό. Πολύ χαρακτηριστικά το λέει και το δελτίο τύπου. Αναφέρεται στην προκήρυξη ότι στόχο είναι η καλλιτεχνική άμυλα και η ηθική ανταμοιβή των παιδιών που καλλιεργούν το ταλέντο. Σωστά.
1: Ναι. Απλά να πω ότι έχουμε 3 βραβεία,
0: ναι,
1: πρώτο,
0: βέβαια,
1: δεύτερο και τρίτο. Η πρώτη κατηγορία, το πρώτο βραβείο στις ηλικιακές ομάδες και των ενηλίκων αλλά και των εφήβων συνοδεύεται, δεν είναι σημαντικό το ποσό, αλλά είναι ένα έπαθλο, πέστε, 200 ευρώ. Δεν είναι σημαντικό, αλλά είναι μια διάθεση.
0: Φυσικά, τι λέτε,
1: ιδιαίτερη.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Και επίσης, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, φαινόμενα, που βγάζουν πολύ συνέστημα στο παίξιμό τους. Μπορεί να μην είναι για πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο ή για έπαινο, αλλά είναι κάτι το διαφορετικό το παίξιμό τους. Έχει υπερβολικό συνέστημα. Εκεί η κάθε επιτροπή βγάζει ένα ειδικό βραβείο για αυτά τα παιδιά, που η αξία του, βέβαια, το έπαθλο είναι 150 ευρώ.
0: Άρα
1: είναι συμβολικά τα ποσά.
0: Δεν έχει σημασία καθόλου, ίσα ίσα. Ο έπαινος, ακόμη και προφορικός να είναι, είναι έπαινος. Το θέμα είναι αυτό, θα ρωτούσα, το τι μετρά τελικά η Επιτροπή. Στα κριτήρια αξιολόγηση, δηλαδή. Τεχνική αρτιότητα, θα μου πείτε, μουσικότητα,
1: ακριβώς,
0: οπωσδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Προσωπικότητα, ερμηνευτική, σωστά.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα.
1: Και συνέστημα. Είναι κάποια παιδιά που το νιώθουν, τι να σας πω, με κλειστά τα ματάκια τους παίζουν πιάνο.
0: Ναι.
1: Παίζουν τα δάχτυλά τους χωρίς να βλέπουν το πιάνο και βγάζουν τα μύχια της ψυχής τους.
0: Η Επιτροπή βλέπει και τη δυνατότητα ενός νέου, έτσι, να δώσει τη δική του, αν θέλετε, ταυτότητα σε ένα έργο γνωστό. Είναι στο πλαίσιο του συναισθήματος αυτό.
1: Σε αυτά τα πλαίσια δεν μπορώ να παρέμβω.
0: Μάλιστα. Καλά, λογικό.
1: Είναι μουσικός, ναι. Αυτά τα κρίνει κάθε επιτροπή που είναι διακεκριμένη μουσική,
0: βέβαια,
1: όλοι,
0: ναι.
1: Και καθηγητές από μουσικά σχολεία. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω ποιο είναι το κριτήριό τους.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ απλά παρακολουθώ μέσα στην αίθουσα και, ξέρετε, πολλές φορές δεν έχω πέσει έξω. Λέω, αυτό το παιδί είναι τέλειο.
0: Ναι.
1: Και η κρίση μου ταυτίζεται με των επιτροπών.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν χρειάζεται να ξέρεις πολλά για να εισπράξεις αυτό που βγάζει κάθε παιδί επάνω στη σκηνή.
0: Mm-hmm. Τώρα 11 διαγωνισμοί περάσανε, μάλλον 10 περάσανε και ο 11ος είναι αυτό, σωστά.
1: Ναι, αυτός είναι ο 11ος.
0: Τι σας έχει μείνει από όλη αυτή τη διαδρομή με τα νέα μουσικά ταλέντα της χώρας μας? Έχετε διαπιστώσει ότι αλλάζουν οι ανάγκες, οι προσδοκίες, πιθανά ακόμα και οι δυσκολίες των νέων μουσικών?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Μέσα σε όλη αυτή την αναστάτωση της κοινωνίας,
0: ναι.
1: Ναι, νιώθουμε ότι υπάρχει κάποια μερίδα παιδιών που θέλει να ακολουθήσει την κλασική φωτεινή πορεία.
0: Ναι.
1: Το θέλει. Και έρχεται από μόνο του.
0: Ναι.
1: Έρχεται από μόνο του. Τώρα τι να σας πω, από εκεί και πέρα είπαμε, ξεκινάνε όλα μέσα από την οικογένεια.
0: Έτσι, από εκεί
1: η παιδεία ξεκινάμε. Έχει δώσει η οικογένεια στο κάθε παιδί, που προσπαθεί η οικογένεια να το οδηγήσει και τι εφόδια ψυχής του δίνει.
0: Ναι. Τώρα,
1: αυτά.
0: Διαβάζω μία ερώτηση ακροατή που δεν ξέρω αν μπορείτε να την απαντήσετε. Θα την κάνω εγώ όμως. Λέει ένας φίλος ακροατής, ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί μελετά καθημερινά. Έχει ταλέντο, αγαπά πραγματικά τη μουσική, αλλά δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για πιο ακριβά μαθήματα, για καλύτερους καθηγητές κτλ. Πόσο δίκαιο, λέει, είναι σε ένα τέτοιο πεδίο να καλείται να διαγωνιστεί, για παράδειγμα, ένας μαθητής, ή και αν υπάρχει ένας πολιτιστικός φορέας, ολοκληρώνει η ερώτηση, για να περιορίσει αυτές τις ανισότητες.
1: Δυστυχώς
0: είναι θέμα
1: που το λέω. Είναι θέμα,
0: ναι.
1: Και δυστυχώς υπάρχει αυτό το δεδομένο του ακροατή σας.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έπρεπε τέτοιες απαντήσεις να τις δίνει η ίδια η πολιτική.
0: Βέβαια.
1: Κατά πόσον στέκεται και τι παρέχει στα νέα παιδιά. Τι δυνατότητες παρέχει. Δυστυχώς περνάμε μία φάση τώρα πολιτιστικής κατάπτωσης, θα έλεγα. Mm-hmm. Τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Βλέπω γενικότερα μία πτώση. Οφείλεται στο ότι δεν μπορεί να υπάρχει περισσότερο χρήμα για να ενισχύσει τέτοια προγράμματα. Θα έπρεπε όμως πραγματικά το κράτος γενικότερα να στέκεται και να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά με δωρεάν μουσική παιδεία. Mm-hmm. Όπως είναι δωρεάν η παιδεία στα σχολεία, έτσι πρέπει να είναι κατά την άποψή μου και στη μουσική δωρεάν παιδεία.
0: Ευτυχώς που υπάρχουν και τα μουσικά σχολεία τελευταία και αρχίζουν και κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, και εκεί τα παιδιά πρέπει ήδη να είναι προχωρημένα.
0: Γιατί μπαίνουν
1: με εισαγωγή. Εδώ μιλάμε να ξεκινήσει ένα παιδάκι σε ηλικία πρώτης δημοτικού, χωρίς να επιβαρύνει την οικογένεια. Να υπάρχουν πόρτες ανοιχτές και από εκεί και πέρα, αν αξίζει να συνεχίσει ή όχι, ο δάσκαλος που θα καθίσει δίπλα του θα το εμπνεύσει ή θα του πει ότι δεν κάνεις, βρε παιδί μου.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ σημαντικό πραγματικά να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή του Ομίλου UNESCO Τεχνολογού και Επιστημών Ελλάδος, γιατί δίνεται η ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.
1: Και όχι μόνο, ξέρετε ποιο. Εμείς τώρα έχουμε προσέξει το εξής. Παιδιά που έχουν διαγωνιστεί και έχουν βραβευθεί ή έχουν πάρει έπαινο, όταν μπει μέσα στο βιογραφικό τους, στο φάκελό τους. Αυτά τα παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν μουσική παιδεία και βγαίνουν στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε τι χαρά παίρνουμε όταν γυρίζουν μετά 2 ή 3 χρόνια βιρτουόζοι από το εξωτερικό.
0: Και γυρίζουν
1: πάρα πολλά
0: εκεί.
1: Παιδιά από αυτά, όχι, επιστρέφουν. Κάνουν συναυλίες, γιατί μου στέλνουν προσκλήσεις και παρακολουθώ συναυλίες των παιδιών. Και είναι και το συγκινητικό ότι άλλα παιδιά που διαγωνίστηκαν στα πρώτα χρόνια του μουσικού μας διαγωνισμού, σήμερα, παραδείγματος χάρη στην κιθάρα, παιδί που είχε διαγωνιστεί και είχε διαπρέψει, σήμερα τον έχουμε σε κριτική επιτροπή στην κιθάρα.
0: Τι ωραίο. Να, αυτό είναι το θέμα της εξέλιξης τελικά.
1: Και αυτό είναι που μας δίνει και ιδιαίτερη χαρά τελικά. Mm-hmm. Γιατί λέμε εντάξει. Ναι. Ένα λιθαράκι σταθήκαμε ικανή να το βάλουμε στη ζωή και στην πορεία αυτού του παιδιού.
0: Κύριε Γιάκο Βασίλη, να ξαναπούμε ότι μέχρι τις 6 Νοεμβρίου είναι, έτσι, η δηλώση συμμετοχής.
1: Ναι, καταληκτική ημερομηνία.
0: Και ο διαγωνισμός, είπατε.
1: Περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Μπράβο.
1: Όταν πατήσει ίντερνετ clubunesco.gr,
0: ωραία,
1: θα δούνε την ανάρτηση του μυστικού διαγωνισμού. Κάθε κατηγορία έχει τους δικούς της όρους συμμετοχής και θα ανοίξουν να δούνε πώς πρέπει να πορευτεί ο καθένας ξεχωριστά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: clubunesco.gr.
0: Τι άλλο τρέχει?
1: Μετά περιττώ να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη γιορτή που δίνουμε τα έπαθλα στα παιδιά και μία φορά το χρόνο αυτοί που έχουν αριστεύσει κατά κάποιον τρόπο τα πρώτα βραβεία έχουμε δυσπίσει εδώ και 2 χρόνια και γίνεται γκαλά μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη φέτος έχουμε κλείσει στην αίθουσα συναυλιών του Οδείου Φίλιππος Νάκας. Στις 24 Νοεμβρίου έχουμε γκαλά μουσικής.
0: Τι
1: θα αναρτηθεί, θα το δουν και όσοι θέλουν με χαρά να έρθουν, η είσοδος είναι ελεύθερη, να παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία, αυτό τον καλά της μουσικής.
0: Εγκατακλείδη, τι άλλο τρέχει τώρα από το κλαμπ, από τον Όμιλο?
1: Τώρα ετοιμαζόμαστε για την έκθεσή μας του Δεκεμβρίου, με θέμα το κόκκινο σε όλες του τις διαστάσεις.
0: Α, τι ωραίο.
1: Ναι, και επειδή δεν είχαμε προλάβει να κάνουμε και τον εορτασμό για την ειρήνη, γιατί δυστυχώς κάτι είχε προκύψει με το χώρο που είχαμε επιλέξει. Την τελευταία μέρα της έκθεσης, δηλαδή στις 12 Δεκεμβρίου, θα γίνει παράλληλα και ο εορτασμός για την ειρήνη που μας είχε μείνει πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι κλείνει ο φετινός μας χρόνος.
0: Άρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για τον επόμενο διαγωνισμό και για ό,τι άλλο προκύψει βέβαια. Είμαστε
1: σας
0: πάντα κοντά σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για την καλοσύνη που εκπέμπετε γενικότερα. Έχετε μια ιδιαίτερη ευγένεια.
0: Να είστε καλά,
1: πάντα καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Και όμορφες συνέχειες να έχετε κι εσείς.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, κύριε Διακοβασίλη. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
0: Είμαστε 32 σχεδόν λεπτά μετά από τις 4. Πάμε σε διάλειμμα.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
8: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
9: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
8: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
9: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
10: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Ήταν το 2025 όταν στο πλαίσιο της πέμπτης ακρόασης μικρής Άρκτου γνωρίζεται ο Μιχάλης Τσοπάνογλου που ακούτε εδώ και ο Νίκος Παπαντώνης ο δημιουργός. Η χημεία τους οδήγησε σε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ που ακούει στον τίτλο «Αποδράσεις». Με «Αποδράσεις» θα συνεχίσουμε. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Νίκος Παπαντώνης.

0: 4 σταθμοί σε δικτύωση και αυτό το απόγευμα. Ορεστιάδα Κομωτίνη, Καβάλια και Σέρες. Εκείνο πρόγραμμα, ταξιδεύοντας προς τη μεριά του ανέμου. Συναντάμε σε αυτό το μέρος εκπομπής τον αγαπημένο Νίκο Παπαντώνη, ο οποίος επιστρέφει με αποδράσεις. Είναι η τέταρτη ολοκληρωμένη του δισκογραφική δουλειά. 11 τραγούδια που θα βρείτε στο άλμπουμ, τα οποία κινούνται ανάμεσα στο... Αν και δεν μου αρέσει να βάζω ταμπέλες στα τραγούδια, αλλά έτσι για να προσδιορίσουμε λίγο τον ήχο. Έντεχνο ελληνικό ροκ, ποιητικός λόγος από την άλλη και φυσικά κοινωνικός προβληματισμός και προσωπική μνήμη. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της γραμμής ο Νίκος Παπαντώνης, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για αυτήν εδώ τη δουλειά, αλλά και για τη συνάντηση του με τον Μιχάλη Τσοπάνογλου. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Είσαι καλά πάνω απ' όλα.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Μπράβο. Και εγώ, Νίκο. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Συναντηθήκαμε αρκετές φορές και κουβεντιάσαμε και για τα προηγούμενα άλμπουμ, για τα τραγούδια ιδιωτικής χρήσης και τα λοιπά. Και να τώρα, ξέρεις τι, έρχονται οι αποδράσεις και είναι στον πληθυντικό. Αυτό μου έκανε ιδιαίτερα. Δεν είναι απόδραση. Είναι δεν μιλάς δηλαδή για μια μεγάλη φυγή, αλλά για πολλές.
1: Βέβαια, ναι, ακριβώς έτσι. Είναι ένα σύνολο από μικρές αποδράσεις, η απόδραση.
0: Και αναρωτιέμαι, από τι πρέπει να αποδράσει ή από τι χρειάζεται μάλλον να αποδράσει ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα?
1: Από ό,τι τον εμποδίζει να πάει στο πραγματικό του εαυτό.
0: Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Και είναι πολλά αυτά τα
0: εμπόδια. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι καθόλου εύκολα. Ξέρεις, έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίφαση, Νίκο. Η απόδραση προϋποθέτει ότι κάπου βρίσκεσαι εγκλωβισμένος, αλλά προϋποθέτει και ότι μπορείς να φανταστείς έναν άλλο τόπο.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι στη φύση μας.
0: Στη φύση μας είναι, ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να μας το πάρει κανείς.
0: Πάντως και εδώ, όπως και στα τραγούδια ιδιωτικής χρήσης, υπάρχει προσωπική εξομολόγηση, νομίζω. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς,
1: Ναι, είναι, εντάξει, τα τραγούδια είναι κατ' εξοχήν βιωματικά, ναι, αλλά όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έτσι ως ευαίσθητος δέκτης πιάνω και πράγματα από άλλους και τα βάζω στο τραγούδι μου.
0: Mm-hmm. Ναι. Θυμάμαι και την προηγούμενη φορά που κουβεντιάζαμε, τις προηγούμενες φορές μάλλον, είχες αναφερθεί ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των στίχων είναι αυτό που σε συγκινεί ιδιαίτερα, πέρα από την μουσική. Εσύ θύμισε μου πώς γράφεις.
1: Εγώ γράφω παράλληλα.
0: Παράλληλα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή,
0: αυτό είναι πιο δύσκολο, δεν είναι?
1: Παράλληλα. Και αν θα έδινε ένα μικρό προβάδισμα, θα το έδινα στη μουσική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η μουσική προηγείται κατά κάτι και μετά πάνω εκεί δίνεται με τον αντίστοιχο στίχο, ο οποίος έρχεται και αυτός, έτσι θα έλεγα, εντελώς αυθόρμητα.
0: Ναι, αλλά είναι και εδώ πια αγγίζει την ποιήση ο στίχος αυτός. Ακούσαμε και τη Μεσόγειο, τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ. Εδώ στη Μεσόγειο που ακούσαμε για παράδειγμα, θεωρώ ότι η θάλασσα δεν λειτουργεί σαν ένα πρωτοπείο. Γίνεται ένας χώρος όπου συναντιούνται όσα χάθηκαν, μουσικές κτλ. Ή εγώ το είδα έτσι?
1: Όχι, μια χαρά το είδες.
0: Είναι αυτή η δική σου θάλασσα όπου βουλιά...
1: Είναι ακριβώς αυτό, είναι ο ωκεανός αυτού του ταξιδιού, mm-hmm, του εσωτερικού ταξιδιού προς την αληθινή μας πτυχή.
0: Mm-hmm. Ναι. Το άλλο τραγούδι που μου έκανε τρομερό ενδιαφέρον, έτσι, εντύπωση μάλλον, είναι στα κυτρινισμένα μας χαρτιά. Κυτρινισμένα, ναι, μας χαρτιά, σωστά ο τίτλος?
1: Ναι, ναι, σωστά. Ναι.
0: Εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μια ερώτηση, αν μπορούμε πράγματι να αρχίσουμε από την αρχή.
1: Μπορούμε. Αυτό έχει μια μικρή επιρροή από τις πίσω μου σελίδες του Σαββόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλαδή, όταν έβαλα τα κυτρινισμένα χαρτιά, λέω, από αυτό το έγραψες από τις πίσω μου σελίδες. Νομίζω το θυμάσαι αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, βέβαια και το θυμάμαι, φυσικά. Ναι.
1: Και σαν σημειολογικά δεν το αναφέρω. Και από εκεί και πέρα, ναι, είναι ένα από τα αισιόδοξα τραγούδια μου.
0: Ναι. Καλά, έρχεται μετά και το άλλο. Τώρα πιάσαμε ένα προς ένα όσα θυμάμαι και εγώ από τα τραγούδια. Το 40 για παράδειγμα, που εδώ ξεχωρίζει, θεωρώ, επειδή χρησιμοποιεί μια έτσι και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, Νίκο, αλλά εμπεριέχει όμως εσωτερική σύγκρουση, εμπεριέχει, ξέρει, ζωμό, επιμονή, έρωτα. Ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι ένα από τα έτσι εμβληματικά τραγούδια.
0: Πολύ. Ναι. Πολύ. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς σου έρχονται οι μουσικές και πάνω στις μουσικές σκαρώνεις αυτά τα ωραία λόγια.
1: Κι εγώ, Γιάννη μου.
0: Απάντηση δεν υπάρχει, ε.
1: Όχι.
0: Και όταν...
1: Μένω κι εγώ έκθαμπος μερικές φορές. Λέω πώς ήρθε αυτό.
0: Γιατί εσύ σε πολλές των περιπτώσεων συναντάς σαν τραγουδοποιός και τον ποιητή. Υπάρχει ποιήση μέσα εδώ στο τραγούδι, το ξαναλέω. Γιατί υπάρχει και σε κάποια σημεία των στίχων που έχεις επιλέξει για τα τραγούδια είναι, αντλούνται μάλλον και κάποιοι στίχοι από ποίηματα, σωστά?
1: Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ναι, έχω μελοποιήσει δύο τραγούδια του αγαπημένου μου ποιητή, δύο ποίηματα.
0: Ποίηματα, ναι.
1: Ναι, του αγαπημένου μου ποιητή, του Νίκου Αλέξια Λάνογλου.
0: Ναι.
1: Και επίσης άλλα δύο του ενός φίλου μου ποιητή, του Σπύρου του Φλόρου.
0: Ο Αλέξης νομίζω παίρνει ρόλο μέσα στο άλμπουμ, έτσι?
1: Βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι,
1: βέβαια. Είναι σημαντικό αυτό και γενικά η ποίηση του Ασλάνογλου πάντοτε έτσι με συγκινούσε και έχω υπόψη μου στο μέλλον να εκδώσω και ένα άλμπουμ μόνο σε μελοποίηση Ασλάνογλου.
0: Ναι, τι ωραίο, πολύ ωραίο ακούγεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιο τραγούδι θεωρείς ότι είναι πιο κοντά στον σημερινό σου αυτό, Νίκο, μέσα από τα 11?
1: Α, δύσκολη ερώτηση.
0: Δύσκολη ερώτηση.
1: Εντάξει, το 40 πάμε.
0: Το 40, ε! Κατάλαβα. Πες μου λίγο για την γνωριμία σου με αυτή την υπέροχη φωνή για τον Μιχάλη.
1: Αυτό έγινε, πέρσι είχε γίνει η πέμπτη ακρόαση.
0: Ναι.
1: Όπου είχε γίνει από τη μικρή ΑΡΚ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, με τον Παρασκευά τον Καρασούλα.
0: Βεβαίως.
1: Και εκεί πέρα είχε ένα κομμάτι για δημιουργούς και ένα κομμάτι για τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν διακριθήκαμε αμφότεροι, εγώ στο τομέα της τραγουδοποίησης και ο Μιχάλης στο τραγούδι και η μικρή άκτος έκανε ας πούμε το ματσάρισμα και έδωσε το κομμάτι μου το μια βραδιά στην καταιγίδα στον Μιχάλη. Οπότε έτσι έγινε το πάντρεμα.
0: Κοίτα πώς γίνεται καμιά φορά, πώς συναντιόνται τα πνεύματα, οι προσωπικότητες, οι φωνές, γιατί και εσύ τραγουδάς παράλληλα, είσαι πέρα από το να γράφεις τραγούδια, τραγουδοποιός λέγεται, στα ελληνικά τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος όρος. Ο Μιχάλης είχε μια απίστευτη φωνή και μου είχε κάνει εντύπωση από την πρώτη στιγμή όταν άκουσα το «Μια βραδιά στην καταιγίδα». Είχαμε τότε κάνει και συνέντευξη με τον Παρασκευά για αυτήν εδώ τη δουλειά. Και ναι, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον η πέμπτη ακρόαση και μακάρι κάθε χρόνο να γίνονται ακρόασεις. Δύσκολο μεν, δεν γίνεται. Ναι, ναι, πολύ δύσκολο. Μάλιστα, έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η πορεία και η συνύπαρξη, όπου εδώ πια ο Μιχάλης ο Πάνογλου ερμηνεύει 6.
1: 5.
0: 5.
1: Και ένα το λέμε μαζί.
0: Και ένα το λέτε μαζί. Άρα, ας πούμε 6.
1: Συμμετέχει 6, ναι.
0: Συμμετέχει 6.
1: Ναι, ναι.
0: Το άλμπουμ κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Πώς σκέφτεσαι να συνεχίσει τώρα η πορεία του? Θέλω να πω, θα γίνει παρουσίαση, έγινε παρουσίαση.
1: Έγινε. Παρουσίαση, ναι, έγινε. Το Μάιο βγήκε το άλμπουμ.
0: Μάλιστα, γιατί εγώ το έχω τώρα?
1: Ένα περάσει το καλοκαίρι.
0: Ναι, σωστά. Ναι, ναι.
1: Να κάτσει εκουρνιαχτός. Και τώρα είμαστε ήδη στις ζυμώσεις για την επόμενη δουλειά.
0: Έχεις πολύ ωραίους ανθρώπους και πίσω βέβαια από την μουσική, από τα όργανα δηλαδή, που την εκτέλεση των οργάνων. Βλέπω εδώ τον Δημήτρη τον Κοτσίρη, βλέπω τον Γιώργο τον Κάτσανο. Άνθρωποι που έχουν μια χαράξη, τη δική τους πορεία.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ναι. Και εσύ παίζεις και κιθάρα βέβαια, φαντάζομαι.
1: Κιθάρα, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα, τι σκέφτεσαι, τι έχεις στα σκαριά?
1: Το επόμενο με ζυμώσεις.
0: Με ζυμώσεις, ναι.
1: Με ζυμώσεις και κάποιες ζωντανές εμφανίσεις, αλλά το βασικό είναι η ζύμωση, γιατί η δημιουργία και η δημιουργικότητα δεν, ακόμα δεν λένε να με αφήσουν.
0: Μα γιατί να σε αφήσουν, αυτό δεν αφήνει ποτέ. Αν τα αφήσεις θα σε αφήσουν, Νίκο.
1: Ναι, αλλά δεν το πιέζουμε όμως.
0: Καλά, σωστά, ναι. Ναι.
1: Πρέπει να έρθει να μας βρει αυτό. και έρχεται και μας βρίσκει, οπότε το ακολουθούμε.
0: Μήπως θα πρέπει σιγά σιγά να σκέφτεσαι πιο σοβαρά αυτήν την περίπτωση του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου?
1: Ναι, την έχω σκεφτεί, είναι έτοιμη η δουλειά.
0: Α, είναι έτοιμη, μάλιστα.
1: Απλά είναι θέμα δικής μου.
0: Πότε θα?
1: Όχι, πότε, δηλαδή είναι θέμα προτεραιότητα. Πότε να το. Πότε
0: κατάλαβα.
1: Να το,
0: ναι. Κατάλαβα.
1: Ναι, αυτό.
0: Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και με, την, με ό,τι καινούργια υπάρχει. Χάρηκα που τα είπαμε και σήμερα, Νίκο Παπαντώνη. Είμαστε σε επικοινωνία πάντα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χαίρομαι πάντοτε να τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νίκο Παπαντώνη. Και εσύ. Να το 40 που λέγαμε λίγο πριν. Νίκος Παπαντώνης, Μιχάλης Τσοπάνογλου.

Σε αυτό το άλμπουμ του Νίκου Παπαντώνη, στις αποδράσεις, όπως μας είπε και ο ίδιος, υπάρχουν και μελοποιήσεις ποιημάτων. Δύο νομίζω είναι του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Το ένα είναι αυτό που κουβεντιάσαμε λίγο πριν, το «Μονάχος Μονιχτώνω», και το άλλο είναι «Το δεν ήρθε» από τη συλλογή «Δύσκολος θάνατος», που έχει τόσο πολύ ενδιαφέρον, γιατί θεωρώ ότι

Δεν ήρθε λοιπόν Νίκος Παπαντώνης, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου. Θέλω να κλείσω με ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Κόντρα λοιπόν στους δύσκολους καιρούς, ο Νίκος Αναγνωστάκης υπογράφει τους στίχους ενός ολοκληρωμένου πολυσυλλεκτικού άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στο επόμενο διάστημα, μάλλον προς τα Χριστούγεννα το βλέπω, με σπουδαίους ερμηνευτές και δύο PJ μελωδοί, Χρήστος Παπαδόπουλος και Ανδρέας Κατσιγιάννης. Ήδη έχουμε ένα πρώτο απόσπασμα από τη δουλειά αυτή. Άσε το δάκρυ, Κώστας Μακεδόνα στην ερμηνεία, Ανδρέας Κατσιγιάννης στη μουσική, Νίκος Αναγνωστάκης στους στίχους για το κλείσιμο σήμερα. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Κυρλίδης ήταν στο μικρόφωνο. Το επόμενο ραντεβού μας αύριο, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα, με πολύ ενδιαφέρουσα παρέα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη

0: του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε», δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις ΗΠΑ, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο απέρριψε την ιδέα του Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι επιθυμεί συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Ως αναφορά στην προτινόμενη από τον Αμερικανό πρόεδρο ενεργειακή εκεχηρία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα θα ζητήσει στη Σύνοδο Κορυφής να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα από τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, ώστε να υπάρξει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξης. Επέκρινε επίσης την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες της, υποστηρίζοντας ότι παραβλέπει τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Επίθεση της Τεχεράνης εναντίον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με αφορμή τις δηλώσεις του για τους ελληνοπερσικούς πολέμους από την Αθήνα. Σημειώνεται ότι η επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε εκτεταμένη αναφορά στους ελληνοπερσικούς πολέμους και ειδικότερα στην καταστροφή της Αθήνας από τις δυνάμεις του βασιλιά Ξέρξη το 480 π.Χ., παρουσιάζοντας το γεγονός ως παράδειγμα επιβίωσης του δυτικού πολιτισμού απέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό. Η παρουσίαση μιας διαστρεβλωμένης εικόνας των ιστορικών γεγονότων προκειμένου να δικαιολογηθεί η πολεμοκάπηλη στάση της Αμερικής είναι επικίνδυνη και συνιστά αδική απέναντι στην ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, φωτιά σε ξερά χόρτα ξέσπασε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στο Πανόραμα, πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη συνέδραμε με υδροφόρες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η γυναίκα ανέκτησε λίγο αργότερα τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκάβματα. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Συγκεκριμένα για αύριο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα και στις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες στην υπόθεση Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιοταχή σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Rock Grill, εντάξει, κλασικό διαχρονικό και φυσικά Rock Sugar, διότι μόνο Rock Sugar έχουμε στον καφέ μας. Γιατί Βασίλη από την Καβάλα δεν είμαι ροκ γιαλατζή, είμαι ροκ. Και άμα θέλεις να σου αποδείξω ότι είμαι ροκ, θα σου πω ότι το Σάββατο μπήκα στη θάλασσα, παιδιά. Μπήκα στη θάλασσα, αλήθεια, ναι. Οκτώβριο μήνα. Και να σου πω κάτι, Ζωή Κουτελοπούλου ή αλλιώς η αγαπημένη μου Κουτέλ που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Δεν ήμουν μόνο εγώ η τρελή, είχε και άλλους τρελούς μαζί με μένα. Και μπήκανε και άλλοι στη θάλασσα. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν έξω και κάναν ηλιοθεραπεία. Διότι ο καιρός, ξέρεις, τώρα είναι ό,τι να είναι. Έτσι συναχώνεσαι κιόλας και κρυολογείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκεί που έχει ήλιο, μετά το βράδυ θες μπουφανάκι. Το πρωί πάλι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Εδώ είμαστε λοιπόν να σας υποδεχθούμε, να σας καλωσορίσουμε στο Άκου να δεις καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, με χαμόγελο, με υγεία. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως τις 7. Αν δεν το ανέφερα, να το ξαναπώ ότι είναι η φίλη μου η Κουτέλ στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Για την Παρασκευή είναι, αλλά εμείς θα το αλλάξουμε. Μ' αρέσουν ήδη αυτά που μας στέλνετε. Οκτώβριος λέει, άντε να στολίζουμε σιγά-σιγά. Συνήθως μετά την 28η Οκτωβρίου ή μετά τη 17 Νοέμβρη, από ό,τι θυμάμαι, ξεκινούσαμε. Αλλά μερικοί ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ υπάρχει ένα χωριό στην Ισπανία που στολίζει από Σεπτέμβριο. Επίσης, λέει, τα χειρότερα πράγματα στη ζωή ξεκινούν από Δέλτα. Δάνειο, δάκρυα, ΔΕΗ, δουλειά και Δευτέρα. Εντάξει, εμείς θα την ομορφύνουμε τη Δευτέρα μας, 12 του Οκτώβρη. Είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με κίνηση έχουμε λίγο στο κέντρο και στην Ερμού και γύρω από τα δικαστήρια και στην 26 Οκτωβρίου και Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε σχετικά καλά. Επειδή έχουμε πει ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και σας θέλουμε εδώ, ήδη βλέπω ότι έχω και το πρώτο μου μήνυμα στο Viber. Καλή εβδομάδα στην Στέλλα, στην Νατάσα και στη Γεωργία, στα πανέμορφα αυτά κορίτσια μου. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας θέλουμε εδώ, σας θέλουμε στην παρέα. Ελάτε στο ραδιόφωνο, ελάτε να ακούσουμε μουσική, να πούμε τα δικά μας. Έχουμε και μουσικά νέα και φρέσκα νέα και καιρό και κίνηση και τα πάντα όλα, αλλά με τον δικό μας έτσι λίγο διαφορετικό τρόπο. Σήμερα 12 του μήνα λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και στην Ανδρομάχη, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και μεταξύ άλλων είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Αλλά γι' αυτό το λόγο μου έφερε ο αγαπημένος μου ο Σταύρος ο ακροατής, το βότανο λέει το εκουιζέτο, το ξέρεις το εκουιζέτο Κουτέλ? Το εκουιζέτο σου λέει είναι ένα βότανο για τα κόκαλα, γενικότερα για διάβγεια, αλλά και για σεξουαλική υποβοήθηση, για διέγερση κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι, το οποίο ναι μεν το επίσημο βίντεο κλιπ του ανέβηκε στην πλατφόρμα του YouTube το 2009, αλλά έφτασε το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου προβολών το Φεβρουάριο του 2023. Ποιο είναι αυτό? Εννοείται είναι η Bon Jovi και το Living on a Prayer.

Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει, στη φίλη μου τη Σοφία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Μπέρδεψα, λέει, τα παγουρίνο και λογικά ο μικρός θα πιει φρέντο στο διάλειμμα του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε ήδη, ξανά λέμε, στα 19 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Και που λέτε μεταξύ μας, χθες Κυριακή απόγευμα που επέστρεφα από Χαλκιδική, έριξε μία βρόχα απίθανη. Πάρα πολύ νερό, πολύ όγκος βροχής, πολλές αστραπές, κεραυνοί κτλ. Τα ξέραμε βέβαια ότι χθες θα μας τα κάνει μουσκεμα. Αφού πρώτη φορά μετά από καιρό έτσι λίγο φοβήθηκα και λέω ας πάμε λίγο στην άκρη να περιμένουμε να τελειώσει η βροχή πολύ και μετά να συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι. Όταν δεν έχεις και καλή ορατότητα και πάει ο αλλοκαθαριστήρας σαν να μην υπάρχει αύριο, πέρα δόθε, είναι δύσκολο. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μετά τη βροχή έρχεται ένα υπέροχο, όμορφο ουράνιο τόξο που και χθες έδωσε εδώ στον ουρανό της Θεσσαλονίκης ένα υπέροχο χρώμα, απόγευμα Κυριακής. Γενικά αυτό το Σαββατοκύριακο από χρώματα, όποιος ασχολείται τουλάχιστον με τη φωτογραφία, ήταν πάρα πολύ διαφορετικό και υπέροχο. Οπότε χθες όσοι σηκώσατε το βλέμμα σας ψηλά μετά την βροχούλα, νομίζω ότι θα απολαύσατε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Εξάλλου λέει όποιος ξέρει, εκεί που ξεκινάει το ουράνιο τόξο και εκεί που τελειώνει θα βρει ένα θησαυρό. Έτσι μας λέγανε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα στην Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε, λέει, κάποιες βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας. Φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αλλά επειδή είδα το Χρυσόστομο Παρανό στην εκπομπή Περίμετρο, στην R3 κάθε μεσημέρι στη μία, μας είπε ο Χρυσόστομος και του στέλνω την αγάπη μου και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που το φιλοξενούμε κατά καιρούς αυτή την εκπομπή, μας είπε ότι έρχεται επιδείνωση του καιρού. Από αύριο, βέβαια, τα είχαμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, από αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, με ισχυρές βροχές, με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας που ξεκινάνε κυρίως από δυτικά και σιγά σιγά εξαπλώνονται και στην υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ αύριο της Τρίτης και σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία αναμένεται να χτυπήσει αύριο Τρίτη και τη Χαλκιδική. Οπότε κρατάτε ότι θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο Τρίτη στα νησιά του Ιωνίου, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική αύριο από το μεσημέρι αργά τη νύχτα και μεθαύριο Τετάρτη επίσης θα πιάσει σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Δυτική Κρήτη και την Τετάρτη θα έχει και θυελλώδεις ανέμους για όσους θα χρειαστεί να πάνε κάπου ακτοπλοϊκώς, καλύτερα να το δούνε. Βέβαια, αν έχει τέτοιους θυελλώδεις ανέμους, φυσικά θα υπάρξει και απαγορευτικό. Για αύριο Τρίτη, βροχές βλέπω και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία πέφτει 12 με 16 βαθμούς Κελσίου, οπότε πάρε και ομπρέλα, πάρε και ζακέτα για να μην κρυώσεις, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Τετάρτη, εγώ δεν βλέπω βροχές, αλλά βλέπω τουλάχιστον κάποιες έτσι αραιές νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν. Πέμπτη φτιάχνει λίγο το πράγμα, Παρασκευή ξαναχαλάει. Όπως και να έχει, είπαμε, είναι κάτι ευμετάβλητο ο καιρός, οπότε αλλάζει από στιγμή σε στιγμή και γι' αυτό δεν ξέρεις και τι να φορέσεις και βλέπεις τα πάντα όλα από άποψη ρουχισμού. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό είναι το τραγούδι για το φίλο μου τον Βασίλη, Hard in My Heart, από τα παλιά, από τα 80, από τα 80s. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228.

Να καλησπερίσω στην παρέα και τη φίλη μου την Αθηνά. Να καλησπερίσω και τον Κώστα που μου λέει ότι αυτή τη στιγμή Παπαγεωργίου κολλημένα τα πάντα, σταματημένοι λέει είμαστε σχεδόν στο ρεύμα που πηγαίνει προς ανατολικά. Επίσης σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Δωδεκανήσου και 26 Οκτωβρίου, αλλά όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Κώστας προς τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου, να ξέρετε να γνωρίζετε και φυσικά πάντα θα το λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, τρελή προσοχή. Καλά, δεν το συζητάω τώρα για αυτό που συνέβη στον Εύωσμο τις προάλλες το Σάββατο. Πήγαν οι άνθρωποι να διασκεδάσουν ένα Σάββατο, βγαίνουν να φάνε, να πιούνε το ουζάκι τους και τα λοιπά και έρχεται ο άλλος, ο οποίος ήταν σε φουλ κατάσταση μέθης και μπαίνει μέσα και μπουκάρει. Στο αυτόφορο λοιπόν μονομελές πλημελίου δικείο παραπέμφθηκε ένα δικαστή, ο οποίος κοιτούσε τον προφυλακτήρα του, τόσο είχε πιει. 45χρονος οδηγός του Ιωταχή αυτοκινήτου που εισέβαλε σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, ενώ φυσικά βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Από το συμβάν τραυματίστηκαν μεν τρία άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο έλαβαν εξιτήριο και ένας άνδρας παραμένει για νοσηλεία, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Το αυτοκίνητο λέει ήρθε κατά πάνω μου, όπως περιγράφει στην ΕΡΤ η κυρία Νίκη που βρισκόταν στο Ουζερί με την παρέα της. Και άλλο κακό να μην συμβεί. Πάμε να βάλουμε αυτό το τραγούδι για να φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, το οποίο το αφιερώνουμε και στη σημερινή ημέρα αν θέλετε και όπου θέλετε. Δεν είναι τυχαίο και το θέμα. Archive για τη συνέχεια. Πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας τα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 52χρονος γυναικολόγος στα Βόρεια Προάστια, κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο. Ξεκίνησε από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου του 1948 είχε γεννηθεί ο Ρικ Πάρφιτ, Ρίτσαρντ Τζον Πάρφιτ κατά κόσμο, Άγγλος μουσικός, περισσότερο γνωστός ως ο ρυθμικός κιθαρίστας, τραγουδιστής και στιχουργός με το ροκ συγκρότημα των Status Quo, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 του Δεκέμβρη του 2016. Ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι από Status Quo γιατί έγραψε μεταξύ άλλων ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, το Whatever You Want. Ό,τι θέλεις το έχεις εδώ. Να δεις τον 102, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, με χαρά και ευχάριστα όσο μπορούμε. Ναι, βέβαια σας είπαμε ότι έχει λίγο την κίνησή του και στο κέντρο και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια άλλη έτσι ενημέρωση. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι καλύτερα, 2313-338-420, να μας πείτε και μια καλησπέρα. Φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει φωνή μας. Τι βουτάς λέει στο καφέ, το κεφάλι μου ιδιαίτερα, αν είναι Δευτέρα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ που έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα και ασχολούμαστε με τη διαμάχη της απόλυτης και του πρώην. Αναφέρομαι στη Βύση και στον Καρβέλα. Δηλαδή πραγματικά ο Χου και δε με νοιάζει. Έχουν κάνει εκατομμύρια τόσα χρόνια, έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει, ας τα βρουν αναμετάξει τους. Γιατί όπου γυρνάω στα sites βλέπω συνέχεια τη φάτσα του Καρβέλα και της Άννας Βύση. Δηλαδή φτάνει. Okay. Καλή είναι και οι δύο. Πολλοί έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια τους, τους αγαπάμε, αγαπήσαμε δηλαδή τα τραγούδια, όχι αυτούς, αλλά φτάνει κάπου, όπα. Λοιπόν, 5 ζώδια, να πάμε και στα σοβαρά, θα έχουν τις πιο ευνοϊκές αστρολογικές προβλέψεις από σήμερα 12 ως και στις 18 Οκτωβρίου. Όχι, δεν το πιστεύω, ο Ταύρος είναι μέσα σε αυτήν την πεντάδα. Ότι εμείς οι Ταύροι θα έχουμε κάτι καλό, δηλαδή πραγματικά με αφήνει εννοεί. Ο Καρκίνος, ο Σκορπιός, ο Τοξότης, αυτά δεν είναι 5, αυτά είναι 4. 4 τελικά ζώδια. 5 λέει το άρθρο, λέει 5, αλλά λέει 4 τελικά. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Τοξότης, Σκορπιός, Καρκίνος και Ταύρος. Θα έχετε καλές προβλέψεις έως και στις 18 του Οκτώβρη. Άιντε να δούμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Γιατί σαν σήμερα το 1966 ο Αμερικανός κιθαρίστας, ο Τζίμι Χέντριξ, δημιουργεί το συγκρότημα The Jimi Hendrix Experience. Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας είναι ο Noel Redick στον μπάσο και στα φωνητικά και ο ντράμερ και στον μπάσο και στα φωνητικά είναι ο Noel Redding και ο ντράμερ Mitch Mitchell. Θα μείνουν εκεί μαζί για 3 περίπου χρόνια, θα κυκλοφορήσουν 3 αλμπουμάκια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Jimi Hendrix για τη συνέχεια.

γραμμάρουμε. Δώστε άκου να δει στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ροκάρουμε διότι γενικά είναι ροκ η ζωή. Ροκ είναι ο καιρός, ροκ είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Όλα είναι ροκ. Νομίζω ότι είναι το ροκ attitude. Είναι θέμα συμπεριφοράς γενικότερα το ροκ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα σας. Θέλουμε να σας έτσι ευχαριστήσουμε, οπότε θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Πάμε σε κάτι πολύ γνώριμο που θα συμβεί στην πόλη το προσεχές διάστημα, τα Βορεινά. Είναι η ετήσια εκδήλωση των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος. Επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη την άλλη Δευτέρα, 19 του Οκτώβρη, από τις 2 το μεσημέρι στις 9 το βράδυ, συγκεντρώνοντας κορυφαία κρασιά του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα. Η εκδήλωση φυσικά απευθύνεται τόσο στους φίλους του κρασιού, όσο και σε επαγγελματίες και της εστίασης και του τουρισμού. Οι επισκέπτες θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε διαφορετικές ποικιλίες, Ινοπία της Βόρειας Ελλάδος, να ενημερωθούμε, ιδιαίτερα εμείς που είμαστε Ινολάτρεις, για γευστικούς συνδυασμούς, για τη σωστή διαχείριση του Ίνου, αλλά και να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ινοτουρισμό και τις δυνατότητές του. Παράλληλα με τις γευστικές δοκιμές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και ενημερωτικές παρουσιάσεις για το κρασί και για τον Ινοτουρισμό. Τα Βορεινά αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές φθινοπορεινές εκδηλώσεις. Παλιά λαμβάναν χώρα στο λιμάνι εδώ στη Θεσσαλονίκη για το κρασί, για τη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιούνται φυσικά με τη συμμετοχή Ινοπιών από τη Βόρεια Ελλάδα και η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται την άλλη Δευτέρα 19 του Οκτώβρη από τις 2, όπως σας προανέφερα, ως τις 9 το βράδυ στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο μουσική ρότα, μετά θα ξαναλλάξουμε πάλι. Έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, σαν σήμερα, με αφορμή το γεγονός αυτό ότι γεννήθηκε, όχι μάλλον έφυγε από τη ζωή, το 1971 ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός, ο Τζιν Βίνσεντ, μπορεί να μην σου λέει κάτι το όνομά του, διότι είναι πολύ, θεωρητικά είναι αρκετά παλιός, είναι από τη δεκαετία του 50, αλλά πρωτοστάτησε στο είδος της ροκαμπύλη. Δεν ξέρω αν οι παλαιότεροι θυμάστε που κάναμε όλοι τα μαλλιά μας ροκαμπύλη, μας είχε πιάσει με μια τούφα εκεί που ίσα ίσα. Αυτή η τούφα βοηθούσε πάρα πολύ αγχολητικά όταν διάβαζες, ας πούμε, για τα μαθήματά σου και είχες αυτή την τούφα και την ασχολιώσουν με αυτό. Ναι, αυτό. Επειδή μου ασχολιώσουν με την τούφα, οπότε είχες κάτι να ασχοληθείς με τα χέρια σου. Αυτός λοιπόν είναι ο πρωτοστάτης του ροκαμπίλι. Ξεκίνησε την καριέρα του Τζιν Βίνσεντ τη δεκαετία του 50 με το συγκρότημα Blue Caps. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1956 με την επιτυχία Biba Blue, το οποίο θυμάμαι, το είχαμε, δεν το ακούγαμε εμείς στα 80 σε μια διαφήμιση αυτό το τραγούδι. Εγώ από εκεί το έμαθα. Οπότε πάμε να το να ακούσουμε για τη συνέχεια. Α, να πω ότι το όνομά του γράφτηκε στο Rockabilly Hall of Fame το 1997 και το Rock and Roll Hall of Fame το 1998.

Elvis Presley, κανονικά Elvis Presley νομίζω είναι το σωστό, και Suspicious Minds, γιατί ως γνωστόν ένας Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Λοιπόν, ορίστε, με τη θετική μας ενέργεια κάπως την εκτονώσαμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να έχουμε πρόβλημα μόνο στο κέντρο της πόλης, δηλαδή είμαστε στα κόκκινα στη Λεωφόρο Νίκης και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς και ευελπιστώ να βαίνουμε όλη την εβδομάδα καλώς και γενικότερα να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής πάλι έτσι διαφορετικά. Αλλάζουμε πάλι μουσική ρότα. Τέτοιοι είμαστε εμείς εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1935 είχε γεννηθεί ο Ιταλός τενόρος ο Λουτσιάνο Παβαρότη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 6 Σεπτεμβρίου του

στη Βιέννη, και πολύ σημαντικά έργα όπως είναι το La Bohème, όπως είναι η Αΐντα, Τόσκα, Μαντάμα Butterfly και πολλά πολλά άλλα. Έχει προσφέρει ο Λουτσιάνο Παβαρότη αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο, δίνοντας συναυλίες σε ολόκληρο το πλανήτη, και αυτό είναι που τον κάνει ακόμα πιο αξιόλογο άνθρωπο, για θέματα που αφορούσαν τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι δικαιωματικά θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς τενόρους όλων των εποχών, Λουτσιάνο Παβαρότη. Οπότε με Λουτσιάνο Παβαρότη σε μια σύμπραξη διαφορετική, παρέα με τον Φρανκ Σινάτρα, άλλος υπέροχος και αυτός, οδεύουμε και με τον δικό μας τρόπο, My Way, στις 6 και επιστρέφουμε. The end is near, and so I face.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να

0: εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων, μέχρι ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Στο πλευρό της Ουκρανίας δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς και απέρριψε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας. Προανήγγειλε μείωση του φόρου ηλεκτρικής ενέργειας στο ελάχιστο επιτρεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για το κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και την ακρίβεια. Την 3η 13 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή τους στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ηλικιακό όριο 15 ετών και έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου του 2027. Η πρωτοβουλία την οποία εισηγούνται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών στο Διαδίκτυο. Στόχος είναι η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη στο βόρειο Αιγαίο από αύριο το βράδυ. Συγκεκριμένα, για αύριο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιουνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου περίπου στις 3 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ μπούκανε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες στην υπόθεση Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων. Παράλληλα, αύριο έχουν κληθεί να απολογηθούν συμπληρωματικά στην ανακρίτρια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος γυναικολόγος από τα Βόρεια Προάστια, κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο, με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις ΗΠΑ για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Νεφώσεις με παροδικές βροχές αλλά και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και Και μην ξεχνάτε, πάντα με ρυθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

κάνω. Από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Δεν βρίσκεται ο Παμπάν σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι το mood που έχουμε αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα για το ξεκίνημα της εβδομάδος. Μισό παιδί δίσκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Δευτέρας, 12 του Δεκέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 23 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι έχουμε μία μίνι κακοκαιρία και αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη, ιδιαίτερα αύριο Τρίτη, πάρτε μαζί σας μία ομπρελίτσα, ντυθείτε λίγο πιο καλά, γιατί έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας και ιδιαίτερα την Τετάρτη έχουμε και ανέμους. Μετά Πέμπτη καλυτερεύει το πράγμα, ώσπου να ξαναχαλάσει την Παρασκευή. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Διανύουμε την 42η εβδομάδα του Σωτηρίου έτους 2026 για την 41η εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 1 ξεκολουθεί να βρίσκεται αυτό το παλικάρι, ένας νέος καλλιτέχνης, ο Ντάτι, με το Take Me There. Αυτή είναι μπαλάντα και μάλιστα θα έρθει και στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη στην Αθήνα στο Fast Club. Επίσης, ποιοι έρχονται αύριο στην Ελλάδα, στην Αθήνα? Οι Deep Purple αύριο, που είναι Τρίτη και 13, έρχονται και εμφανίζονται ζωντανά στην Ελλάδα, το θρυλικό αυτό συγκρότημα των Deep Purple στο Telecom Center Athens. Λοιπόν, οπότε θα συνεχίσουμε με Daddy και Take Me There. Ωραία μπαλάντα είναι, καλή είναι. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα βλέπω έχω ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Απλά σε λίγο, γιατί τώρα μιλάω με το φίλο μου τον Βασίλη στο τηλέφωνο.

Αυτό το τραγούδι είναι δίσκο τώρα του 2026, φίλε Βασίλη. Δεν από την δίσκο που ξέρουμε εμείς και ειδικά την Ιταλοντίσκο που σου αρέσει εσένα. Είναι το τραγούδι Dracula, το οποίο βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Ενώ είπαμε στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Da Ti και το Take Me There και στη δεύτερη θέση η Shakira και το Die Die, αν θυμάστε, Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Επειδή έλεγα χθες ότι μετά τη βροχή είδαμε και απολαύσαμε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο, μάλλον γι' αυτό μου λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης στο Viber ότι ο θησαυρός στο ουράνιο τόξο των FM είναι η Τόνια. Πάρα πολύ ωραία, κοκκίνησα ήδη. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μουσικά μας νέα. Πάμε σε αυτό το κορίτσι που πολλοί μου λένε ότι τις μοιάζω λίγο. Πουθενά δεν τις μοιάζω, αλλά τέλος πάντων, καμία σχέση. Πάμε στη Miley Cyrus. Σας έχουμε πει για τη Miley Cyrus, η οποία έβγαλε καινούργια δουλειά, το Bass Persuades. Έκανε τον ντεπούτο στο νούμερο 1 του Billboard, αλλά τη δεύτερη εβδομάδα σου λέει κατρακύλησε στο νούμερο 157. Αρνητική ιστορία. Στα αμερικανικά μουσικά charts έγραψε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Bass Persuade, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση ever, σου λέει, στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η Miley Cyrus, η οποία πλέον χρησιμοποιεί επαγγελματικά μόνο το μικρό της όνομα, δεν θέλει να τη λες Miley Cyrus, να τη λες και τη Miley. Δηλαδή, αν την πετύχεις στον δρόμο, μην πεις Hi Miley Cyrus, Hi Miley πες. Κυκλοφόρησε τη 10η δισκογραφική της δουλειά. Το άλμπουμ αρχικά σκαρφάλωσε αμέσως στην κορυφή του Billboard με 61.000 πωλήσεις, χαρίζοντάς της και το πρώτο της νούμερο 1 στις ΗΠΑ μετά το 2013. Μία εβδομάδα αργότερα όμως, τσουπ τσουπ τσου, κατρακυλάει ο δίσκος 156 θέσεις και πάει στη θέση νούμερο 157. Στην υπόλοιπη κατάταξη του Billboard αυτή την εβδομάδα εννοείται ότι έχουμε την Taylor Swift, εκεί αυτή, σαρώνει, ενώ η Miley Cyrus, η Miley Σκέτη μάλλον, μοιράστηκε πρόσφατα και ένα συγκινητικό μήνυμα για την ονά της, την Dolly Parton, που έφυγε από τη ζωή της τον Αύγουστο που μας πέρασε στα 80. Ξέρω ότι η Dolly θα ήθελε να το νιώσω, να γράψω ένα τραγούδι, να συνεχίσω να είμαι, λέει, δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Πάντα είχα αναφορικά με την ονά της, την Dolly Parton. Επειδή είχε αρνητική πρωτιά, δεν θα ακούσουμε Best Persuades, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ήταν πάρα πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 από την προηγούμενη της δισκογραφική δουλειά.

Μ' αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Νιώθω αδύναμος, λέει, μπρος στην ταχύτητα του Βασίλη. Δημήτρης από Λάρισα. Μείνε να μην νιώθεις. Και έχουμε και άλλη παραγγελιά. Μετά τις 6.30 θα παίξουμε και άλλο κομμάτι, αλλά θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Taylor Swift, διότι συνεχίζει, σου λέει, να γράφει ιστορία στο Billboard 200, πλησιάζοντας ένα από τα πιο σημαντικά ρεκόρ της μουσικής βιομηχανίας με την επιστροφή του άλμπουμ The Life of a Showgirl στην κορυφή του chart. Η τραγουδίστρια συμπλήρωσε συνολικά 99 εβδομάδες στο νούμερο 1, φτάνοντας ακόμα πιο κοντά στο ρεκόρ των Beatles. Το θρυλικό συγκρότημα, άκου να δεις τώρα, διατηρεί την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη, έχοντας συγκεντρώσει 132 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Η Taylor Swift βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση και πολύ κοντά στο να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ. Μάλιστα, έχει ήδη ξεπεράσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston. Το Billboard 200 για την ιστορία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μουσικές κατατάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με 99 εβδομάδες στο νούμερο 1 η Taylor Swift έχει ήδη εξασφαλίσει μία ξεχωριστή θέση και αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα ξεπεράσει και το ρεκόρ των Beatles, το οποίο μένει ακατάρρητο εδώ και δεκαετίες, αλλά από την άλλη μιλάμε για την Taylor. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Είναι όλο και πιο σαφές ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, πάνω από 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Στο Ιράν απέδωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός το σχεδιασμό της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, όπου είχαν συλληφθεί 5 άτομα στα τέλη Σεπτέμβρη. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέσχεσε περίπου 200 κιλά εκρηκτικών που προέρχονταν από τη Συρία. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ηλικιωμένοι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά στο Πανόραμα. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στο Περιστέρι συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. Κλειστό μέχρι και την Παρασκευή το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά και νέα αυτοψία που δεν αποκάλυψε τα αίτια της αποκόλλησης του σοβά. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι Deep Purple θα έρθουν αύριο, 3η και 13, στην Αθήνα, γι' αυτό θα κλείσουμε σήμερα με Deep Purple, διότι αυτό μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Σε είδα και λαχτάρισα και πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, ο A$AP Rocky, μεταξύ άλλων, ήρθε και αυτός, έβαλε φωτιά στο ΑΚΑ και μάλιστα με ελικόπτερο, συλλογή από γυναικεία εσώρουχα διαβάζω. Την πρώτη του συναυλία, σε κάθε περίπτωση, στην Ελλάδα έκανε το βράδυ της Κυριακής, 11 Δεκάτου, ο διεθνούς φήμης ράπερ, ο A$AP Rocky, χαρίζοντας, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο σύντροφος της Ριάννα. Χαρίζοντας στους θαυμαστές του ένα φαντασμαγορικό, σου λέει, θέαμα μέσα στο κλειστό γήπεδο του ΟΑΚΑ. Ο A$AP Rocky είναι, θεωρείται δηλαδή, ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης hip-hop και rap μουσικής σκηνής. Βρέθηκε στο Telecom Center Athens, στο ΟΑΚΑ, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας του Don't Be Dumb World Tour. Και η συναυλία προσέλκυσε χιλιάδες κόσμου, είδες ο A$AP. Και ήταν και sold out. Και πώς κατέβηκε αυτός ο ράπερ? Ήρθε, λέει, έβαλε φωτιά και ήταν πολύ εντυπωσιακή η είσοδός του, καθώς προσγειώθηκε στη σκηνή από ένα ελικόπτερο. Τώρα μου θύμισε εποχές Βανδύ, Σάκη Ρουβά, που κι αυτοί δεν κατεβαίναμε κάτι πολύ ελαίους και κάτι περίεργα πράγματα. Που βρισκόταν, σου λέει, στο ταβάνι του γηπέδου και ο ίδιος ο A$AP Rocky αναδημοσίευσε stories στον προσωπικό του λογαριασμό. Εννοείται, άμα δεν αναδημοσιεύσει stories, δεν υφίσταται η ιστορία. Στο Instagram, λίγο μετά το τέλος του live. Για την ιστορία, στις 19 Μαΐου του 2021 ο A$AP Rocky είχε τότε αποκαλύψει ότι είναι σε σχέση με την Ριάννα και την είχε χαρακτηρίσει τον έρωτα της ζωής του. Επίσης, μετά ένα χρόνο από την επισημοποίηση της σχέσης τους, η Ριάννα γέννησε τον πρώτο τους γιο το 2022. Ένα χρόνο αργότερα έφερε στον κόσμο το δεύτερο γιο. Ξέρετε, γιο ράπ εννοώ, αφού είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι ήταν έγκυος κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Super Bowl, ενώ τέλος το ζευγάρι αποκάλυψε και την τρίτη τους εγκυμοσύνη στο Met Gala του 2025 και έφερε στη ζωή στις 13 του Σεπτέμβρη του 2025 ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μπράβο λοιπόν στον 37χρονο A$AP Rocky, που σου λέει τα έσπασε, ερμήνευσε τις μεγαλύτερες του επιτυχίες και έβαλε φωτιά στην Αθήνα την Κυριακή χθες 11 Δεκάτου. Εμείς όμως, επίσημα όλων, θα ακούσουμε τη γυναίκα του για τη συνέχεια.

Από το 1993, Λονδρέζι βέβαια, ένα υπέροχο τραγούδι, Slow Emotion Replay, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της Έτρια. Και πάμε τώρα, γρήγορα, στη νέα κομική σειρά της ΕΡΤ, Κουτσουπιές, σε ιδέα της Δίνας Κάσου, σενάριο του Ανδρέα Δέδαλου και Νικόλα Στραβδοπόδη, σε σκηνοθεσία της Βίκης Μανώλη, με ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών, φέρνει στην οθόνη ένα χωριό που όλοι γνωρίζουν τα πάντα για όλους. Όλα άρχισαν λοιπόν όταν οι Κουτσουπιές κινδύνευσαν να ερημώσουν και μια αγγελία του δημάρχου του χωριού προσκάλεσε κατοίκους της Αθήνας να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό. Έτσι, άνθρωποι με διαφορετικές ζωές, χαρακτήρες και συνήθειες αφήνουν την Αθήνα, εγκαθίστανται στις Κουτσουπιές, καλούμενοι να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι πρώτες συναντήσεις με τους παλιούς κατοίκους φέρνουν ανατροπές, απρόβλεπτες συμμαχίες και φυσικά άφθονο γέλιο που όλοι το έχουμε ανάγκη. Καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στην ΕΡΤ1. Έρχεται όμως και ο νυχτερινός. Ποιος είναι ο νυχτερινός? Με 11.000 δρομής, η φετινή διοργάνωση, αναφέρομαι στον νεκτερινό ήμι μαραθώνιο Θεσσαλονίκης, επιστρέφει στην καρδιά της πόλης, αγαπημένο δρομικό γεγονός, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 του Οκτώβρη από τα δυτικά μέχρι το κέντρο και μάλιστα φέτος για πρώτη φορά στη διαδρομή του εντάσσει το λιμάνι. Και μιας και μιλάμε για νυχτερινό, πάμε να ακούσουμε Καμβίνσκι, ένα αγαπημένο σας τραγούδι, ξέρω, το Night Call. Αφετηρία λοιπόν αυτού του νυχτερινού από το κτίριο διοίκησης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και για πρώτη φορά από το λιμάνι.

Και καθώς νυχτώνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πέφτουν σιγά σιγά και οι ρυθμοί και από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, στη Τζιμισκή, γύρω λίγο από τα δικαστήρια στη Μοναστηρίου και στη Βασιλίση Σόλγας, διότι εξακολουθούν να γίνονται τα έργα εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε ερχόμενοι προς το κέντρο, δηλαδή δυτικά, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ήδη από πριν υπάρχει, επειδή γίνεται μία ηλωρίδα, υπάρχει έτσι ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, ήδη από το ύψος της Μαρτίου Παύλα Γεωργίου. Το θέμα είναι σπέβδε αργά γιατί βιάζεσαι, δηλαδή σπέβδε βραδέως, δεν λέμε, αυτό είναι το σωστό. Πολύ πολύ αργά και πολύ πολύ προσοχή φυσικά και όχι αλκοόλ όταν οδηγούμε, είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Ζωή την Κουτελοπούλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι τρεις λέει νότες είναι οι πιο γνωστές στον κόσμο ever. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο Δημήτρης. Είναι το πιο γνωστό riff. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι αύριο 3η και 13η, Deep Purple εμφανίζονται στην Ελλάδα, στο Telecom Center Athens, εκεί που εμφανίστηκε και ο A$AP Rocky. Αύριο όλα αυτά θα συμβούν στις 8. Πρόκειται για το πιο απόλυτο rock event του 2026. Μ' αρέσει που λέει, είπαμε, ο φίλος μου ο Βασίλης λέει, άντε μωρέ λέει οι αράχνες τώρα θα έρθουνε και ποιοι θα τους δούνε. Θα έρθουνε και θα τους δούνε, πιστεύω, πάρα πολλοί κόσμος, πιστέψτε μας. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Καθημερινά κοντά σας, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε μαγικά, να πω υπέροχα. Όσο θέλετε εσείς καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και γενικότερα όλη την εβδομάδα. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, προβλέπονται για αύριο βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν πυροσβεστικές δυνάμεις μία ηλικιωμένη κατά την επιχείρηση. Η κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε στο Πανόραμα το μεσημέρι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής περίπου στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη έχει υποστεί εγκάβματα σε όλο της το σώμα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Ισχυρό ενδιαφέρον φαίνεται ότι προσήλκυσε το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού περίπου 205 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών, φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, 6 σχήματα διεκδικώντας να υλοποιήσουν μέχρι το 2030 τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτός συνόρων,

0: Μία ότι η ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μία ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη στη στήριξή της προς την Ουκρανία και προτίθεται να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων έως ότου η Μόσχα επιδείξει έμπρακτη δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι κατάσχεσε σε περίπου 200 κιλά εκρηκτικών που προέρχονταν από τη Συρία και ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί προηγουμένως ότι οι αρχές θα επιδείξουν αποφασιστικότητα και δεν θα υποχωρήσουν όσον αφορά τα παράνομα όπλα, αναφερόμενος έμεσα στη φιλοϊρανική Χεσμπολάχ. Είναι η τρίτη φορά από την αρχή του μήνα που οι αρχές του Λιβάνου αποτρέπουν απόπειρα λαθρέας διακίνησης εκρηκτικών. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα, ενώ ομάδα Ισραηλινών μαθητών λυκείου πραγματοποιούσε πεζοπορία κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από μη εκραγέντα πυρομαχικά. Στο Ιράν απέδωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τον σχεδιασμό της φερόμενης τρομοκρατικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, όπου είχαν συλληφθεί 5 άτομα στα τέλη Σεπτεμβρίου. Επιστροφή στα δικά μας, συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Περιστέρι μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα μπήκε παράνομα με αντικλείδη στο ισόγειο διαμέρισμα του πρώην σύζυγου της και όπως διαπιστώθηκε από βιντεοληπτικό υλικό, έριξε άγνωστη ουσία σε διάφορα τρόφιμα. Ο 41 ετών πρώην σύζυγος της κατηγορούμενης είδε το περιστατικό μέσω κάμερας ασφαλείας που είχε τοποθετήσει στο διαμέρισμα και ειδοποίησε την αστυνομία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Ο 45χρονος διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Κλειστό μέχρι και την Παρασκευή θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή. Σύμφωνα με το Δήμο Θέρμη, στο πρωί κλιμάκιο υπηρεσιών που βρέθηκε εκ νέου στο Γυμνάσιο των Βασιλικών, προκειμένου να κάνει νέα αυτοψία για να διαπιστωθούν οι αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση του σοβά, δεν κατέστη δυνατόν να οδηγηθεί σε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι ώστε η διοίκηση του Δήμου Θέρμη να αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας του σχολείου μέχρι και την Παρασκευή. Εκτός συνόρων και πάλι, η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος 2 νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μια 16χρονη στο δρόμο, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας ένταση από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα σας διηγηθώ τι μου θυμίζουν κάθε χρόνο ο ταραγμένος ουρανός του φθινοπόρου και τα φύλλα που κυτρινίζουν πάνω στα δέντρα που ανατριχιάζουν. Θα σας πω τι βλέπω όταν διασχίζω το Λουξεμβούργο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, όταν ο κήπος είναι λίγο πιο λυπημένος και πιο ωραίος από ποτέ, γιατί είναι ο καιρός που τα φύλλα πέφτουν ένα-ένα επάνω στους λευκούς ώμους των αγαλμάτων. Αυτό που βλέπω λοιπόν τότε σε αυτόν τον κήπο είναι ένας μικρός ανθρωπάκος που με τα χέρια στις τσέπες και την κρεμαστή του τσάντα στην πλάτη πηγαίνει στο κολέγιο χοροπηδώντας σαν σπουργιτάκι. Η σκέψη μου μόνο τον βλέπει, γιατί αυτός ο μικρός ανθρωπάκος είναι μια σκιά. Είναι η σκιά του εγώ μου, 25 χρόνια πριν. Στα αλήθεια, με ενδιαφέρει αυτός ο μικρούλης. Όταν υπήρχε δεν νοιαζόμουν αδιόλου γι' αυτόν, αλλά τώρα που δεν υπάρχει πια τον αγαπώ πολύ. Ήτανε πολύ αφηρημένος, αλλά δεν ήτανε κακό παιδί και πρέπει να είμαι δίκαιος μαζί του. Δεν μου άφησε καμία κακή ανάμνηση. Είναι πολύ φυσικό να τον αναπολώ. Είναι πολύ φυσικό να τον βλέπω με τη σκέψη μου και το πνεύμα μου να χαίρεται ξαναζωντανεύοντας την ανάμνησή του. Φίλες και φίλοι, μη σας μπερδεύει αυτό το «θα σας διηγηθώ» με το οποίο ξεκίνησα. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά που σας διάβασα. Ο Ανατόλ Φρανς τα έγραψε στο έργο του «Η επιστροφή στα Θρανία».

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στην τροφιά, στην ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου, όπως επίσης τις ακροάτριες και τους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, καθώς επίσης και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από την τρίτη πράξη της όπερας του Μασνέ Λεσίτ, φίλες και φίλοι, ένα έργο του 1885, ακούσαμε την Τζον Σάδερλαντ να ερμηνεύει το «De se avoir combat plérimisier», διότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος και μουσικά ο κόσμος στον οποίο θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Ανατόλ Φρανς γεννήθηκε στο Παρίσι στις 16 Απριλίου του 1844, μοναχογιός της Αντουανέτας Γκαλά και του φτωχού βιβλιοπόλη Φρανσουά Νοέλ Τιμπού, ο οποίος πατέρας φρόντισε να του δώσει καλή μόρφωση, στέλνοντάς τον στο κολέγιο Σαν Στανισλάς. Σαν τη μύγα μες το γάλα έμοιαζε ο Ανατόλ Φρανς. Βλέπετε, εκεί έστελναν τους γόνους τους οι αριστοκράτες και οι μεγαλοαστοί. Έπρεπε καθημερινά σχεδόν να αντιμετωπίζει υπερόπτες και εγωκεντρικούς τύπους και κάπως έτσι γεννήθηκε μέσα του μία απέχθεια προς τις ανώτερες τάξεις αλλά και την Καθολική Εκκλησία. Μετά το κολέγιο Στανισλά, σειρά είχε το École des Arts, από όπου αποφύτησε το 1864 και δύο χρόνια μετά προσλήφθηκε στις εκδόσεις του Αλφόνς Λεμέρ, εκδότη των ποιητών του λεγόμενου Παρνασσού, εκεί όπου παρήχε διορθωτική, βιβλιογραφική αλλά και ταξινομική εργασία ή έγραφε προλόγους σε εκδόσεις κλασικών έργων. Οι παρνασιστές τον επηρέασαν και λίγο αργότερα θα ακολουθούσε τα βήματά τους. Σε ποια εποχή βρισκόμαστε όμως? Ο 19ος αιώνας, φίλες και φίλοι, υπήρξε αιώνας μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών, αλλά και καλλιτεχνικών, λογοτεχνικών αναστοχασμών και ανακατατάξεων. Παραδείγματος χάρη, το 1815, την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό επακολούθησε το συνέδριο της Βιέννης που έκρινε ως ένα μεγάλο βαθμό την τύχη της Ευρώπης. Χρόνια αργότερα η Επανάσταση σε κράτη και κρατήδια του 1848 και το Κομμουνιστικό Μανιφέστο των Μάρξ και Έγγελς άλλαξαν δομές και καθοδήγησαν σε πολυπλοκότερες ατραπούς τη σκέψη. Επόμενο υπήρξε το γεγονός ότι και η επιστήμη και η τέχνη σε όλες τις εκφράσεις της λογοτεχνίας φυσικά συμπεριλαμβανομένης θα έδιναν ανεξίτηλο το παρόν. Τρία ήταν τα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στη Γαλλία κατά τον 19ο αιώνα. Του ρομαντισμού, του παρνασισμού και του συμβολισμού. Το ρομαντικό κίνημα, θελώδης αντίδραση ενάντια στις κλασικές θεωρίες, κατακτά τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από το 1815 έως το 1850 και αλλάζει προσανατολισμό στη λογοτεχνία και την τέχνη. Ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα ο νεοκλασικισμός βρισκόταν στο επίκεντρο σφοδρών επιθέσεων. Οι προτιμήσεις του κοινού σταδιακά εγκαταλείπουν τον ορθολογικό τρόπο σκέψης και έκφρασης και τείνουν προς το συναίσθημα, τη φαντασία, την ονειροπόληση και το μυστήριο. Όλο και πιο συχνά οι συγγραφείς δημιουργούν ανήσυχους ήρωες, μελαγχολικές και απογοητευμένες υπάρξεις, ενώ η ποιητική των ερυπείων και των τάφων μετατρέπεται σε πραγματικό πάθος. Ο παρνασισμός πάλι, τον οποίον ακολουθεί ο Φρανς, ως απάντηση στο ρομαντισμό, επιδίωξε την πιστότητα, τη ρεαλιστική αναπαράσταση και την απάθεια, σε αντίθεση με την υπερπροβολή συναισθημάτων του ρομαντισμού.
Χαρακτηριστικό των ποιημάτων των Παρνασιστών είναι η στατικότητα, γι' αυτό και παρομοιάζονται με ζωγραφικούς πίνακες. Η πιστότητα στα ποιήματα επιτυχάνεται με τις ακριβείς περιγραφές και την επιμονή στην αναζήτηση των κατάλληλων λέξεων, ειδικά των επιθέτων.

Le Medicine Malgré Lui, φίλες και φίλοι, γιατρός με το στανιό, από το έργο του Μολιέρου, το οποίο μελοποίησε ο Σαρλς Γκουνό το 1858. Ακούσαμε το «Tu femme tient sous sa patte» από την Λουιζιέλα Τσάφη Ρικάνιου. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε το συμβολισμό, που και αυτός υπήρξε εκείνο το λογοτεχνικό ρεύμα του 19ου αιώνα, το οποίο προέκυψε ως αντίδραση τόσο στον στόμφο του ρομαντισμού, όσο και στην αντικειμενικότητα και την άψογη καλλιέργεια του στίχου του Παρνασισμού, της ψυχρής περιγραφής της φύσης, του αστικού τοπίου και της σκοπιμότητας του νατουραλισμού, αλλά και της τελειότητας του κλασικισμού. Με λίγα λόγια, ο συμβολισμός τα έβαλε με όλο το γνωστό κόσμο. Ο Ανατόλ Φρανς πολύ γρήγορα έγινε θαυμαστής του γνωστού παρνασιστή ποιητή Le Comte Lélil, ενώ παράλληλα από τα βιβλία που είχε στην κατοχή ο πατέρας του, διάβαζε μανιωδώς όλα όσα είχαν να κάνουν με τη Γαλλική Επανάσταση και τους πρωταγωνιστές της. Το 1876, χρονιά κατά την οποία εξέδωσε το ποιητικό του έργο Le Noce Corinthien, έγινε βοηθός βιβλιοθηκάριου στη Γερουσία, εξασφαλίζοντας αρκετό ελεύθερο χρόνο για την προσωπική και πνευματική του ανάπτυξη. Σε αυτή την περίοδο κατέθετε τακτικές συνεργασίες στα περιοδικά Σφαίρα και Εικονογραφημένο Σύμπαν και εξέδωσε την νουβέλα «Τα εγκλήματα του Σιλβέστρου Μπονάρ» το 1881, η οποία βραβεύτηκε από την Γαλλική Ακαδημία. Με το «Καλημέρα», ο Ανατόλ Φρανς εισήγαγε τους αναγνώστες του σε αυτό που θα γινόταν η πεμπτουσία ενός πρωταγωνιστή στα γράμματα της Γαλλίας. Ένας ευγενικός λόγιος μπλεγμένος στους παραλογισμούς της πραγματικής ζωής. Ο Ανατόλ Φρανς γλιστρούσε μέσα στην Belle Époque με αβίαστη κομψότητα. Έγραφε σαν άνθρωπος που δεν ύψανε ποτέ τη φωνή του, και όμως αυτό έκανε. Η πρόζα του καθαρή, αστική, με συνεχείς εναλλαγές τις οποίες εξέφραζε ηρωνία και ανία. Και αν υπήρχε κάτι που έκανε αξιοσημείο του το έργο του, δεν ήταν μόνο η ευχέρειά του στο ιδίωμα των γαλλικών, όσο και οι λεπτές ανατροπές του. Ο Ανατόλ Φρανς δεν ήταν απλώς ένας στιλίστας, ήταν σκεπτικιστής με φτερωτή πένα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Με εκτεταμένα εγκάβματα εντόπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ηλικιωμένοι κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά στο Πανόραμα. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στο Περιστέρι συνελήφθη μια γυναίκα 41 ετών που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί σε γυμνάσιο στη Γαλλία, έφοδο στο σπίτι του 14χρονου δράστη. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας στο τοκά της Τουρκίας εξετάζεται το πόσιμο νερό. Στη Γερμανία, 2 νεαροί κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση σε έφηβη με τη βοήθεια ρομπότ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής τρόπο: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον Άκη, από πολύ νωρίς τα είπαμε, και τηλεφωνικός, την αγαπημένη μας την Τατιάνα. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ειρήνη, στη Δήμητρα, στην αγαπημένη τη Γεωργία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Λιάνα, στο φίλο μας τον Στέλιο που ποτέ δεν μας ξεχνά, όπως επίσης στο φίλο μας τον Γιάννη Τολιώνη, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο εκεί στην μακρινή ξενιτιά. Θα μου πείτε, υπάρχει και κοντινή ξενιτιά. Και βέβαια, αλλιώς είναι να είσαι στη Φιλιππούπολη και αλλιώς στον Καναδά. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, από τους Αλής Μαργαριταριών του Μπιζέ, ένα έργο του 1863, ακούσαμε το «Sur la grève en fait». Ο Ανατόλ Φρανς ήταν ένας άνθρωπος σταθερός. Θαμώνα στα διάφορα λογοτεχνικά σαλόνια του Παρισιού, εκεί όπου γοήτευε με τη διακριτικότητά του και το χαμογελό του. Αν και ποτέ δεν ήταν μποέμ, κινούταν εύκολα ανάμεσα σε ριζοσπάστες, αριστοκράτες και αστούς. Οι φιλίες του από τον Μαρσέλ Προύστ μέχρι και τον μεγάλο Εμίλ Ζολά. Δεν ήταν ένας λογοτεχνικός καινοτόμος με την έννοια των πιο avant-garde συγχρόνων του, αλλά βέβαια κατανοούσε το λογοτεχνικό πεδίο με μια σαφήνεια που συχνά έλειπε από τους άλλους. Προαναφέραμε τα λογοτεχνικά σαλόνια, διότι υπήρχε και άλλος λόγος. Ο έρωτας θα τον σημάδευε. Από τον Απρίλιο του 1877 είχε παντρευτεί τη Valérie Guérin de Sauville, με την οποία μάλιστα είχε αποκτήσει μια κορούλα, τη Σουζάν. Όμως, το Σεπτέμβριο του 1886 γνωρίζεται με τη Madame Armand de Cavalier, της οποίας το λογοτεχνικό σαλόνι αποτελούσε το κέντρο της φιλολογικής ζωής του Παρισιού. Την ερωτεύτηκε σφόδρα και εκείνη βέβαια. Και μετά από χρόνια, το 1893, πήρε διαζύγιο από την σύζυγό του την Βαλερή, η οποία από την πλευρά της τον κατηγορούσε ότι ο Ανατόλ την παραμελούσε και εξόδευε υπερβολικά ποσά σε βιβλία. Η παθιασμένη σχέση του με τη Μαντάμ Αρμάν ντε Καβαλιέ του ενέπνευσε τα μυθιστορήματα «Θαΐς» του 1890, «Λελιγούς» του 1894, ενώ ένα χρόνο αργότερα εξέδωσε ένα βιβλίο αφορισμών με τίτλο «Le Jardin d'Epicure», δηλαδή «Ο κήπος του Επίκουρου», μέσα στο οποίο εξέφραζε με την μεγαλύτερη δυνατή ένταση τον αστικό σκεπτικισμό και ειδονισμό που διέπνε την γαλλική κουλτούρα της εποχής, αλλά εν γέννη και το υπόλοιπο συγγραφικό έργο του ίδιου. Στο «Θαΐς» ένας χριστιανός ασκητής τι κάνει? Επιχειρεί να προσιλητήσει μια όμορφη ετέρα και καταλήγει να κατακλείζεται από τις ίδιες επιθυμίες που προσπαθεί να καταπιέσει. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα μυθιστόρημα σταθμό στην κριτική ενάντια στον θρησκευτικό φανατισμό και έναν υπέροχο διαλογισμό για την ανθρώπινη λαχτάρα. Ήδη από το 1886 είχε αναλάβει λογοτεχνικός διευθυντής της καθημερινής εφημερίδας «Η Καιρή», θέση που κράτησε μέχρι το 1893. Από την άνοιξη της χρονιάς εκείνης, έτος κατά το οποίο εξέδωσε το «La Rotisserie de la Reine Pédacre», στο οποίο θα έλεγε κανείς ότι γελιοποιούσε τους αποκρυφιστές, άρχισε να γράφει άρθρα κοινωνικής κριτικής
στην ηχό του Παρισιού υπό τον τίτλο «Οι γνώμες του κυρίου Jérôme Coignard», μέσα από τα οποία ασκούσε αυστηρή κριτική στους θεσμούς και εκδήλωνε συμπάθεια για τον κοινό, απλό, καθημερινό άνθρωπο.

Λάκμε, τον τωρεγά σε βοάλ, φίλες και φίλοι, ακούσαμε να το ερμηνεύει ο Αλέν Λομπάρτ ένα κομμάτι από την δεύτερη πράξη της όπερας Λάκμε του Λέον Τελίμπ του 1883. Ή μέσα από τα άρθρα του αυτά επιθέσεις κατά της εκκλησίας, του στρατού, της δικαιοσύνης και των ανάλγητων, όπως τους χαρακτήριζε μορφωμένων, τον έκαναν πολύ σύντομα να αποκτήσει σοβαρή πολιτική διάσταση. Στο κύρος του προσέθεσε πολλά η τετράτομη σύγχρονη ιστορία του, ενώ ήδη από το 1896 είχε γίνει δεκτό στη Γαλλική Ακαδημία και λίγο μετά είχε προσχωρήσει στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Άθεος ο Ανατόλ Φρανς πίστευε πως η θρησκεία ήταν ακόμη μία κοινωνική κατασκευή, που σκοπό είχε να χειραγωγεί και να περιορίζει την ανεξαρτησία και την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Για τον Ανατόλ Φρανς, φίλες και φίλοι, το κάθε άτομο ήταν υπόλογο στον εαυτό του και ήταν αυτό που όριζε τη δική του μοίρα και μέλλον. Το 1907 έγινε επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Λίγκας για την Ορθολογική Εκπαίδευση των Παιδιών, την οποία είχε ιδρύσει στο Παρίσι ο Ισπανός αναρχικός παιδαγωγός Φρανσέσκο Φερέρ. Θερμότατος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φρανς συνέγραψε πολλά ακόμη βιβλία, με πιο σημαντικό τα «Η Θεοί Διψούν» του 1912, «Η Ανταρσία των Αγγέλων» του 14 και μια βιογραφία της Ζαν Ντάρκ του 1908. Εξαιτίας του αντιθεοκρατικού και αθεϊστικού πνεύματος των περισσότερων έργων του, τα βιβλία του Φρανς μπήκαν στη λίστα των απαγορευμένων βιβλίων της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηριστική να σκεφτείτε είναι η ειρωνική φράση του «Τύχη είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί ο Θεός όταν φοβάται να υπογράψει». Τον Οκτώβριο του 1920 παντρεύτηκε την κατά 27 χρόνια νεότερη του Έμα Λαπρεβού, πρώην καμαριέρα της Μαντάμ Αρμάντε Καϊβ Γιαβέ. Το 1921 ταξίδεψε στη Στοκχόλμη, όπου το απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ της Λογοτεχνίας, και την επόμενη χρονιά δημοσίευσε στην Ουμανιτέ τον χαιρετισμό προς τα Σοβιέτ, για να χάσει όμως όλες τις ψευδεστήσεις του λίγο αργότερα, όταν οι Γάλλοι διανοούμενοι καταγγέλθηκαν ως ανεπιθύμητα ερασιτέχνες από το 4ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη Μόσχα. Τι είχε συμβεί? Ο Ανατόλ Φρανς υπήρξε, όπως είπαμε, μέλος του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, παρά το ότι υποστήριζε στεναρά τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση. Εξέφρασε δημοσίως την αντίθεσή του στη συμπεριφορά της κυβέρνησης των Πολσεβίκων. Παρέμεινε πιστός, όπως είδαμε, στη Λίγα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άσκησε έντονη κριτική στη Διεθνή, κάτι που του στέρισε την πρόσβαση στα κομμουνιστικά έντυπα. Στη μεγάλη υπόθεση Ντρέιφους θα σταθεί στο πλευρό του Γαλλοεβραίου αξιωματικού μαζί με τον Εμίλ Ζολά και τον Ζαν Ζορές σε μια περίοδο έντονου αντισημιτισμού στη Γαλλία. Ο Ανατόλ Φρανς θα πεθάνει στην Τούρ στις 12 Οκτωβρίου του 1924. Αφού είχε ήδη δει το θάνατο της θυγατέρας του το 1917, της αγαπημένης του Μαντάμ Αρμάντε Καϊαβέ το 1910 και την αυτοκτονία μιας ακόμη γυναίκας, μιας Αμερικανίδας, την οποία είχε απορρίψει το 1911.

Ράιλαν Ντέβις, ηγέτε του Ρανζό, φίλες και φίλοι. Λουάν Δε Τουχά, από την Τερέζα του Μασνέ του 1907. Και τι λέτε, κλείνουμε με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε, με εκείνη την επιστροφή στο σχολείο. Ολοκληρώνει ο Φρανς. Εδώ και 25 χρόνια αυτήν την εποχή διέσχιζε ο Ανθρωπάκος πριν τις 8 το πρωί. Αυτόν τον ωραίο κήπο για να πάει στην τάξη του. Η καρδιά του ήταν λίγο σφιγμένη. Ήταν η επιστροφή στα θρανία. Όμως αυτός περπατούσε με τα μικρά, γρήγορα βηματάκια του, με τα βιβλία στην πλάτη και τη σβούρα στην τσέπη. Η ιδέα ότι θα ξαναέβλεπε τους συμμαθητές του έφερε στην καρδιά του πάλι χαρά. Είχε τόσα πράγματα να δει και να ακούσει. Δεν έπρεπε να μάθει αν ο Λαμποριέ κυνήγησε στα αλήθεια στο δάσος του Έγκλ. Δεν έπρεπε να γίνει παντού γνωστό ότι είχε ανέβει εκείνος πάνω στάλογο στα βουνά της Οβέρνης. Όταν κάποιος κάνει κάτι σαν κι αυτό, δεν είναι βέβαια για να το κρατήσει κρυφό. Κι ύστερα, είναι τόσο ωραίο να ξαναβρίσκεις συμμαθητές. Έτσι λοιπόν διέσχιζε το Λουξεμβούργο μέσα στον καθάριο αγέρα του πρωινού. Ό,τι έβλεπε τότε το βλέπω σήμερα εγώ. Είναι η ίδια γη και ο ίδιος ουρανός. Εκείνος μόνο δεν υπάρχει πια. Γι' αυτό τον λόγο, όσο πιο πολύ γερνάω, τόσο πιο πολύ ενδιαφέρομαι για τον γυρισμό στα θρανία. Και εμείς φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε με την Λουίζ του Σαρπεντιέ, η Ηλιάνα Κουτρουμπάς, σε ένα έργο του 1900, ερμηνεύει το «Début, le jour où je me suis donné». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιτύχουμε μια ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο μεταξύ, παρά τη συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν για ενεργειακή εκεχηρία και την απελευθέρωση εξαγωγών 500.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με το βαρέλι να διαμορφώνεται στα 106 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 2 εβδομάδων. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Ισχυρό ενδιαφέρον φαίνεται ότι προσέλκυσε το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό περίπου 205 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση προσφορών, φακέλους φαίνεται ότι κατέθεσαν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό

0: Πρακτορείου Ειδήσεων 6 σχήματα διεκδικώντας να υλοποιήσουν μέχρι το 2030 τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα. Η εικόνα των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτυπώνει μια ισχυρή οργανική λειτουργία, μεγαλύτερη χρηματοδοτική επάρκεια, καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων και χαμηλότερες επιβαρύνσεις, σχολίασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, αναφερόμενος στην έγκριση του ισολογισμού του Δήμου για το έτος 2025 κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, ενημέρωσε ότι 8 νέα σχολεία του Δήμου εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, με τις εργασίες να προγραμματίζονται να εκτελεστούν εντός του 2027. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη της Αττικής. Ειδικότερα η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα από τον ανιψιό της στο σπίτι της, όπου διέμενε μαζί με το γιο της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει 3 θαμώνες. Το αυτόφορο μόνο μελές πλημελιού δικαίου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής του. Εκτός συνόρων, το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί σε σχολείο κοντά στη Μασσαλία, όταν ένας 14χρονος μαθητής πυροβόλησε με καραμπίνα τον γυμνασιάρχη και μία καθηγήτρια, δεν φαίνεται να συνδέεται, σύμφωνα με την αστυνομία, με το μαθητικό κίνημα και τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών. Ο ανήλικος δράστης είχε κρύψει την κυνηγητική καραμπίνα μέσα σε θήκη κιθάρας. Ακολούθησε έρευνα και έφοδος στο σπίτι του 14χρονου και εκεί βρέθηκαν πολλά όπλα και συνελήφθη και ο πατέρας του. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία στο περιθώριο συγκεντρώσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στη συνοικία του σιδηροδρομικού σταθμού ΜΙΤ, του μεγαλύτερου στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντεθ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι πολεμικά πλοία του Μαρόκου μπήκαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα, στα ανοιχτά της Θέουτα, χωρίς άδεια, μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στο θύλακα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ωστόσο, υποβάθμισε το γεγονός, χαρακτηρίζοντας μεμονωμένα τα συμβάντα και υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις της Μαδρίτης με το Μαρόκο. Σχεδόν 5.000 άνθρωποι προσήλθαν στα νοσοκομεία του ΤΟΚΑΤ στην Βόρεια Τουρκία με αιμετούς, κοιλιακούς πόνους και διάρρεια από το βράδυ της Παρασκευής. Οι αρχές διερευνούν την αιτία της μαζικής εμφάνισης των συμπτωμάτων, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μόλυνσης του νερού. Ήδη έχουν σταλεί δείγματα στην Άγκυρα για εργαστηριακές αναλύσεις. Ο νομάρχης του ΤΟΚΑΤ επισκέφθηκε σήμερα ασθενείς στο νοσοκομείο και διαβεβαίωσε ότι η ζωή κανενός δεν διατρέχει κίνδυνο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out, το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, συντεχνική επιμέλεια εδώ στο στούντιο του 102 και θα πάμε μαζί ως τις 10. Ακούσατε νωρίτερα το Θανάση Βικόπουλο να λέει για Ανατόλ Φραντς και μάλιστα σε άψογη γαλλική προφορά, αλλά θα σας μαρτυρήσω εγώ τα μυστικά του. Ξέρετε, έτσι με η προφορά πώς, με Google Translate ήρθε έξω και έψαχνα να δει πώς θα πει μια συγκεκριμένη φράση. Καλά που έχω υπολογιστή εδώ που έχει και γαλλική γλώσσα και μας απάντησε αμέσως και μπήκε μέσα και μιλούσε λες και είναι ο Αλέν Ντελόν, ο Θανάσης Βικόπουλος. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι έγινε σήμερα, τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα, ξεκινώντας από την ψυχρολουσία του ΠΑΟΚ πριν από λίγο στην Τούμπα με την Καλαμάτα. Ο Δικέφαλος έχασε την ευκαιρία να πατήσει κορυφή, καθώς σχεδόν δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. 1-3 λοιπόν η μαύρη θύελλα τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Στο 28 λεπτό προηγήθηκαν οι Καλαματιανοί με τον Βάργκας. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο με Πέλκα, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και έφερε το μάτς στα ίσα. Ωστόσο στην επανάληψη οι Καλαματιανοί εμφανίστηκαν ακόμη πιο επιθετικοί. Ο Βάργκας επίσης έκανε το 1-2 λίγο αργότερα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Λίγα λεπτά αργότερα ο Τσιφτσής ανέτρεψε τον Βάργκας, ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, και στη συνέχεια λίγα λεπτά αργότερα στο 66 ο Κουρμινόφσκι έκανε το 1-3 περιορίζοντας τις όποιες ελπίδες του Δικεφάλου για καλό αποτέλεσμα. Και ενώ ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να νικήσει και να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή μετά την ήττα των Πρασίνων από τον Ολυμπιακό χθες, έμεινε πίσω στην τέταρτη θέση και πλέον η βαθμολογία είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13 και ΠΑΟΚ 12. Όφι και Άρης από 10.

Καλησπέρα στην ευτυχία που εύχεται καλησπέρα και καλή φθινοπορεινή βδομάδα. Νομίζω ότι ναι, είναι μια φθινοπορεινή βδομάδα. Πριν από λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο κέντρο, άρχισε και μια μικρή ψυχάλα. Πλέον σκοτεινιάζει και νωρίς, οπότε οδεύουμε όχι στο φθινόπορο μόνο, έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Νομίζω ότι σιγά σιγά χειμωνιάζει, ποτέ αλλάζει η ώρα, αλλάζει το τέλος του μήνα, 26, εκεί 25, αλλάζει η ώρα. Οπότε εκείνη την περίοδο μπορούμε να πούμε και επισήμως καλό χειμώνα. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber. Πάμε να δούμε τι Σαββατοκυριακό περάσαμε, με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Μια 20χρονη έχασε τη ζωή της από κατανάλωση χαπιών σε νυχτερινό μπαρ. Σοκάρει η είδηση, πήγε για έξοδο με έναν φίλο της και μετά από λίγο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συνελήφθη ο φίλος της, αναζητείται ο άνθρωπος που τους χορήγησε τα ναρκωτικά. Σοκαρισμένος ο πατέρας της και όλη η καλαμαριά που αύριο την αποχαιρετά σύσσωμη, και περιμένουμε να δουν με τι θα γίνει, με τις τοξικολογικές εξετάσεις τι αποτέλεσμα θα έχουν, αλλά και τι θα πει ο 20χρονος φίλος της που αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Άλλο ένα σοκαριστικό περιστατικό στον Εύοσμο προχθές το βράδυ. Ένα οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ, 0,77 μετρήθηκε το αλκοόλ στο αίμα του, με όριο στην ανάσα του με όριο το 0,25, τριπλάσια ποσότητα δηλαδή. Μπήκε με το αυτοκίνητο κανονικά σε ουζερή, σοκαρισμένοι οι θαμώνες εκεί. Ξαφνικά είδαν εκεί που καθόταν και έπιναν το κρασί τους ένα αυτοκίνητο να μπουκάρει μέσα. Πήρε παραμάζωμα 5-6. Ευτυχώς που δεν είχαμε θύματα σε αυτή την περίπτωση. Ο ίδιος δηλώνει σήμερα μέσω της δικηγόρου του, καθώς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ότι είναι σοκαρισμένος, ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, παραδέχεται, γι' αυτό έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Προσπαθεί ακόμη να αντιληφθεί τι ακριβώς έκανε. Με τόσο αλκοόλ που έχει καταναλώσει, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να αντιληφθεί τι έκανε εκείνο το βράδυ. Αλλά να μην λέμε μόνο τα στραβά, είχαμε το Σάββατο και τα εγκαίνια του Αλκαζάρ, έτσι έχουμε μάθει να το λέμε στη Θεσσαλονίκη, και πλημμύρισαν τα social media με φωτογραφίες από το πανέμορφο αυτό κτίριο που παραδόθηκε πλέον στο κοινό της Θεσσαλονίκης και είναι ένα κόσμημα για το κέντρο της πόλης.

Και εγώ θα σας πω και άλλα τέτοια, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων που θα ακούσετε από την Ειρήνη Γκέλη και θα επιστρέψουμε εδώ για περισσότερο Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. 6 εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξώδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυβέρνουν επίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 5.000 άνθρωποι στα νοσοκομεία με συμπτώματα γαστρεντερίτιδα στο ΤΟΚΑ της Τουρκίας εξετάζεται το πόσιμο νερό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου κι αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Θέλω καρδιά να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Χαλάσανε τόσα πολλά, μαύρες μονοπάτι ξανά. Δεν ξέρει ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πέσει. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό κι απ' τη ζωή αποζητώ.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαν χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα και άκουσατε νωρίτερα την Ειρήνη Γκέλη να λέει για επιδείνωση του καιρού. Υπάρχει μάλιστα και ένα δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων. Πάμε να δούμε πού θα χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία και πόσο θα χτυπήσει αυτή η κακοκαιρία. Από ό,τι φαίνεται εδώ σε εμάς ψηλά θα επηρεάσει μόνο την Χαλκιδική. Ωστόσο όσοι μας ακούτε διαδικτυακά έχετε το νου σας, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε Μαγνησία, Πήλιο ιδιαίτερα. Στο Πήλιο προχθές είχαμε και μια χαλαζόπτωση εκεί ψηλά που προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, σποράδες, βόρεια και κεντρική Εύβοια. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, στις περιοχές αυτές, τις επόμενες 48 ώρες, τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά και τα 100 χιλιοστά, με κάποια να δίνουν ακόμα και 130. Για να γίνει αντιληπτό λοιπόν το μέγεθος, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Βόλος, παραδείγματος χάρη, δέχεται 65 χιλιοστά βροχής ολόκληρο τον Οκτώβριο και τώρα ετοιμάζονται να υποδεχτεί, αν επαληθούν οι προβλέψεις, πάνω από 100. Μιλάμε λοιπόν για ένα 48ωρο το οποίο θα ρίξει περισσότερη βροχή από όσο ρίχνει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Επίσης Κιάθος και Χαλκίδα είναι μέσα στις περιοχές που χρειάζεται να δείξουν προσοχή οι κάτοικοι. Όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο, Μυτιλίνη και Λίμνο, υπάρχουν προβλέψεις για αυξημένα ποσοστά βροχής. Από εκεί και πέρα έχουμε και στη Χαλκιδική μια πρόβλεψη με τοπικά ύψη που μπορεί να φτάσει στα 50 με 70 χιλιοστά βροχής. Θα δούμε αν επαληθεύεται. Προχθές είχαμε βροχές και στη Χαλκιδική χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο στο πρώτο πόδι είχαμε τις φωτιές το καλοκαίρι που ενδεχομένως να έχουν προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά την κάθοδο φερτών υλικών με τον ωραίο της βροχής ή δεν υπάρχει πλέον δάσος για να συγκρατήσει αυτά τα φερτά υλικά, με αποτέλεσμα ίσως να έχουμε θέματα. Θα τα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, αλλά και στην Ατάσα που με αφορμή την επιδείνωση του καιρού λέει ότι έχει ακόμη την μπαλκονόπορτα ανοιχτή, ελπίζει πως δεν θα πλημμυρίσει, γιατί δεν θα προλάβει να κλείσει και την πόρτα, καθώς έχει πρόβλημα με το πόδι το οποίο έσπασε. Περαστικά λοιπόν, καβάλα δεν πιάνει κακοκαιρία, μην ανησυχείς, ας την μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Μια χαρά είναι, ακόμα και ανοιχτή, δεν κάνει και τόσο κρύο για να λέμε και την αλήθεια. Μια βροχή περιμένουμε, πόσο θα μας επηρεάσει, ακόμη δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, ανακοινώθηκε σήμερα και από την ελληνική κυβέρνηση ο περιορισμός της χρήσης των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Μάλιστα υπάρχει και ένας αναλυτικός οδηγός στο διαδίκτυο. Αν ψάξετε θα τον βρείτε, που έχει ερωτήσεις και απαντήσεις για όποια απορία έχετε προκειμένου να δείτε πώς θα γίνεται αυτός ο περιορισμός, τι πρέπει να δηλώσετε, τι δεν πρέπει να δηλώσετε, τι πρέπει να προσέξετε ως γονείς κτλ. Εγώ θα πω μόνο δύο πράγματα. Ένα, όπου και να εφαρμόστηκε σε ξένες χώρες, ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν πήγε και τόσο καλά, καθώς βρέθηκαν, όπως είναι φυσικό, τρόποι να παρακαμφθεί αυτή η απαγόρευση. Και δεύτερο, σε αυτόν τον κατάλογο των ερωτοαπαντήσεων, λέει ότι τι γίνεται αν το παιδί έχει ήδη λογαριασμό. Και η απάντηση είναι η εξής. Η ηλικιακή απαγόρευση δεν προβλέπει εξαίρεση επειδή ο λογαριασμός δημιουργήθηκε πριν από την έναρξη εφαρμογής. Η πρόσβαση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το νέο όριο. Οπότε, ποιο παιδί κάτω των 15 ετών δεν έχει ήδη, άνω των 12 εγώ θα πω, δεν έχει ήδη λογαριασμό στα social media. Ελάχιστα νομίζω, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με ψεύτικες ημερομηνίες, με προφίλ γονέων έχουν. Οπότε δεν ξέρω πώς θα δουλέψει αυτό, σε κάθε περίπτωση θα το δούμε στην πράξη.

βροχή στη στέρφα γης. Όλες τις χαρές που έχεις χάσει

Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ραδιοσκηνοθεσία, ο οποίος επέστρεψε, και καλησπερίζουμε την Έφη, η οποία λέει με τόσα δελτία για βροχές έχουμε αρχίσει να νιώθουμε Αγγλία, αλλά χωρίς βασιλιάδες, αυτοκρατορία, κοινοπολιτεία κτλ. Οπότε ας πιούμε κανένα τσάι για την τιμή των όπλων. Στέλνει την καλησπέρα της σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και το μήνυμα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Και το Σαββατοκύριακο που πέρασε δεν είχαμε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά είχαμε και μπάσκετ, με τον Άρη μετά την ήττα στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα να κάνει μια επιβλητική εμφάνιση απέναντι στην ΑΕΚ, ρίχνοντας τριαντάρα στη διαφορά, κάνοντας κανονικό πάρτι και δείχνοντας πως το στραβοπάτημα της πρεμιέρας ήταν μόνο αυτό ακριβώς. Ένα στραβοπάτημα. Και με το Nick Gallis Hall, μπορεί να το λέμε Παλέ και Αλεξάνδριο, αλλά εγώ θα το λέω Nick Gallis Hall, γιατί αυτή είναι η ονομασία και μιλάμε για τον Νίκο Γκάλι, ρε παιδιά, τώρα. Τι συζητάμε. Τη στιγμή που έχει το όνομα του μεγαλύτερου Έλληνα μπασκετμπολίστα το γήπεδο, έτσι πρέπει να το λέμε. Και με το γεμάτο Nick Gallis Hall, λοιπόν, να βράζει, έχουμε λοιπόν νέο sold out σε έναν ακόμα αγώνα του Αυτοκράτορα, το ένατο σε συνολικά 14 εντός έδρας αγώνων, είναι γεγονός. Εξάντλησαν λοιπόν από σήμερα, 12 Οκτωβρίου, τα εισιτήρια που θα δώσει, τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα που θα δώσει η ομάδα για το 2027, και αυτός θα είναι στις 3 Ιανουαρίου κόντρα στον Ηρακλή. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου για τη 13η αγωνιστική της Λίγκας, και δείχνει το sold out ότι οι οπαδοί του Άρη είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την ομάδα μέχρι εκεί που δεν πάει. Να σημειωθεί επίσης ότι το επόμενο match 17 του μήνα που έρχεται με το Μαρούσι είναι επίσης sold out, όπως επίσης και οι αγώνες με Παναθηναϊκό 1η Νοεμβρίου, Ολυμπιακό 15, ενώ λίγα εισιτήρια ακόμη απομένουν και για τις αναμετρήσεις με τους Βίκος Φάλκον στην ομάδα των Ιωαννίνων και Προμηθέα Πατρών 5 και 19 Δεκεμβρίου. Όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήρια, ελάχιστοι φαντάζομαι, άντε σπεύσατε.

Πάμε να ενημερωθούμε με ένα αναλυτικό φτού δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμως αύριο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία. Ένα απαραίτητο βήμα, πρώτο η χώρα αυτή είναι σε θέση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Την ίδια ώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Χθες, ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία. Στο μεταξύ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το βαρέλι να διαμορφώνεται στα 106 δολάρια, αγγίζοντας υψηλό 2 εβδομάδων. Την ίδια ώρα, νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το εύρος των παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί και από τις δυνατότητες δημοσιονομικής στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αμερικανοί πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, το διεθνές αεροδρόμιο του οποίου δέχεται επιθέσεις από τους φιλερανούς Χούθη της Ιεμένης. Η πρεσβεία δεν διευκρίνησε πως οι συλληφθέντες ούτε αναφέθηκαν ελεύθεροι. Πάντως, πολλοί αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επιστροφή στα δικά μας, τη σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας.

0: και του Εθνικού Μητραού Αιμοδοτών προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Υγείας με την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του επίσης σήμερα στο έξω Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το πρωί το Εθνικό Μητραίο Αιμοδοτών έχει ήδη μεταφερθεί στις σύγχρονες υποδομές της ΙΔΙΚΑ και λειτουργεί σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον επιχειρησιακής επαλήθευσης προς εξυπηρέτηση των νοσοκομείων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίαν αλλά και των Αιμοδοτών. Ξεκινά αύριο το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων για τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε μαθητές δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΑ. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 1.982 σχολικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε 159 δήμους πανελλαδικά. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευές, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξώδικου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσει εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη Αττικής. Η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα από τον ανιψιό της. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στο λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτοφόρο μονομελές πλημελιού δικείου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει ωστόσο την κράτησή του. Εκτός συνόρων και πάλι, δύο Τούρκοι πολίτες συνελήφθησαν στη Γερμανία σε σχέση με πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σταθμό του δικτύου Starlink στην Πολωνία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Επίσης, ο Υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών της Πολωνίας ανέφερε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, με τη Ρωσία ωστόσο να απορρίπτει τις εν λόγω κατηγορίες ως αβάσιμες, θεωρώντας τις ότι, όπως ισχυρίζεται, είναι αποτέλεσμα αντιρωσικής ιστερίας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο προβλέπονται νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι, που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
9: Ταξίδια στο παρελθόν.
7: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out με Κωνσταντίνο Μανουσάκη και αυτή την ώρα στην ραδιοσκηνοθεσία και καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει την καλησπέρα της και απόψε σε μας και σε όσους μας ακούν. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102, μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε εδώ στον 102. Λοιπόν, πώς μπορείς να φας πρόστιμο και μάλιστα 10.000 ευρώ ενώ το αμάξι είναι ακίνητο? Κι όμως μια γυναίκα στη Λαμία τα κατάφερε. Κλήθηκε να πληρώσει 10.000 ευρώ γιατί η τροχέα εντόπισε το αυτοκίνητό της σταθμευμένο σε δρόμο ενώ ήταν δηλωμένο σε ψηφιακή ακινησία στην εφορία. Παρόλο που η γυναίκα προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ζητώντας την ακύρωση του προστίμου, η προσφυγή της απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν μπορεί να παραμείνει απλώς παρκαρισμένο, αλλά να του βεβαιωθεί πρόστιμο άνω των 10.000 ευρώ. Αν το αυτοκίνητο δηλωθεί σε ακινησία και εντοπιστεί σε διαφορετικό σημείο από εκείνο που έχει καταχωρηθεί στην εφορία, τότε μπορεί να επιβληθεί αυτό το πρόστιμο. Μάλιστα, για την επιβολή του προστίμου δεν χρειάζεται να είναι στο τιμόνι ο οδηγός ούτε να το οδηγεί. Η στάθμευση εκτός του δηλωμένου χώρου ενεργοποιεί τις κυρώσεις μαζί με την άρση ακινησίας, καθώς και εκτός από το πρόστιμο καταλογίζονται και τα τέλη κυκλοφορίας ολόκληρης της χρονιάς. Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας εφόσον δηλωθεί εγκαίρως και τηρούνται οι προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν αρκεί η ηλεκτρονική υποβολή ούτε το αυτοκίνητο να μην χρησιμοποιείται. Πρέπει να φυλάσσετε σε κλειστό ή περιφραγμένο ιδιωτικό χώρο και στη δήλωση να καταχωρίζονται τα ακριβή στοιχεία της διεύθυνσης με τις πινακίδες να αφαιρούνται από το αυτοκίνητο και να παραμένουν όμως στην κατοχή του ιδιοκτήτη μαζί με την άδεια κυκλοφορίας. Το σημείο φύλαξης είναι κρίσιμο στοιχείο της δήλωσης δηλαδή, γιατί αν σας βρουν εκτός αυτού, αν βρουν το όχημα, τότε το πρόστιμο πέφτει και αν πέσει το πρόστιμο το συγκεκριμένο, καταβάλλεται και τα τέλη κυκλοφορίας που υποτίθεται ότι γλιτώσατε. Έχετε το νου σας λοιπόν, αν δηλώσετε ακινησία και σας πετύχουν στο δρόμο, τι βάψατε.

Λοιπόν, η Λίμνη Κερκίδινη είναι μέσα στους 10 καλύτερους προορισμούς για τους φίλους της άγριας ζωής, σύμφωνα με λίστα που κυκλοφόρησε από ταξιδιωτικό περιοδικό πριν από λίγες μέρες. Και είναι ιδανικός προορισμός, γιατί μπορεί κανείς να παρατηρήσει την άγρια ζωή μέσα στο φυσικό της περιβάλλον. Ο λόγος που ξεχωρίζει για τους φίλους της άγρια ζωής η Κερκίνη είναι γιατί περισσότερα από 300 είδη πουλιών έχουν καταγραφεί στην περιοχή, ενώ σημαντικός αριθμός από αυτά φωλιάζει, ξεχειμονιάζει ή χρησιμοποιεί τον υγρότοπο ως σταθμό για τη μετανάστευσή του. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο αργυροπελεκάνος, η λαγκώνα, δύο από τα πλέον χαρακτηριστικά και απειλούμενα της περιοχής, αλλά και αρπακτικά όπως ο βασιλαετός, ο χρυσαετός, ο πετρίτης και ο θαλασσαετός. Η περιοχή φιλοξενεί ακόμη το μεγαλύτερο πληθυσμό νεροβούβαλων στην Ελλάδα, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 58 είδη θηλαστικών, μεταξύ των οποίων τσακάλι, λύκος, αγριόγατα, ζαρκάδι, αλεπού, ασβός και βίδρα. Ο συγκεκριμένος οδηγός δεν αξιολόγησε μόνο τα είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι στην περιοχή, αλλά αξιολογήθηκαν η αξιοπιστία των παρατηρήσεων της άγριας ζωής, η απόσταση από αεροδρόμια, το πόσο πρακτική και συμπαγής είναι κάθε διαδρομή, αλλά και η δημοτικότητά της στο διαδίκτυο. Η Κερκίνη βγήκε ένατη, σύμφωνα με αυτή την αξιολόγηση, ανάμεσα σε 10 προορισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρώτο το New Forest στην Αγγλία και στη συνέχεια το Wedency στη η θάλασσα στην Δανία και το Δέλτα του Έμπρ στην Ισπανία. Άντε και στο Δέλτα του Έβρου λοιπόν. Όσοι δεν έχετε πάει Κερκίνη πάντως να πάτε, γιατί εκτός από όσα θα δείτε μπορείτε να το συνδυάσετε και με διαμονή σε υπέροχα εκεί εξοχικά καταλήματα, αλλά και με φαγητό σε υπέροχες ταβέρνες της περιοχής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας, εξετάζοντας την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εξώδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Στη Γάβδο διασώθηκαν 33 μετανάστες, έρευνες για έναν αγνοούμενο. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Επόμενη ενημέρωση σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Ό,τι θέλεις ας γίνει απόψε μωρό μου. Μα είναι νύχτα μικρή και στο κλικ της στιγμής ίσως νιώσεις πως είσαι, είσαι το κέντρο του κόσμου. Μα περάσεις το κέντρο δεν σε ξέρει κανείς.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, 12 Οκτωβρίου του 1979, πριν λοιπόν από 48 χρόνια, 47, πόσο είναι, 47, πόσο είναι, 47. Πάτησαν για πρώτη φορά σε παρκέ του NBA δύο ρούκεις. Ελληνιστοί πρωτοεμφανιζόμενοι μπασκετμπολίστες λοιπόν και ξεκίνησαν την αλλαγή τον τρόπο που παίζεται το μπάσκετ. Ήταν μια από τις πιο επιδραστικές αθλητικές κόντρες στην ιστορία όλων των ομαδικών αθλημάτων και φυσικά είναι ο Larry Bird και ο Magic Johnson. Ο Larry Bird λοιπόν έκανε ντεμπούτο με τους Boston Celtics οδηγώντας τους στη νίκη επί των Rockets με 114-106, 14 πόντους, 10 rebound και 5 assist στον ντεμπούτο του, δείχνοντας τι θα επακολουθήσει, προειδεάζοντας το κοινό των Celtics. Ο The Magic φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Los Angeles Lakers, εκείνη η ομάδα που έπαιζε στη συνέχεια το Showtime, νίκησε με 103-102 στο παιχνίδι τους Clippers και ο Magic ήταν ακόμη καλύτερος από τον Bird, 26 πόντοι, 8 assist, 4 rebound. Η κόντρα προϋπήρχε από το κολεγιακό πρωτάθλημα και τη μετέφεραν στο NBA και μάλιστα έσωσε το πρωτάθλημα μπάσκετ της Αμερικής σε μια εποχή που η δημοτικότητα του βρισκόταν σε πτώση, φέρνοντας λάμψη, εκατομμύρια νέους οπαδούς, μέχρι που ήρθε μετά ο Τζόρνταν και το απογείωσε. Στο ιστορικό εκείνο παιχνίδι για το Celtics, ο συμπαίκτης του Bird, ο Chris Ford, σημείωσε και το πρώτο επίσημο τρίποντο στην ιστορία του NBA.

Δεν ξέρω πώς είδατε το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού χθες, αλλά viral δεν έγινε το ποδόσφαιρο, ούτε το γκολ, ούτε κάποια φάση από τα 90 λεπτά που παίχτηκαν στο γήπεδο. Viral έγινε ο μεταφραστής του τεχνικού των Πρασίνων. Μετά το 1-0 λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, φαίνεται ότι εμφανίστηκε ειλικρινής, μιλώντας για τι έγινε στο παιχνίδι. Παραδέχτηκε πως η αντίπαλη ήταν καλύτερη και πως ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε την νίκη. Ωστόσο, η μετάφραση που έκανε ο μεταφραστής έδειξε εντελώς άλλο πρόσωπο, άλλες δηλώσεις, και μάλιστα εμφανίστηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού σαν να είχε αδικηθεί η ομάδα του. Έγινε χαμός στα social media με τη μετάφραση. Φαίνεται ότι ο Νίστρουμ είπε «αξίζαμε να χάσουμε, ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο μπορούμε, από το οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε, είχαμε πάρα πολύ άγχος, υπήρχαν ελάχιστες ευκαιρίες, αλλά πιστεύω ότι ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να παραδεχτώ». Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν από τον μεταφραστή αποδόθηκαν ως «νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα, παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε, πάθος υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι». Κάτω από την ανάρτηση της είδησης και των δηλώσεων του προπονητή του Παναθηναϊκού γίνεται χαμός. «Υπάρχουν και χειρότερα από εμάς», γράφει κάποιος, «άλλα δήλωξε ο Νίστρουπ και άλλα ο Διερμενέας απόδωσε», και ο άλλος γράφει «τι ακριβώς μετάφραση είναι αυτή», και ένας ακόμη: «Ο τύπος όχι απλά λέει τα αντίθετα από αυτά που είπε ο Νίστρουπ, αλλά βάζει και δικά του πράγματα από το μυαλό του. Ωραίος μεταφραστής. Να τον πάρουμε να το χρησιμοποιούμε σε διπλωματικά θέματα, να έχουμε επεισόδια με χώρες ξένες

Σας λέγαμε πριν από λίγες μέρες εδώ ότι υπήρχε μία διαμάχη όσον αφορά τον αγώνα της Γκέντσε με την Eroxpor στο FIBA Eurocup με τον προπονητή της πρώτης ομάδας από το Αζερβαϊτζάν να καταγγέλει ότι η ομάδα του κατέβηκε να παίξει με 5 παίκτες καθώς οι υπόλοιποι 5 τραυματίστηκαν όταν έπεσε το ασανσέρ στο ξενοδοχείο που διέμενε η ομάδα του και τους το είχε κλείσει η τουρκική ομάδα. Ωστόσο, λίγες μέρες μετά, παρόλα όσα δήλωσε ο προπονητής στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ευχαριστώντας μάλιστα εντός εισαγωγικών τη FIBA για τη μη αναβολή του αγώνα παρά το αίτημα της ομάδας, ήρθε η ίδια η ομάδα του, η οποία όχι μόνο δεν επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο προπονητής, αλλά το όλο θέμα γίνεται ακόμη και καλύτερο. Σύμφωνα με την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, λοιπόν, οι 4 από τους 5 παίκτες που δήλωσε ως τραυματίες ο προπονητής έπαιξαν κανονικά στον αγώνα, παρόλα όσα είπε ο προπονητής. Ο 5ος έμεινε εκτός με απόφαση του ίδιου του προπονητή. Και το πράγμα γίνεται ακόμη καλύτερο αν σκεφτείτε ότι η ίδια η ομάδα αρνήθηκε ότι ετήθηκε αναβολή του αγώνα όπως ισχυρίστηκε ο προπονητής της, προειδοποιώντας το 47χρονο Σέρβο πως το επόμενο τέτοιο συμβάν θα κρεμάσει το συμβόλαιό του στον τοίχο των αποδυτηρίων. Γίνονται και αλλού, όπως βλέπετε.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη και Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Εσάς πολύ περισσότερο για την ακρόαση. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μέχρι τα μεσάνυχτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό σας βράδυ.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλές φορές στόχων σε επιθέσεων από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Στα δικά μας, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνού μενολοδαπού μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων νότια της Γάβδου και οι 33 επιβαίνοντες διασώθηκαν από σκάφος της Frontex. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοωμένου συμμετέχουν σκάφος της Frontex, 3 παραπλέοντα πλοία και ένα αέριο μέσο της Ευρωπαϊκής Δύναμης. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου, ενώ στην περιοχή πνέουν δυτική άνεμη έντασης 6 μποφόρ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και για τον εντοπισμό ενός 22χρονου Ινδού, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπου από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Στην επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού του συμμετέχουν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα, στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα και στις Ποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

0: Κυριάκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξοδίκου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσει εκ νέου τα σημεία ανακύκλωσης, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιού δικείου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου αποπένθηκε για να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Εκτός συνόρων και πάλι, το πέρασμα του κυκλώνα Σάιμον κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Πρόκειται για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ενός τείχου. Εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ έγιναν στόχος hacker που ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας καταστροφές σε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκονί έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κύβερνο Ασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, καλώς ήλθατε σε μια ακόμη νυχτερινή βάρδια, την πρώτη αυτής της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο λίγο προσεκτικά, 3η και 13, η προληπτική να έχετε το νου σας. Πίσω στα δικά μας μαζέψαμε ειδήσεις και ιστορίες από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και θα κάνουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Περιμένουμε τις καλησπέρα σας, θα ζητήσετε τραγούδια, να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να σχολιάσετε ό,τι θα σας μεταδώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Εμείς οι Ιταλοί και οι Ισπανοί θεωρούμε την 3η και 13η γουρσούζικη ημέρα. Εμείς οι προληπτικοί, είμαι και εγώ, δεν το αρνούμε. Οι Αγγλοσάξονες θεωρούν την Παρασκευή και 13η γουρσούζικη ημέρα. Πολλοί λένε ότι εμείς οι Έλληνες θεωρούμε το 3η και 13η όχι και τόσο καλή μέρα λόγω της άλωσης Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε την 3η 29 Μαΐου του 1453, το άθροισμα των ψηφίων του έτους κάνει 13, ενώ η 3η θεωρείται από την παράδοση γουρσούζικη ημέρα αφού έγινε και ξεκίνησε και η πολιορκία 13 Μαΐου του 1453, μέρα 3η. Θα βρούμε πολλές ρίζες για το 3η και 13η. Άμα πάμε πιο πίσω και στην αρχαιότητα, στους άθλους του Ηρακλή υπάρχει μια ιστορία. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Σημασία έχει εσείς που τα κοιτάτε αυτά και τα προσέχετε. Είναι μια ακόμη μέρα. Αν δεν νιώθετε πολύ καλά, να είστε λίγο περισσότεροι προσεκτικοί. Πάμε στα του καιρού. Εμείς σας προειδοποίησαμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει κακό καιρό. Την Κυριακή έδειξε τα σημάδια του από νωρίς ο ουρανός ότι πάει για βροχή. Μας ξεγέλασε εκεί γύρω στη μία ώρα το μεσημέρι, έριξε μερικές ψυχάλες. Νομίζαμε ότι αυτό ήταν και τελείωσε. Αλλά για 2-3 ώρες, 4 με 6 έριχνε κανονικά βροχή. Όσοι ήσασταν έξω μεταξύ αυτών και εγώ την πατήσαμε. Βγήκαμε έξω με κοντομάνικο, με τα άσπρα μας, τα καλά μας τα παπούτσια και γυρίσαμε βρεγμένοι και με τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας λερωμένα από τις λάσπες του δρόμου. Τώρα πότε θα ξαναέχουμε βροχές? Αύριο και μεθαύριο. Αύριο σίγουρα πολύ βροχή θα πέσει και στην πόλη μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια εδώ στα βόρεια θα το έχει η Χαλκιδική. Έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού για τη Χαλκιδική. Μεγάλο πρόβλημα θα έχουν φυσικά και τα νησιά του Ιωνίου που έχουν δεχτεί πάρα πολύ νερό τους τελευταίους μήνες. Η Δυτική Πελοπόννησος και η Αττική. Δύο μέρες είναι, μετά ξαναφτιάχνει ο καιρός και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, μέχρι και την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου θα είναι ένας σχεδόν καλοκαιρινός καιρός, αλλά η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου πάλι θα έχουμε πολλές βροχές.

Ένα από τα ωραία πράγματα του επαγγέλματος του δημοσιογράφου είναι ότι εκεί που νομίζει ότι τα έχει δει όλα, κάθε φορά θα δει κάτι καινούριο. Θα σας πάω στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Περιστέρι, όπου μια γυναίκα 41 ετών δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά τον πρώην σύζυγό της. Το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά κρατούσαν πολύ καλές επαφές λόγω του ανήλικου παιδιού τους. Όλα έδειχναν ότι πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ότι χωρίσανε πολιτισμένα, έτρωγαν μαζί, έβγαιναν έξω μαζί. Όμως κάποια στιγμή ο στρατιωτικός γιατρός άρχισε να εμφανίζει, 43 ετών ο κύριος, άρχισε να εμφανίζει κάποια προβλήματα, κάποια συμπτώματα. Έντονη εφίδρωση, ταχυκαρδίες, πόνους στο στομάχι, μια κούραση αδικαιολόγητη, δεν ήταν δηλαδή από υπερβολική εργασία ή άσκηση. Και άρχισε να σκέφτεται διάφορα πράγματα. Κάποια στιγμή βγήκε το ζευγάρι για φαγητό, το πρώην ζευγάρι, για φαγητό έξω. Και ενώ άρχισε να έχει πάλι τα ίδια συμπτώματα, ζήτησε από το κατάστημα το υλικό από την κάμερα. Εκεί λοιπόν είδε τη σύζυγό του, όταν αυτός απομακρύνθηκε και πήγε στην τουαλέτα, να ρίχνει κάτι στο ποτήρι με το ποτό του και στο ποτήρι με το νερό του. Αμέσως εγκατέστησε κρυφά κάμερες ασφαλείας στο σπίτι. Και εκεί είδε αυτό που δεν περίμενε, ότι κάθε μέρα στο φαγητό του του έβαζε ένα συγκεκριμένο υγρό. Συνελήφθη από την ομάδα Δίας, μάθαμε ότι το υγρό ήταν ατροπίνη. Η ατροπίνη χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική. Σε μερικές περιπτώσεις είναι σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων δηλαδή, προκαλεί δηλητηρίαση. Φέρνει ταχυκαρδία, σύγχυση, υπερθερμία, σοβαρή δηλητηρίαση και σε πολλές περιπτώσεις, πολλές εξ αυτών, στο 25% λέει των περιπτώσεων, μακροπρόθεσμα φέρνει και το θάνατο. Όπως είπαμε, συνελήφθη και ο πατέρας της και η μητέρα της, της κυρίας, για συναυτουργία. Αναμένουμε να μάθουμε τι ποινή θα της δώσει ο εισαγγελέας και ο δικαστής. Μία από τις απίστευτες ιστορίες που μαθαίνουμε εδώ στη χώρα μας για τα ζευγάρια που χωρίζουν.

Θα σας ξαναδώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Και πριν φύγω για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα σας διαβάσω μια έρευνα που έκανε το ΕΚΠΑ. Ένας στους τέσσερους νέους κάτω των 18 ετών ονειρεύεται να γίνει δημιουργός περιεχομένου, influencer. Από τι γοητεύονται? Από το εύκολο χρήμα, από την οικονομική ανεξαρτησία, τη δόξα, τον πλουτισμό χωρίς την ανάγκη, λέει, να υπάρχουν ακαδημαϊκά προσόντα. Δεν θέλουν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακή μόρφωση, τη θεωρούν αχρίαστη, δεν θα έχει να τους προσφέρει τίποτα. Ένα στα τέσσερα παιδιά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κάτω των 18 ετών, επαναλαμβάνω, θέλει να γίνει influencer. Θεωρεί ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει για το μέλλον του. 65% των νέων δεν πρόκειται, λέει, να δουλέψει σε μια δουλειά σαν υπάλληλος, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τα επόμενα χρόνια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Χαλκιδική. Σε ετοιμότητα η Κεντρική Μακεδονία. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντι. Αρχές αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί η Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Στον εντοπισμό και την πυρσυλλογή συνολικά 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε τρεις λέμβους νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, προχώρησε το λιμενικό. Εξώδικο του Δήμου Θεσσαλονίκης στην εταιρεία με τα σπιτάκια ανακύκλωσης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου κολυμβητή στα Τερσανά Χανίων. Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης της Ισλαμικής Μαντήλας στα σχολεία του Αζερβαϊτζάν. Προβλήματα σύνδεσης με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν οι χρήστες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, η Αλεξάνδρα ρωτάει αν γνωρίζουμε τι ώρα θα βρέξει αύριο. Από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 5-6 δείχνει έντονη βροχόπτωση στην πόλη μας. Αλλά ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Κάποια πιθανότητα βροχής δείχνει και από σήμερα μετά τις 12, αλλά θα είναι μικρής διάρκειας οι καταιγίδες. Το περισσότερο νερό το περιμένουμε αύριο. Αν είναι να πας προς Χαλκιδική, να ξέρεις ότι θα περάσεις πάρα πολύ δύσκολα. Η Δέσποινα ζητάει να της προτείνουμε κάποια ταινία για να πάει να δει στον κινηματογράφο. Χωρίς να την έχω δει, μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ καλή το «Άλλη μαμά», είναι τρόμου, με την Anne Hathaway. Αξίζει να πάει να το δεις, ειδικά η Anne Hathaway σε αυτό το ρόλο είναι λίγο διαφορετική από αυτό που την έχουμε συνηθίσει, οπότε αξίζει. Εκτός αν θες να πας να δεις τον Τίγκερ με τον Tom Cruise, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι ήδη 200 εκατομμύρια μέσα η παραγωγή της ταινίας, δεν πιστεύουν ότι θα βγάλουν τα λεφτά που βάλανε, που επενδύσανε, ενώ μας είχαν πει ότι είναι η ταινία της χρονιάς και ότι ο Tom Cruise πάει για το Oscar. Τώρα τα πράγματα στο ταμείο είναι πολύ δύσκολα. 20 εκατομμύρια έκανε το πρώτο Σαββατοκυριακό, ελάχιστο ποσό για τέτοιου βεληνικού ταινία, και 18 το δεύτερο Σαββατοκυριακό. Εκεί που περιμένανε, δηλαδή, παρά τη μεγάλη προώθηση που γίνεται για αυτή την ταινία, ο Tom Cruise έχει πάει να δώσει συνέντευξη ακόμη και στα Δρυμίκλαδα, για να καταλάβετε. Έχει πάει σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στα τοπικά κανάλια, και παρόλα αυτά η ταινία δεν τραβάει. Οπότε ας τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο τώρα στα γεράματα να βγάλει κανένα επιπλέον. Πάνε δες και τον Τίγκερ, πάνε δες και το «Άλλη μαμά» με την Anne Hathaway. Καλό θα κάνεις, κακό δεν θα κάνεις.

Όπως πολύ σωστά με διορθώνει η Ειρήνη, στο άλλη μαμά δεν παίζει η Anne Hathaway, παίζει η Jessica Chastain, είναι πρωταγωνίστρια. Τι κοινό έχουν αυτές οι δύο ηθοποιές, θα μου πείτε, κανένα, εκτός του ότι είναι εκθαμβωτικά όμορφες και οι δύο. Είναι κοκκινομάλα η Jessica Chastain, θα την έχετε δει στο Molly's Game και στο Interstellar. Όσοι έχετε δει αυτές τις ταινίες, θα καταλάβετε για ποια μιλάμε. Η Δάφνη μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι τα νέα παιδιά θα δυσκολευτούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι τα νέα παιδιά θα αλλάξουν τους κανόνες στην αγορά εργασίας, αλλά πλέον το τελευταίο καιρό έχω αλλάξει γνώμη. Δεν θα μπορέσουν να ενσωματωθούν εύκολα, γιατί μπαίνουν με το να θέλουν να βάλουν τους δικούς τους κανόνες. Και από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι έχει δείξει η εμπειρία, οι εργοδότες δεν είναι τόσο ανοιχτοί στο να δέχονται με το καλημέρα τους κανόνες των εργαζομένων. Μπαίνεις μέσα στο σύστημα και το αλλάζεις σιγά σιγά ανάλογα με τις ικανότητές σου και τις δεξιότητές σου. Αν πας να απαιτήσεις κάτι χωρίς να έχεις αποδείξει τίποτα από τα δύο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Τα ίδια λέει κάθε γενιά για την επόμενη. Απλά τώρα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, τα παιδιά είναι λίγο μπερδεμένα. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπως συζητούσαμε πριν και με τον Κωνσταντίνο. Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει πολλά πράγματα. Θα αλλάξει το τι δεξιότητες θα χρειάζονται στην αγορά εργασίας. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, που το αστυνομικό δελτίο δεν το βαριέσε ποτέ στην πόλη μας. Στις πιάτσες του Αγοραίου Έρωτα, στην οδό Γιαννιτσών, την Κυριακή το απόγευμα, προς βραδάκι, ένας άντρας 21 ετών από τη Σιέρα Λεόνε δέχτηκε ένα χτύπημα με τούβλο στο κεφάλι από μία τρανς εκδιδόμενη. Φαίνεται ότι διαφώνησαν σχετικά με τους όρους της ερωτικής συνέβρεσης, αλλά και με τους όρους της αμοιβής, το τι θα πλήρωνε δηλαδή ο πελάτης. Κατά τη διάρκεια της έντασης, το 25χρονο άτομο φέρεται να χτύπησε, λέει, τον αλλοδαπό στο κεφάλι με τούβλο. Ζήτησε βοήθεια, άρχισε να φωνάζει για βοήθεια ο 21χρονος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα, που έτσι κι αλλιώς κινούνται στην περιοχή αρκετά συχνά. Ο τραυματίας παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διεκομίσει στο ασθενοφόρο είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή. Σε βάρος του 25χρονου ατόμου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη από το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων Μενεμένης. Γενικά, να προσέχετε τις κανόνες που βάζετε κατά τη διάρκεια των συναλλαγών σας, ό,τι φύσεως και αν είναι αυτές.

Όταν λέμε Μεγάλη Βρετανία, στο μυαλό μας έρχεται φυσικά Ιρλανδοί, Σκοτσέζοι, Βρετανοί, Ουαλοί να είναι σε μια pub και να πίνουν τις μπύρες τους. Από ό,τι φαίνεται όμως, αυτή η εικόνα αρχίζει και ξεθοριάζει στη Μεγάλη Βρετανία. Κάθε μέρα κλείνει μια pub. Κάθε μέρα. Οι λόγοι που κλείνουν είναι η αυξημένη φορολογία, η άνοδος της τιμής του αλκοόλ, το υψηλό λειτουργικό κόστος και έτσι από το τελευταίο χρόνο έχουν βάλει 295 pub λουκέτο. Ήδη έχουν ζητήσει να γίνει πτώχευση άλλες 360, έχουν χαθεί ήδη 5.000 θέσεις εργασίας, κυρίως νεαροί εργαζόμενοι εργάζονταν σε αυτές τις pub. Το πλήγμα είναι τεράστιο, καθώς είναι αλυσίδα αυτό το πράγμα. Όταν κλείνουν οι pub, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ένωση ηθοποιών. Όπως καταλαβαίνετε, η Μεγάλη Βρετανία έχει μεγάλη παράδοση στο να φτιάχνει μπύρες και αλκοόλ γενικά. Η πτώση της ζήτησης του αλκοόλ έχει ξεκινήσει μετά τον κορονοϊό. Οι νεαρές ηλικίες από 25 και κάτω δεν βγαίνουν έξω για να πιούνε. Δεν είναι αυτό που κάναμε εμείς που λέγαμε πάμε να χαλαρώσουμε να πιούμε ένα ποτό. Χαλαρώνουν με άλλους τρόπους. Δεν έχουν στη συνείδησή τους ότι αν είσαι σε κοινωνική συνάθρηση, απαραίτητα πρέπει να το συνοδεύσεις με αλκοόλ. Οι δείκτες είναι ανελέητοι, πραγματικά. Η πτώση στο ουίσκι στη Μεγάλη Βρετανία είναι της τάξης του 60%. Απίστευτα πράγματα. Στις μπύρες είναι κοντά στο 15%, η μπύρα αντέχει ακόμα, αλλά όχι τόσο πολύ ώστε να μείνουν ανοιχτές οι pub. Η πρόβλεψη για το 2027 λέει ότι θα κλείσουν άλλες 420 pub, ιστορικές pub. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Αγγλία και ακολουθεί η Σκωτία. Φαίνεται πως αντέχει ακόμα η Ιρλανδία και η Ουαλία.

Αγωνιστική δράση το Σαββατοκυριακό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε με τα του ποδοσφαίρου, όπου είχαμε για τις ομάδες της πόλης μας δύο νίκες και μία απρόσμενη, πολύ απρόσμενη ήττα. Ο Ηρακλής μας δικαιώνει όσους λέγαμε ότι έχει καλή ομάδα, απλά χρειάζεται λίγο χρόνο γιατί οι ξένοι της ομάδας δεν ήξεραν που ήρθαν, τι είναι το ελληνικό πρωτάθλημα και έπρεπε να προσαρμοστούν. Κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός που πέρσι έκανε μια καταπληκτική πορεία, αλλά φέτος είναι απογοητευτικά κακός. Κατ' εμέ, άντε να βάλω και τον Αστέρα Τρίπολης μέσα, είναι το φαβορί για να πέσει ο Λεβαδιακός με τις έως τώρα εμφανίσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί, ειδικά όταν γίνουν οι μεταγραφές του Ιανουαρίου. Ο Ηρακλής πάντως κέρδισε 2-0 το Λεβαδιακό, καθαρότατα, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν απειλήθηκε στιγμή, δικαιότατο το αποτέλεσμα. Και πάμε και στον Άρη, όπου κέρδισε με 3-2 τον Ολυμπιακό Βόλου σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Ο Άρης έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο δεν ήταν και τόσο καλός. Ο Βόλος δείχνει ότι μπορεί να κυνηγήσει κάποια παιχνίδια. Του λείπουν κάποιες λεπτομέρειες, είναι πολύ κακός αμυντικά. Διορθώνεται αυτό. Σίγουρα κάποια στιγμή θα δούμε και αλλαγή προπονητή. Το συνηθίζει η ομάδα του Βόλου να αλλάζει 3 και 4 προπονητές μέσα στην χρονιά. Σημασία έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή, τον Οκτώβριο, που είναι ένας κρίσιμος μήνας, να μην έχει απώλειες όσο δεν παίζει καλά. Οι ομάδες όλες θα φορμαριστούν εκεί γύρω στο Δεκέμβριο. Οπότε όταν μαζεύεις πόντους σε αυτή τη φάση είναι πολύ καλό. Το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κρίθηκε υπέρ των Ερυθρόλευκων. Κέρδισε με 1-0 το Παναθηναϊκό, παρότι έπαιζε με 10 παίχτες. Και πάμε στα σημερινά, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε με 1-3 μέσα στην Τούμπα από την Καλαμάτα. Προηγήθηκε η Καλαμάτα, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, δέχτηκε ένα δεύτερο γκολ, δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα και το τελικό 1-3 ήρθε να απογοητεύσει τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Είχαμε αποδοκιμασίες μέσα στο γήπεδο. Υπόθηκαν βαριές κουβέντες, ζητούν να φύγει ο Σαββίδης από την ομάδα. Τα έχουμε ξαναπεράσει βέβαια αυτά και τον Αύγουστο τα ίδια λέγανε. Ο Σαββίδης είναι κατηγορηματικός. Δεν πουλάω, δεν φεύγω. Μαζί θα κάνουμε τον ΠΑΟΚ ξανά μεγάλη ομάδα και πρωταγωνίστρια τόσο στην Ευρώπη όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλωστε, πριν από μια εβδομάδα είπε ότι στόχος της ομάδας είναι το πρωτάθλημα και αν όχι το πρωτάθλημα, η έξοδος στο Champions League. Βέβαια, τέτοια αποτελέσματα και ειδικά τέτοιες εμφανίσεις δεν αφήνουν και πολλές ελπίδες στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ λίγη ώρα αφού οι Σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάνδρ Νόβακ. Στα δικά μας, σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοωμένου ολοδαπού μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, το λιμενικό σώμα προχώρησε και στην περισυλλογή ακόμη 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε 3 Λέμβους. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 22χρονου Ινδού, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπι από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Στην επιχείρηση διάσωσης και εντοπισμού του συμμετέχουν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι μέχρι και αργά τη νύχτα και στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες. Εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, απέστειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, εδώ και περίπου ένα δίμηνο τα σπιτάκια της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, στα οποία οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν ανακυκλώσιμες συσκευασίες, παραμένουν κλειστά. Μέσω του εξωδίκου, ο Δήμος καλεί την εταιρεία να λειτουργήσουν εκ νέου τα σημεία ανακύκλωση.

0: δικαιώσεις, όπως είναι υποχρεωμένη βάσει της σύμβασης. Εκτός συνόρων και πάλι, δυσκολίες στην πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπιζαν σήμερα οι χρήστες στο Αζερβαϊτζάν με φόντο τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία της χώρας. Το Σεπτέμβριο, οι αρχές της χώρας, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι Σιίτες μουσουλμάνοι, τροποποίησαν τους κανονισμούς για τη σχολική ενδυμασία, επιτρέποντας μόνο τις σχολικές στολές και απαγορεύοντας κάθε ένδυμα που παραβιάζει την αρχή της κοσμικότητας του κράτους. Παρόλο που στο κείμενο αυτό δεν γινόταν ρητή αναφορά στο χιτζάμπ, στα κορίτσια που φορούσαν τη μαντήλα, απαγορεύτηκε η είσοδος της τάξης, γεγονός που προκάλεσε διαδηλώσεις και αποχή από μαθήματα. Εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ έγιναν στόχος hacker που ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας καταστροφές σε μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρεία κλίμακα επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας να ερευνήσει το θέμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Πιάνω.
3: Πιάλω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε τα του ποδοσφαίρου. Πάμε να δούμε και το τι έγινε στο μπάσκετ. Που φέτος το πρωτάθλημα μπάσκετ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι ομάδες της πόλης μας τα πήγαν αρκετά καλά. Ακόμα και ο Ηρακλής που έχασε τελικά 91-89, αλλά το πάλεψε. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί ιτήθηκε με 91-89 από το Περιστέρι. Ήταν αρκετά καλός ο Ηρακλής. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, όπως ήταν οι ευστοχίες στις βολές. Ο ΠΑΟΚ ξέσπασε πάνω στη Δόξα Λευκάδας, κέρδισε 86-73. Δεν έπαιξε πάρα πολύ πιεστικά, ήταν αρκετά καλός σε όλες τις περιόδους, ήταν καλύτερος από τη Δόξα Λευκάδας. Η Δόξα Λευκάδας είναι ίσως η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας, δεν ενισχύθηκε αρκετά και είναι λογικό, δεν ήθελε να ρεσκάρει πρώτη χρονιά στην Basket League. Ο Άρης ταπείνωσε και το ταπείνωσε είναι η σωστή λέξη, κέρδισε με 88-58 την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι πριν το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Η ΑΕΚ και ο Άρης διεκδικούν τις ίδιες θέσεις, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη. Ο Άρης μπήκε πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, δεν άφησε στιγμή την ΑΕΚ να πάρει ανάσα, έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Για να καταλάβετε, στο πρώτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ έβαλε μόλις 10 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έβαλε 11. Πολύ πιεστική άμυνα του Άρη, παράλληλα η επίθεση έβγαζε φωτιές. Ο Άρης δείχνει ότι έχει ρολάρι, κατ' εμέ. Χρειάζεται ένα παίχτη στο 5, γιατί ο Κώστας Αντετοκούνμπο είναι απρόβλεπτος, μπορεί να σου κάνει 4 φάουλ σε ένα δεκάλεπτο. Ο Μπίρτς δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει σε αυτούς τους ρυθμούς, ως τώρα δείχνει ότι κουράζεται εύκολα, δηλαδή βγαίνει πριν το δεκάλεπτο και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί έχουμε 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Κατά τα άλλα, όλη η άλλη ομάδα ήταν στα καλύτερά της. Ο Μόργαν έβαλε 25 πόντους, ο Τολιόπουλος όποτε χρειάστηκε ήταν εύστοχος, ο Ρόμπινσον δεν το συζητούμε, αποκλείται να μείνει δεύτερη χρονιά ο Ρόμπινσον στην Ελλάδα, είναι παίχτης που αξίζει να είναι στο NBA, δεν ξέρω ότι πήγε στραβά και δεν του δόθηκε η ευκαιρία, αλλά είμαι σίγουρος ότι του χρόνου θα είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε και παιχνίδια αύριο, έχουμε Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην Ισπανία και αντιμετωπίζει τη Βαλένθια, μια Βαλένθια που δεν είναι η ίδια με πέρσι, είναι αρκετά αποδυναμωμένη. Μην ξεχνάμε ότι ο καλύτερος παίχτης, ο Μοντέρο, αυτή τη στιγμή είναι παίχτης του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι, πηγαίνει να αντιμετωπίσει την Παρτιζάν. Ο Μπράντοβιτς πηγαίνει να αντιμετωπίσει την αγαπημένη του ομάδα. Και έχουμε και EuroCup, όπου ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο αεροπλάνο και πηγαίνει να παίξει με την Πανεβέζης. Ένα, μην σας πω και δύο επίπεδα κάτω από τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να έχει κάποιο πρόβλημα ΠΑΟΚ, εκτός αν παρουσιάσει σημάδια κόπωσης. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Άρη, που έχει 12 παίχτες μεν καλούς, αλλά έχει να αντιμετωπίσει την κούραση.

Μια είδηση που έρχεται να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά σε όσους φοβούνται να ξεσπάσει κάποιος πόλεμος ξανά στην περιοχή, και στα ελληνοτουρκικά αλλά και μεταξύ Τουρκίας, Ισραήλ που ακούγεται, Τουρκία να εμπλακεί σε ένα πόλεμο στη Συρία. Η είδηση σήμερα ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή να επιταχυνθούν οι εργασίες για να κατασκευαστούν καταφύγια σε 81 επαρχίες στην Τουρκία. Μάλιστα καταφύγια που μπορούν να χωρέσουν μεγάλο πληθυσμό, πλήρως οργανωμένα, υπερσύγχρονα. Ξεκίνησαν από πέρσι οι εργασίες, ήταν να κατασκευαστούν περίπου 20 καταφύγια, αλλά τώρα λέει ο αριθμός θα ξεπεράσει τα 100. Τα καταφύγια αυτά είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, μπορούν να αντέξουν χημικές, βιολογικές, πυρηνικές επιθέσεις, έκτακτα καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, πολέμους, βομβαρδισμούς, τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί η είδηση αυτή έγινε τώρα γνωστή και γιατί πήρε τέτοια έκταση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί λένε ότι κάτι σκέφτεται ο Ταγίπ Ερντογάν για την περιοχή, γι' αυτό προχωράει στην κατασκευή καταφυγείων. Οι ίδιοι οι Τούρκοι πάντως, η κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι μόνο για πολέμους αυτά τα πάρκα, είναι και για καιρικά φαινόμενα που όλο και περισσότερο αυξάνονται το τελευταίο διάστημα, είναι για έκτακτες συνθήκες όπως είναι κάποια αρρώστια, κάποιος ιός, είναι πολλά πράγματα. Είναι φτιαγμένα τα καταφύγια σε πρότυπα Ιαπωνίας και Ισραήλ, είναι, σας ξαναείπα, ό,τι πιο υπερσύγχρονο υπάρχει. Το έχουν πάρει πολύ καλά οι Τούρκοι, το υποδέχτηκαν πολύ καλά αυτό το μέτρο, θεωρούν ότι κινείται η χώρα σε σωστή βάση, κυρίως γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω τους. Φυσικά ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αυτό που φοβούνται οι Τούρκοι, δεν είμαστε εμείς οι Έλληνες, είναι το Ισραήλ και οι εξελίξεις που γίνονται στο πεδίο της Συρίας. Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε έναν απευθείας πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Το πιο εύκολο να συμβεί, που ελπίζουμε να μην συμβεί, είναι να γίνει το πεδίο μάχης να είναι η Συρία μεταξύ αυτών των δύο ομάδων και για ακόμη μια φορά να την πληρώσουν οι Σύριοι.

Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Σιλβέστερ Σταλόνε. Δεν έχει ο ίδιος γενέθλια, αλλά γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Ρόκι Μπαλμπόα. Πριν μισό αιώνα λοιπόν έκανε πρεμιέρα η ταινία που αγαπήθηκε από όλο τον κόσμο, που πήρε και Όσκαρ να θυμίσουμε. Φυσικά μετά ακολούθησαν πάρα πολλές ταινίες, όλες πετυχημένες. Έχει φτιάξει ένα μπραντ ο Σιλβέστερ Σταλόνε που έχει εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές. Να θυμίσουμε ότι το Νοέμβριο θα βγει μια ταινία που θα αφορά το πώς γυρίστηκε το πρώτο Ρόκι. Όλοι περιμένουμε να το δούμε. Επειδή δεν μιλάμε για τη Γαλλία, μην νομίζετε ότι οι διαδηλώσεις έχουν σταματήσει. Συνεχίζονται σε αμείωτο ρυθμό. Τώρα σειρά πήραν οι Πορτογάλοι, μαζικές κινητοποίησεις σε Λισαβόνα και Πόρτο, που ζητάνε λύσεις στα υψηλά ενίκια που έχουν αλλά και στους χαμηλούς μισθούς. Ενώ στο Βέλγιο συνεχίζονται οι ταραχές και οι διαδηλώσεις. Σήμερα συνελήφθησαν μόνο 10 ανήλικοι. Καταγγέλνουν την αστυνομική βία οι Βέλγοι. Πρωτόγνωρα πράγματα για το Βέλγιο. Δεν είχαν συνηθίσει τέτοιες εικόνες. Φωτιές στους δρόμους, συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Μένει να δούμε αν αυτή η σειρά διαδηλώσεων σε Ισπανία, Γαλλία θα μεταφερθεί και σε Γερμανία αλλά και σε Ιταλία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Χαλκιδική, σε ετοιμότητα η Κεντρική Μακεδονία. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και η Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Πώληση υδρογονανθράκων αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 4 χρόνια, ανακοίνωσε η Ρωσία. Επανεξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας λόγω αύξησης των απειλών για δημόσια πρόσωπα στη Βρετανία. Αύριο η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το γιο ταχύ του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στον εντοπισμό και την περισυλλογή συνολικά 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε τρεις λέμβους νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας, προχώρησε το λιμενικό σώμα. Σταθερά και το 2027 τα τέλη κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Με αφορμή τον άδικο γαμό της 20χρονης εδώ στη Θεσσαλονίκη από χρήση έκσταση που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη να ευχηθούμε στην οικογένειά της. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Καταλαβαίνουμε ότι στείλανε ένα κορίτσι να σπουδάσει και θα πάρουν ένα νεκρό σώμα πίσω. Αν δεν γνωρίζετε, μια νεαρή κοπέλα βρισκόταν σε ένα κλαμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με έναν 20χρονο φίλο της. Σύμφωνα με την αστυνομία, αγόρασε από άλλο άγνωστο άτομο έκσταση, το έκαναν και οι δύο χρήση. Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης σχετικά γρήγορα, δυστυχώς όμως κατέληξε εκεί. Με αφορμή αυτό το περιστατικό και μια έρευνα που έγινε πρόσφατα, ψάξαμε και βρήκαμε τι συμβαίνει με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας. Άνοδο της χρήσης των ναρκωτικών δείχνουν τα στοιχεία, τα βρίσκουν μέσα από τα λίμματα οι οργανισμοί. Αύξηση 22% της χρήσης κοκαίνης στην Ευρώπη και του έκσταση. Η κάναβη παραμένει η χρήση της συνολικά, λέει, σταθερή. Αυτοί που το ρίχνουν, του δίνουν και καταλαβαίνει, είναι οι Βέλγοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και οι Ισπανοί. Τα στοιχεία είναι πολύ δύσκολα. Δείχνει ότι κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε, ενώ μέσα στην εβδομάδα δεν γίνεται χρήση ναρκωτικών, το Σαββατοκύριακο 3 στους 4, λέει, Ευρωπαίους, κάνουν χρήση ναρκωτικών. Είτε θα είναι κοκαίνη, είτε θα είναι κεταμίνη, είτε θα είναι κάναβη. Τι συμβαίνει στη χώρα μας? Σε σχέση με το 2024 έχουμε αύξηση της χρήσης της κοκαίνης 64%. Μην νομίζετε ότι αυξήθηκε ο κόσμος που το παίρνει, που παίρνει κοκαίνη 64%, αυξήθηκε η χρήση της. Δηλαδή βρίσκουμε περισσότερες ποσότητες στα λίμματα από ό,τι βρίσκαμε το 2024. Υποχώρησε το έκσταση κατά 48%, η αμφεταμίνη μειώθηκε και αυτή κατά 28,12%, μειώθηκε και η χρήση της κάναβης. Αυτό που παραμένει, όπως είπαμε, και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις είναι η χρήση της κοκαίνης. Το ίδιο μοτίβο με την Ευρώπη έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Η περισσότερη χρήση γίνεται το Σάββατο το βράδυ. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Από τα λίμματα που βρίσκονται την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωί. Το θέμα είναι πώς φτάνουν αυτά τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, πώς είναι τόσο εύκολα να διαδοθούν σε χώρους νυχτερινών κέντρων, γιατί και από ό,τι λέει η έρευνα και στην κεντρική Ευρώπη, οι νέοι τα προμηθεύονται από κλαμπ και χώρους διασκέδασης. Οπότε, αν η έρευνα το λέει και γνωρίζουμε ότι τα Σαββατοκύριακα γίνεται ένας πανικός, μήπως οι αστυνομικές αρχές να αρχίσουν να βλέπουν πιο σοβαρά το πράγμα και να πηγαίνουν να πιάνουν τους μικροπολιτές, αφού έχει αποτύχει το να καταφέρουν να εμποδίσουν την είσοδο των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Για να καταλάβετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από τη χρήση ναρκωτικών επιβαρύνονται τα εθνικά συστήματα υγείας κατά 15%. Δεν μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις, αλλά το να γεμίζουν τα έκτακτα κάθε Σαββατοκύριακο από χρήστες ναρκωτικών, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι και είτε μπορεί να πάρουν ένα Σάββατο βράδυ που θα πάνε σε ένα κλαμπ και μετά να καταλήξουν σε ένα νοσοκομείο, εκτός από το κακό που κάνουν στην υγεία τους και εκτός από τα δυσάρεστα γεγονότα που έχουμε να χάνουμε νέους ανθρώπους, επιβαρύνονται τα εθνικά συστήματα υγείας. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας, αλλά και η κεντρική Ευρώπη έχει τέτοια προβλήματα.

Θυμάστε που κάποτε χώριζε ο κόσμος και πήγαινε στα δικαστήρια για να αποφασίσουν ποιος θα πάρει την κηδεμονία των παιδιών, το ύψος της διατροφής, πόσες μέρες θα έχει το παιδί ο πατέρας, ποια Σαββατοκύριακα θα παίρνει τα παιδιά η μητέρα. Ξεχάσετε αυτά. Παιδιά δεν κάνουμε πλέον και στα δικαστήρια καταλήγουν τα ζευγάρια που χωρίζουν να πηγαίνουν για την κηδεμονία του σκύλου και της γάτας τους. Με αφορμή ένα πρόσφατο περιστατικό στην Αθήνα έγινε ένα δικαστήριο όπου ένα ζευγάρι όπου χώρισε διαφωνούσε για το ποιος θα πάρει το σκύλο. Ο πρώην σύζυγος λοιπόν κατέθεσε στο δικαστήριο αίτηση για συγκηδεμονία αποδεικνύοντας ενεργή συμμετοχή και φροντίδα για το σκύλο. Φανταστείτε τώρα να είστε πρόεδρος δικαστηρίου, να έχετε σπουδάσει 5-6 χρόνια, να έχετε κάνει 2-3 μεταπτυχιακά, ένα διδακτορικό, να πηγαίνετε να έχετε 20 χρόνια εμπειρία στην πλάτη, να ανοίγει η έδρα, να κάθεστε στα έδρανα και να έχετε αυτή την υπόθεση. Να έρχονται δύο πρώην σύντροφοι να μαλώνουν μέσα στο δικαστήριο για το ποιος θα πάρει το σκύλο. Και όμως συμβαίνουν, είναι σημεία των καιρών. Ο δικαστής δεν έκατσε να το σκεφτεί πάρα πολύ. Είπε 15 μέρες ο ένας, 15 μέρες ο άλλος. Αυτή ήταν η απόφαση. Αλλά αυτή ήταν η αφορμή για να ψάξουμε αν όντως συμβαίνει και σε άλλα ζευγάρια αυτά. 15% αύξηση, παιδιά. 15% αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια σε υποθέσεις ζευγαριών που φτάνουν στα ελληνικά δικαστήρια για να χωρίσουν τους σκύλους και τις γάτες. Σημεία των καιρών.

Την ώρα που οι Ευρωπαίοι βρίσκουν τους πολίτες τους στους δρόμους να διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής, την αύξηση των τιμών στις τιμές ενέργειας, ακούγεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εξετάζεται ένας έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, δηλαδή δεν είναι βάλαμε μια υπογραφή, πατήσαμε ένα κουμπί. Υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα, γι' αυτό και ακόμα το εξετάζουν, αλλά τουλάχιστον ακούγεται, έχει πέσει στο τραπέζι. Οι προβλέψεις για τον φετινό χειμώνα στην Ευρώπη είναι πολύ δυσίωνες. Όλοι μιλούν για μια αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, κάτι που τρομάζει τους Γερμανούς και τους Γάλλους, δηλαδή εκεί που έχουν κρύο τουλάχιστον 6 μήνες, δεν είναι όπως εμείς. Βέβαια θα μου πείτε, στη Φλόρινα δεν έχει κρύο 6 μήνες. Έχει, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ όσο έχουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Να δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι πλέον αρχίζουν και ακούγονται ο κόσμος, αρχίζουν να τον υπολογίζουν. Κάτι είναι αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Σας θυμίζω, αύριο αν είναι να βγείτε και δεν έχετε φτιάξει ακόμα τα πράγματά σας, βάλτε μια ομπρέλα μέσα, από το μεσημέρι και μετά θα βρέχει. Βάλτε και μια ζακετίτσα, γιατί η θερμοκρασία θα πέσει στους 12 βαθμούς, αρκετά χαμηλή για τη χρονική στιγμή που είμαστε, αρχές Οκτώβρη. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε τον ήχο. Ήδη έχει πάρει τη θέση του ο ακούραστος, ο Βαγγέλης ο Καπετάνου, που τον είχαμε εδώ το πρωί, τώρα τον έχουμε και το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αν σας άρεσε η σημερινή εκπομπή, να είστε και αύριο εδώ πέρα, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται για αύριο, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων στην Κεντρική Μακεδονία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της πολιτικής προστασίας, τα έντονα φαινόμενα στη Χαλκιδική αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές χαλαζοπτώσεις. Για την Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ πολύ ισχυρή βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 8 έως 9 μποφόρ αναμένεται να πνέουν στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο. Εκτός συνόρων, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά του Σαουδαραβικού Βασιλείου. Νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρ κάλεσε τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, ψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα δεχθούν οδυνηρή αντίδραση αν εμπλακούν στον πόλεμο της Ιεμένης, όπου η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Ουάσιγκτον για να αντιμετωπίσει τις επανειλημμένες επιθέσεις των ανταρτών στο βασίλειο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία υποστήριξε σήμερα ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντερ Νόβακ. Στα δικά μας, το πράσινο φως ώστε τα τέλη κοινόχρηστων χώρων να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και το 2027, άναψε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τα τέλη της επόμενης χρονιάς έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία. Για αύριο αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 45χρονου που, οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλίου δικαίου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε για να δικαστεί, έκανε δεκτό το αίτημά του για αναβολή και αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Le Molinete του Τωρίνο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μεταμόσχευση ύπατος σε Ελληνίδα ασθενή 28 ετών. Η κοπέλα υποφέρει από τη σπάνια γενετική ασθένεια, την νόσο του Wilson, η οποία προκαλεί συσσόρευση χαλκού στο ύπαρ, ενώ η ασθενής βρισκόταν στην Αθήνα, παρουσίασε οξία υπατική ανεπάρκεια, η οποία επηρέασε και σειρά άλλων ζωτικών οργάνων και μεταφέρθηκε επιγόντως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Αθήνας, όπου και ενεργοποιήθηκε άμεσα το ελληνοϊταλικό πρωτόκολλο συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις. Η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Αμπάνα Μαχμούτ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επανεξεταστούν κατεπηγόντως τα μέτρα προστασίας των δημοσίων προσώπων, όπως πολιτικών και μελών της βασιλικής οικογένειας, λόγω της αύξησης των απειλών. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σέλμα Μπλερ συνελήφθη χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη έπειτα από επεισόδιο μέσα σε αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 54χρονη ηθοποιός συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Κένεντι αμέσως μόλις προσγειώθηκε η πτήση της από το Λος Άντζελες, καθώς επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες

0: του αεροσκάφους εν πτήση. Η Σέλμα Μπλελ, καθώς και δύο από τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με βροχές ήπιας έντασης από το μεσημέρι που θα διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.